0: ρεύματος χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας, για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Real FM.
12: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
13: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
12: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων το οχηματαγωγό πλοίον Ίσος Σάμος κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου από τη Μυτιλήνη προς τον Πειραιά. Μεταφέρει 995 επιβάτες και επιστρέφει στο λιμάνι του Πειραιά. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών σε συνδυασμό με τους διαλόδεις ανέμους που αναμένεται να αυξηθούν τις επόμενες ώρες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου. Περισσότερα στο real.gr.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Καθυστερήσεις ανατμήματα σε Βασιλίση Σοφίας, Αλεξάνδρας και Αρδιτού.
11: Real FM.
18: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
19: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
20: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
19: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

με τραγουδάρες. 34 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μου. Ψάχνουμε να βρούμε τρόπο για να στείλουμε το βιντεάκι στον κύριο Πάνο. Διότι είμαι σίγουρος ότι θα το εκτιμήσει τόσο πολύ, θα ξεκινήσει απευθείας το ρεπορτάζ. Είμαι 100% σίγουρος ότι ο Θεοδόσης θα ξεκινήσει απευθείας το ρεπορτάζ. Αλλά εντάξει, κάποιες τεχνικές δυσκολίες θα τις ξεπεράσουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Σας τα είπαμε γενικότερα για το Red Code. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Να ξέρετε ότι θα αυξηθούν οι περιπολίες εν αέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από την πυροσβεστική, από τις αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Έχει τεθεί σε ισχύ προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής και εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές, παρακαλώ. Έτσι ακριβώς είπαμε. Θα τα συζητήσουμε αυτά με τον κύριο Κατσαφάδο γύρω στις 10:15 με τον αρμόδιο υφυπουργό και ασφαλώς μαζί με την Αμαλία Κάτζου, με το κορίτσι μας. Σε κάθε αυτό λοιπόν το οποίο διαβάζω επίσης. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Τα συζητήσαμε με το Θεοδόση, δεν τα συζητήσαμε. Τα συζητήσαμε. Τώρα να ξέρετε ότι παραμένει σε εξέλιξη, θα μιλήσουμε λίγο αργότερα με τον συνάδελφο τον Παναγιώτη τον Παυλόπουλο για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Παραμένει σε εξέλιξη η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας. Δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Θα πάμε λίγο με μηνυματάκια σας, γιατί γίνεται πανικούλης. Έχετε ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς, στέλνετε αβέρτα και μ' αρέσει πολύ. Πάρα πολύ, θέλει κι άλλα, ξέρετε.

Γεια σου ρε Χρήστο από την Κυψέλη, καλημέρα. Πολλές πολλές καλημέρες, καλή εβδομάδα. Απευθείας εκεί, για τον Νετανιάχου. Έχω να σας δώσω ρεπορτάζ γενικότερα και για τα τερτύπια του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν και γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο ενδεχομένως να μας πιέσει και να μας δημιουργήσει διάφορα προβληματάκια ο Σουλτάνος απέναντι, διότι έχει εκνευριστεί πάρα πολύ και για το γεγονός ότι εξοπλιστικά η χώρα μας έχει φτάσει σε ένα διαφορετικό επίπεδο, είναι πολύ πιο μπροστά, προηγείται τουλάχιστον λένε οι ειδικοί 5, 7, ίσως και 10 χρόνια σε σχέση με την Τουρκία. Βεβαίως αυτό μην εφησυχαζόμαστε, διότι η Τουρκία αυτό το οποίο μονίμως επικαλείται είναι ότι έχει τη δική της αμυντική βιομηχανία και αυτό είναι σωστό. Οπότε δεν ξέρουμε πότε θα καλυφθεί αυτή, πότε θα καταφέρει να καλύψει αυτή τη διαφορά. Όσο όμως είμαστε μπροστά σε εξοπλιστικά προγράμματα, δηλαδή έχουμε ήδη τα Ραφάλ, έπονται τα F-35 και ο Ερντογάν ακόμα παιδεύεται για να βρει κινητήρες για τα ΚΑΑΝ και παιδεύεται να δει εάν τελικά θα του δώσουν κάτι τις παραπάνω οι Αμερικανοί. Σε Eurofighter το βλέπω να καταλήγει το παιδί.

Να έχετε όλοι και όλες μία όμορφη ημέρα. Εδώ πέρα, γεια σου ρε Ελπίδα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να έχεις μία πολύ όμορφη ημέρα, μία πολύ επικοδομητική Δευτέρα και μία ακόμη πιο επικοδομητική εβδομάδα. Ο Ανδρέας από το Παγκράτη, καλημέρα Σπύρο. Ναι, μου αναφέρεσαι στη δέσμευση του Κυριάκου Βελόπουλου, το λιγότερο 1.800 ευρώ ο μισθός στους ένστολους. Νομίζω ότι ο κάθε πολιτικός ο οποίος κυβερνά αυτόν τον τόπο ή θα ήθελε να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο σίγουρα θα ήθελε να δώσει πολύ περισσότερα χρήματα στους ένστολους. Νομίζω ότι αυτό είναι, εάν θέλεις, και ένα κοινωνικό αίτημα, βρε παιδί μου. Το θέμα είναι κατά πόσο υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος ή κατά πόσο, ξέρετε τώρα, η κάθε κυβέρνηση επιλέγει τον δικό της τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί τα χρήματα που έχει στα ταμεία της. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Νομίζω, ναι, ότι αυτούς τους ανθρώπους, είτε μιλάμε για πυροσβέστες που κάθε καλοκαίρι πραγματικά δίνουν μάχη με τις φλόγες, είτε τους αστυνομικούς που 12 μήνες το χρόνο φεύγουν από το σπιτικό τους, φυλάνε τη γυναίκα τους, τον άντρα τους, αντίστοιχα, ανάλογα, και δεν ξέρουν τι θα συναντήσουν στο διάβα τους κατά τη διάρκεια της βαρδιάς τους. Οι στρατιωτικοί μας, οι πιλότοι μας των μαχητικών, που μονίμως μα μονίμως βρίσκονται στο όριο. Πολλές φορές το ξεπερνάνε κιόλας. Γενικότερα όλους τους ένστολους, τώρα μην τους πιάσουμε όλους μια κατηγορία-κατηγορία. Είναι σίγουρα ένα πολύ μεγάλο και ένα πολύ δυνατό αίτημα. Γεια σου ρε Νίκο Ρογκάκο, ακούει ο Ρογκάκος. Εκπομπάρα ο Ρογκάκος. Για τι πράγμα. Ναι, έχουμε ένα βιντεάκι το οποίο το διακινεί, να ξέρεις, ο κύριος Μορτάκης. Το ανακάλυψε, το έχουμε στείλει ήδη στο Θεοδόση τον Πάνο για να ξεκινήσει το ρεπορτάζ. Νίκο, θα σου το στείλει ο κύριος Μορτάκης και εσένα. Τώρα κάνω εκπομπή, στείλ το εσύ βρε αδερφέ, να πούμε τι είμαι, χταπόδι είμαι. Λοιπόν, ή θα το στείλω στο διάλειμμα του Νίκου του Ρογκάκου. Νομίζω ότι θα το εκτιμήσεις ιδιαίτερα, Νίκο μου, το συγκεκριμένο βιντεάκι. Θα είναι και για σένα, για την εκπομπή σου, ένα πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ. Τώρα τι να σου πω, επειδή τηλεοπτικοί αστέρες είσαστε και οι δύο, και εσύ και ο Θεοδόσης ο Πάνου, από διαφορετικά μετερίζια, τι να σας πω, τσακωθείτε μεταξύ σας ποιος θα το πρωτοβγάλει στον αέρα. Την αγάπη μου, να προσέχεις. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλους εκεί, τους συνεργάτες σου, αγαπητέ μου Νίκο Ρογκάκο. Σε απολαμβάνουμε όταν προλαβαίνουμε, να ξέρεις. Πραγματικά σε απολαμβάνουμε. Γεια σου ρε Κώστα από τα Πατήσια. Καλημέρα, λέει Σπύρο. Η κατάργηση της θητείας στο πολεμικό ναυτικό είναι απόφαση λανθασμένη. Θα τα συζητήσουμε και αυτά. Μ' αρέσει που έχετε πάντως. Γεια σου ρε Γιώργο. Καλημέρα, Σπύρο. Η εξέγερση, λέει, των μεταναστών στην Ισπανία ήταν οργανωμένη από τον Τραμπ και από την κυβέρνηση του Μαρόκου. Το ίδιο θα γίνει και στη χώρα μας. Χτυπάω ξύλο. Από τους μετανάστες, ναι, και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα τι να σου πω, υποτίθεται ότι έχουμε οχυρώσει. Μάλιστα κάπου διάβασα και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ένα λεπτάκι θα το βρω, διότι ο κύριος Πλεύρης λέει, ναι, στο Breitbart, έκανε, λοιπόν, μισό λεπτάκι, είπε το εξής: ο Έλληνας Πρωθυπουργός συνέδεσε την επιστροφή του Αμερικανού Προέδρου με τη στροφή της Ευρώπης σε αυστηρότερες πολιτικές όσον αφορά στο μεταναστευτικό. Και μάλιστα το εκτίμησε τόσο πολύ ο Ντόναλντ Τραμπ που αναδημοσίευσε στο Truth Social τη συνέντευξη του Υπουργού, του κυρίου Πλεύρη, του Υπουργού Μετανάστευσης, ο οποίος υποστηρίζει την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αμέ. Μάλιστα ο κύριος Πλεύρης αποδίδει την αλλαγή του πολιτικού κλίματος στον Ντόναλντ Τραμπ, στον 47ο. Τι αγάπες είναι αυτές. Pretty woman, αλλά με το δικό μας τρόπο. Λίγο πιο ροκάδικο, ρε παιδί μου. Λίγο περισσότερο Van Halen ένα πράγμα. Εσύ τι, Μορτάκι, Van Halen, Van Allen ή Van Halen. Όπως και να τους πεις, έτσι ακούγονται. Πάμε.

Να πάμε σε διαφημισούλες, μην το κάψουμε το τραγουδάκι, ή δεν έχουμε, πάμε σε ρί. Τι θέλεις, ό,τι μου, πάμε σε διαφημισούλες, γιατί είναι και ωραίο το τραγουδάκι το οποίο έρχεται, το ακούτε λίγο από κάτω και θα επανέλθουμε και με τα μηνύματάκια σας. Ναι, θα σας δώσω πλήρως το ρεπορτάζ με το που θα επιστρέψουμε όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά. Διότι ο κύριος Ερντογάν έχει πραγματικά το χαβά του. Θα μιλήσουμε ασφαλώς και για την εσωτερική πολιτική σκηνή του τόπου. Περιμένω να έρθει και η Αμαλία για να τα πούμε και από την καλή και από την ανάποδη. Όχι με την Αμαλία, με την πολιτική ζωή του τόπου. Σκηνή του τόπου. Περιμένω να έρθει και η Αμαλία για να τα πούμε και από την καλή και από την ανάποδη. Όχι με την Αμαλία, με την πολιτική ζωή.

0: κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172. Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

Θα συνεχίσω με μηνυματάκια, διότι δεν θα τα προλάβουμε όλα. Γίνεται ένας πανικός. Διάβασα τον Γιώργο. Γεια σου ρε Παύλο, καλημέρα Παύλο από τον Ντίζελντορφ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, την αγάπη μου. Θα έρθείτε κατά δόθε, κατά πατρίδα μεριά, για να κάνετε κανένα μπανάκι. Κανένα μπανάκι, αλλά μέχρι εκεί, γιατί σε αυτό. Α, λοιπόν, να σας πω, επειδή με ρωτάτε, την ερχόμενη Παρασκευή λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Για όλους. Από αύριο η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις όλων των ΑΦΜΗ, ενώ σήμερα αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν ενδιαφερόμενοι, των οποίων ο ΑΦΜΗ λήγει σε 9 ή 0. Α, πρέπει να κάνω την αίτηση. Ναι. Δεν ξέρω αν με παίρνει εμένα για να κάνω την αίτηση, αλλά σε κάθε περίπτωση. Γεια σου ρε Διονύση. Γιατί το λες αυτό βρε Διονύση? Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Για ποιο λόγο μιλάς για τον Σπίλμπερκ? Θέλω κάτι να μου πεις, έτσι να μου δώσεις παραπάνω ένα στοιχείο. Ο Λευτέρης, δεν το γνωρίζω αυτό, Λευτέρη μου. Δεν έχω ασχοληθεί με τέτοιου είδους ζητηματάκια. Εάν έχεις κάποια πληροφορία παραπάνω, αλλά δεν, ό,τι και δεν το γνωρίζω.

Αυτό, τελεία. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ρεπορτάζ σε όλα τα σημεία και τα μήκη και τα τέτοια του πλανήτη. Ο Νίκος, όχι, δεν βλέπω να φεύγουν. Αγαπητέ μου Νίκο, αναφέρεσαι στους Patriot, τουλάχιστον όχι προς το παρόν. Ο Μιχάλης, όπα λέει Σπύρο, άδεια, πότε, πώς το λέει, ποτέ. Καλημέρα να έχεις και καλό χειμώνα στην Αμαλία, χαχαχα, τώρα σε πάρα πολύ λίγο η Αμαλία θα είναι εδώ, πότε θα της πείτε εσείς το καλό χειμώνα, από τώρα μωρέ καλό χειμώνα, εδώ δεν το λέμε τον καλό χειμώνα την ώρα που πρέπει, το αποφεύγουμε, θα πεις από τώρα, για ποιο λόγο. Λοιπόν, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι δεν θα φύγουμε. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν ξέρω το πρόγραμμα της Αμαλίας. Θα μας πάει σε ρί, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Αυγούστου, πότε είναι η τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε εκπομπές κανονικότατα, γιατί είναι το θερινό κομμάτι του προγράμματος του Real FM. Τώρα, από τη νέα σεζόν, έχει ο Θεός, θα περιμένετε τις ανακοινώσεις επισήμως της διοίκησης του αγαπημένου μας ραδιοφωνικού σταθμού, του αληθινού ραδιοφώνου. Πάντως θα έχει εκπλήξεις. Μαθαίνω. Δεν έχω... Μαθαίνω ότι θα έχει πολλές εκπλήξεις. Μαθαίνω ότι θα σας αρέσει. Μάλλον οι εκπλήξεις που έρχονται θα σας αρέσουν. Έτσι για να το πω με διαφορετικό τρόπο. Ο Διονύσης λέει το Σαρακίνικο δεν μας είχε απασχολήσει ξανά για μια ξενοδοχειακή μονάδα που θα άνοιγε εκεί στο παραλιακό κομμάτι. Ακριβώς, είχαν αρχίσει και πέφτανε τα μπετά. Είχαν κάνει εργασιούλες εκεί. Ναι, και μάλιστα είχαμε τότε μιλήσει, είχαμε βγάλει στον αέρα τον Δήμαρχο. Συνομιλήσαμε χθες με τον Δήμαρχο, μας είπε 2-3 πραγματάκια όσον αφορά στο συγκεκριμένο κομμάτι με το ελικόπτερο. Και μάλιστα επειδή σήμερα το πρωί περιμένει ο άνθρωπος να ενημερωθεί και λίγο περισσότερο, να έχει από την εισαγγελία περισσότερα στοιχεία στα χέρια του, γι' αυτό το λόγο επιφυλάσσεται. Θα τον φιλοξενήσουμε τηλεοπτικά, διότι η τηλεοπτική εκπομπή πηγαίνει μέχρι τις 3 ώρα το μεσημέρι, οπότε θα γνωρίζει μέχρι εκείνη τη στιγμή τι ακριβώς έχει γίνει και πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα οι αρχές. Μας τα είπε και ο Θεοδόσης. Αλλά θα τον φιλοξενήσουμε και ραδιοφωνικά ασφαλώς τον Δήμαρχο, γιατί αυτή η κατάσταση έχει αρχίσει, έχει παραγίνει ρε παιδί μου. Ο κύριος Μικέλης, ο Δήμαρχος Μήλου, έχει παραγίνει. Έχει παραγίνει η ασυδοσία και δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Δεν μπορεί το κάθε πράγμα να γίνεται όπως έτσι εμείς γουστάρουμε, χωρίς να υπολογίζουμε τον συνάνθρωπό μας, χωρίς να υπολογίζουμε τη φύση, χωρίς να υπολογίζουμε 1000 πράγματα που πρέπει να υπολογίζουμε. Δηλαδή έλεος πραγματικά. Και όντως, γεια σου ρε Κώστα, ο Κώστας από τα Πατήσια. Η ακρίβεια των τιμών είναι στενά και άμεσα συνδεδεμένη, λέει, με την διαφθορά στη χώρα μας. Κώστα μου, τι να σου πω κι εγώ. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει να κάνει με αυτό το οποίο λες. Δεν ξέρω πώς το αιτιολογείς ή το δικαιολογείς ή το επιχειρηματολογείς το συγκεκριμένο θέμα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Το σίγουρο είναι ότι όταν μπαίνουμε σε αυτή τη φοβερή και τρομερή πλατφόρμα για να δούμε και να συγκρίνουμε τις τιμές, βλέπουμε σε ένα προϊόν, παραδείγματος χάρη, ότι η τιμή η χαμηλότερη στο ένα σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι στο 1,5 ευρώ, στα 2 ευρώ, και η υψηλότερη τιμή σε άλλο σούπερ μάρκετ να φτάνουμε και τα 5 ευρώ. Εδώ λοιπόν από μόνη της αυτή η εικόνα σου δείχνει κάτι. Τι σου δείχνει? Ότι κάτι δεν πάει καλά. Τι δεν πάει καλά? Ότι κάνει ο καθένας ό,τι του καπνίσει. Ασφαλώς το γεγονός ότι και το πετρέλαιο κίνησης έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη είναι επίσης ένα τεράστιο πρόβλημα. Έβλεπα ένα ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα με την Ρίτσα μας για τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στα νησιά. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν στα 2,5 ευρώ? Στα 2,5 ευρώ? Δηλαδή είναι πραγματικά ανήκουστο. Ανήκουστο, και κάτι πρέπει να γίνει. Διότι τα πάντα φτάνουν σε διάφορους προορισμούς πολύ μα πολύ πιο ακριβά. Επίσης διαπίστωσα ότι εχθές Κυριακή που πήγα να βάλω βενζίνη εκεί στα τοπικά, στα δύο βενζινάδικα της γειτονιάς,
ήταν και η αμόλυβδη βενζίνη κάτω από τα 2 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης κάτω από τα 2 ευρώ. Καλά, μην νομίζετε, 1,986, έτσι, μην κάτι το φοβερό και τρομερό, αλλά όπως και να το κάνουμε, όσο δεν ξεπερνάει αυτό το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, αισθανόμαστε, τι αισθανόμαστε, κουραφέξαλα, αλλά καλύτερα να είναι κάτω από τα 2 ευρώ παρά να είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση κάτι πρέπει να κάνει γενικότερα η κυβέρνηση, κάτι πρέπει να κάνουν, ενδεχομένως να ανακοινώσουν και νέα μέτρα, ενδεχομένως περιμένουν να δουν πού θα φτάσει και τι ακριβώς θα γίνει και εκεί στη Μέση Ανατολή, πώς θα το ξημερώσει του παιδιού του 47ου. Αλλά υπάρχει τεράστιο ζήτημα, τεράστιο ζήτημα. Ένας φιλαράκος μου από κάτω από το χωριό, πέρασε η κόρη του στην Αθήνα και να έχει καλή φοιτητική και όμορφη φοιτητική ζωή, η Ιωάννα. Αλλά μου λέει, ρε φίλε, δυσκολεύομαι υπερβολικά για να βρω σπίτι. Δυσκολεύομαι υπερβολικά για να βρω, να νοικιάσω, για να μπορέσει να μείνει η κόρη μου, για να μπορέσει να κάνει την... να μπορέσει να... να κάνει την φοιτητική της ζωή. Πανάκριβα τα ενίκια, πανάκριβα. Σας τα έχουμε πει, αναπεριοχή. Εκεί στις παραδοσιακές φοιτητικές γειτονιές γίνεται το έλα να δεις. 30, 40 τετραγωνικά, όπου το ενίκιο ξεπερνά τα 6,5 και 7 κατοστάρικα. Τι λέτε ρε παιδιά, τι λέτε ρε παιδιά. Γεια σου ρε Μιχάλη. Ο Μιχάλης από τα Εθέλ. Εγώ πιστεύω, μου λέει, καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη, εγώ πιστεύω πως στο τέλος θα λάμψει η αλήθεια. Όλα έγιναν με ευθύνη και αποκλειστική πρωτοβουλία του πιλότου. Λες να φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Η πλάκα η μεγάλη, ξέρεις ποια είναι? Μιλώντας με ανθρώπους, με πιλότους εν πάση περιπτώσει, που ξέρουν πάρα πολύ καλά την δουλειά, εάν το δούμε το πράγμα με το γράμμα του νόμου, δεν έχει γίνει κάτι το παράνομο. Δεν έχει γίνει κάτι το παράνομο. Δηλαδή, ο πιλότος του ελικοπτέρου, παραδείγματος χάρη, έχει το δικαίωμα να προσγειωθεί, θα το πω, τρόπον τεινά, οπουδήποτε, με κάποιους αστερίσκους. Ανάμεσα σε αυτούς τους αστερίσκους, από ό,τι μου είπανε, βέβαια θα έρθει η Αμαλία και τα γνωρίζει καλύτερα, θα μπορούσε δηλαδή να προσγειωθεί εκεί, αλλά κοντά στο νου και γνώση, ρε παιδάκι. Δηλαδή ο Θεοδόσης μας είπε το εξής, μας περιέγραψε και μια άλλη εικόνα. Προσγειώθηκε το ελικόπτερο και στα 30 μέτρα, σε μικρότερη απόσταση από 30 μέτρα, υπήρχαν λουόμενοι. Τους πήρε τις πετσέτες, τους πήρε και τους σήκωσε. Δηλαδή αυτό από μόνο του έχει και μια αλφα επικινδυνότητα, που ο πιλότος αυτή την επικινδυνότητα θα έπρεπε να τη συμπεριλάβει στην διαχείριση της προσγείωσης. Δηλαδή του λέει κάποιος, προσγειώσου εκεί για να πάμε τσούπ να βουτήξουμε. Απορώ, έχω την... τώρα θες να σου πω κάτι με το χέρι στην καρδιά, μορτάκι, εάν ήμουν, ας πούμε, με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου εκεί και κάναμε μπάνιο και ερχόταν το ελικόπτερο και τα σήκωνε όλα και μου έλεγε, παραδείγματος χάρη, η μικρή μου η κόρη ή ο μικρός μου ο γιος, η Άννα η μεγάλη μου η κόρη, θα πήγαινε να ορμήξει από μόνη της, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αχ, μπήκε άμμο στα μάτια μου ή δεν ξέρω εγώ τι, δεν θα είχαμε καλό τέτοιο. Θα είχα φωνάξει την αστυνομία εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα. Διότι, επαναλαμβάνω, υπάρχει και μία αλφα επικινδυνότητα, την οποία πρέπει να τη συμπεριλάβουμε, που να πάρει ευχή απέναντι στους υπόλοιπους που βρίσκονται εκεί. Τέλος πάντων. Διαφημιστικό διαλυματάκι. Δελτίο ειδήσεων με την Χρύσα Τιγκλιτσιώτη και επανερχόμαστε δρυμύτεροι με Αμαλία Κάτζου, παρακαλώ.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές. Κλασικές τσάντες από 5 ευρώ. Εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία. Και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες του οχηματαγωγού πλοίου νήσος Σάμος κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου από τη Μυτιλίνη προς τον Πειραιά. Δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Το πλοίο που μεταφέρει 995 επιβάτες επιστρέφει στο λιμάνι του Πειραιά. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς θα επικρατήσουν ισχυρά μελτέμια έως 8 μποφόρ σε συνδυασμό με παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες που κατά τόπους θα φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Βορείου και του Νοτιού Αιγαίου. Σε εξέλιξη παραμένει η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι. Σε ακρόαση από την αρχή πολιτικής αεροπορίας καλείται ο πιλότος του. Ταυτόχρονα η αρχή επανεξετάζει την νομοθεσία για πιθανά κενά ασφαλείας. Περισσότερα στο enikos.gr. Ανοιχτή από σήμερα έως και την προσεχή Παρασκευή θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός Νίκος Καλογερόπουλος.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε στα 400 εμπόδια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών η Ελένη Ιακωβάκη με επίδοση 55 δευτερόλεπτα και 99 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στην 7η θέση στον τελικό της πυροβολίας ήταν η Αλεξάνδρα Τσέρνοβα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
7: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.

0: Άκου τι απορίες έχει ο Μορτάκης πρωί-πρωί.
1: Ναι, πρωί-πρωί.
0: Δηλαδή.
1: 10 Αυγούστου. Άδεια η Αθήνα. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Κυρία Κάτζου, ήρθε επιτέλους το κορίτσι μας.
1: Ήρθε, τι να κάνω, μπορούσα να μην έρθω.
0: Δεν ακούστηκε και καλά αυτό.
1: Αλλά όχι, εντάξει. Μια χαρά ήρθα. Εντάξει, δεν έχω θέματα εγώ τέτοια. Καλά
0: ναι,
1: είσαι.
0: Καλά είμαι, καλά είμαι.
1: Εντάξει,
0: δόξα
1: σε κουραστός.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν δούλευα ούτε στο ένα ούτε στο άλλο μαγαζί. Καλά ήταν.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, ναι, η Κυριακή ήταν λίγο δύσκολη. Φαντάσου δηλαδή, εμείς εκεί με τη Μαρία στο Πόρτο Ράφτη πηγαίνουμε, έχουμε όλες καμιά δεκαριά παραλίες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το Σάββατο το απολαύσαμε το μπανάκι μας, η αλήθεια
1: Κυριακή
0: είναι.
1: Χαμουλής.
0: Την Κυριακή όχι απλά χαμούλης, όχι απλά πανικούλης. Ήτανε σε μια φάση, δηλαδή βουτήξαμε ίσα ίσα για να πάρουμε την αλμύρα της Κυριακής και γυρίσαμε στο σπίτι.
1: Τόσο πολύ.
0: Τόσο πολύ, τόσο πολύ, ναι.
1: Εγώ δεν πήγα για μπάνιο το Σάββατο Κυριακό. Το Σάββατο είχα μια βάφτιση, δεν μπορούσα να πάω. Την Κυριακή γενικώς δεν πάω Κυριακή για μπάνιο.
0: Δεν επειδή μου λέμε, εντάξει, έχει τόσες πολλές παραλίες, τόσα πολλά σημεία εκεί στο Πόρτο Ράφτη, κάπου θα
1: βρούμε. Κανένα ελικόπτερο προσγειώθηκε.
0: Όχι, όχι, δεν προσγειώθηκε. Είχε πάρα πολύ κόσμο και αν προσγειωνόταν ελικόπτερο και σήκωνε όλες τις πετσέτες, νομίζω ότι ούτε ο πιλότος, αλλά ούτε και οι επιβάτες θα περνάγανε καλά.
1: Ναι, αλλά ούτε στο σαρακίνικο περάσανε καλά. Παρόλα τα αυτά, προσγειώθηκε ο πιλότος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα να σου πω.
1: Εκεί ήθελε και προσγειώθηκε και ήθελα να κάνουν μπάνιο αυτοί που είχαν πληρώσει το. Έτσι, δηλαδή, ιδιωτική σε δεν
0: ήταν. Ναι, ναι.
1: Εντάξει, γίνεται αυτό, δεν είναι κατά κριτέριο.
0: Ασφαλώς, όχι καθόλου. Τώρα αλλά... να σου πω να περπατάς τώρα.
1: Πού
0: να πας στο ελικοδρόμιο και να πας στην παραλία να περπατήσεις.
1: Σε Αλικές, λέει, είχε πάρει άδεια να πάει στις Αλικές στο ελικοδρόμιο. Να...
0: Στις Αλικές.
1: Ναι,
0: όχι,
1: και πήγες στο σαρακίνικο. Ναι, μεγάλη επιτυχία του πιλότου.
0: Τρελή, τρελή, τρελή.
1: Εντάξει, να σου πω.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις οι άνθρωποι τι έπαθαν εκεί που ήταν εκείνη την ώρα.
0: Ασφαλώς. Απορώ πόσους αφήσανε και κάνανε μπάνιο. Τους επιβάτες.
1: Δεν ξέρω
0: εγώ,
1: πραγματικά.
0: Και το έλεγα προηγουμένως, φαντάζεσαι, ας πούμε, να είσαι εκεί με τα παιδιά σου και να μου έλεγε εμένα, ας πούμε, η μικρή μου, η κόρη ή ο γιος μου, να μου μπήκε άμμο στα μάτια μου από το τέτοιο. Δεν είναι. Εκείνη την ώρα, αστυνομία, πυροσβεστική, ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε στο νησί, θα τους έπαιρνα τηλέφωνο να έρθουν.
1: Πολύ απλά όμως και ο πιλότος έπρεπε να ακολουθήσει τις οδηγίες. Υπάρχουν κανόνες. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δηλαδή, επειδή κάποιος και καλά κάνει, έχει τη δυνατότητα. Ναι. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε δυνατότητα. Κάποιοι έχουν, το πληρώνουν να πάνε να κάνουν μπάνιο και που θέλουν. Ναι, αλλά προσγειώνεσαι εκεί που επιβάλλουν κανονισμοί. Όχι ο καθένας όπου του γουστάρει.
0: Ο Θεοδόσης, να ξέρεις, έχει τη δυνατότητα. Από 17 χρονών ασχολείται με το μοντελισμό.
1: Α, ναι.
0: Και έχει ελικοπτεράκια στρατιωτικού τύπου.
1: Ναι.
0: Εγώ πλέον ούτε matchbox.
1: Πάντως να ξέρεις, επειδή εγώ ξέρεις ότι έχω στην οικογένεια άνθρωπο που πιλοτάρει, ήταν στην πολεμική αεροπορία, τώρα είναι στην πολιτική.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι όταν πηγαίναμε σε 130 που μπορούσαν να ταξιδέψουν και επιβάτες, γιατί γινόντουσαν δρομολόγοι για τις οικογένειες για να πάνε να δουν τους δικούς τους κτλ. Καταλαβαίνεις τώρα, όταν έσβηνε η μηχανή, που μέχρι να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, δεν ξέρω, να ζήσει τελείως η μηχανή, τι σηκωνόταν ή όταν. Λοιπόν, εμείς ετοιμαζόμασταν, κατεβαίναμε στον έναν προορισμό, γι' αυτό συνέχιζε το 130. Με πολύ μεγάλη προσοχή οι πιλότοι, πόσο βάζανε μπροστά, τι ώρα το βάζανε, να έχει φύγει ο κόσμος, γιατί σηκώνουν. Δηλαδή, πώς πας έτσι, και τι είναι το τσιφλίκι σου είναι.
0: Αμαλία μου, ο Ελληνάρας πρώτα απ' όλα ξέρει καλύτερα από τον καθένα.
1: Ξέρει.
0: Ασφαλώς και ξέρει. Για... Τι να ακολουθήσουμε τώρα, κανόνες, ιστορίες, πλαίσια ή οτιδήποτε. Ο Ελληνάρας ξέρει καλύτερα.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση, ας πούμε, ο Πέτρος τώρα στέλνει μήνυμα. Δεν είδατε, λέει, το βίντεο των νεαρών ηλίθιων που είχαν ανάψει φωτιά μέσα στην Πεντέλη. Τώρα γιατί τους λες έτσι τους ηλίθιους. Τι σου φταίνει οι ηλίθιοι.
1: Μπράβο, είναι χειρότερη από ηλίθιοι.
0: Είναι χειρότερη από ηλίθιοι.
1: Ναι, αλλά, καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα και στη Φέδρα που λέει καλημέρα. Ωραία είναι άδεια η Αθήνα. Θα συμφωνήσω, Φέδρα μου, απόλυτα. Βρίσκουμε να παρκάρουμε όπου θέλουμε. Πα όπου θέλει σε ελάχιστη ώρα και καταλαβαίνει. Αυτή την περίοδο, ότι οι αποστάσεις στην Αθήνα δεν είναι μεγάλες.
0: Όχι. Πόσο μικρή είναι η πρωτεύουσά μας, αυτό καταλαβαίνεις. Ναι.
1: Και εμείς, λέει, αδειού τις εβδομάδες για διακοπές, ανυπομονώ. Και εγώ ανυπομονώ, εγώ έχω άλλη μια εβδομάδα αυτή και μετά θα φύγω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και μετά θα φύγεις,
1: Θα φύγω, ναι.
0: Μάλιστα, μια χαρά.
1: Και θα είμαι πάλι εδώ 31 Αυγούστου.
0: Κατάφερες και από όλο και το συντόνισες.
1: Το συντόνισα.
0: Μπράβο.
1: Με έναν τρόπο.
0: Πολύ ωραία. Κι εγώ κατέβαλα φιλότιμες προσπάθειες.
1: Αλλά δεν το κατάφερες.
0: Κοίταξε, για να τα συντονίσω όλα μαζί και τελικά τι κατάφερα. Η άδεια από το ένα μαγαζί να είναι Ιούλιο και από το άλλο μαγαζί τέλη Αυγούστου.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Τεράστια επιτυχία.
1: Τεράστια επιτυχία έκανε, Σπυρό. Λοιπόν, εντάξει, πάντως καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα και στον Παύλο από τον Deezer που μας ακούει. Παύλο, μου σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, έτσι, σε αυγουστιάτικο, 15 αυγουστιάτικο mood.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Η Αθήνα γεμάτα τα νησιά και όχι μόνο. Και η πυρωτική Ελλάδα. Μου λέγανε ότι στη Μεσσηνία γίνεται ο κακός χαμός, όπως και στην Ηλία. Εντάξει, έχουν κατέβει όλοι και στα χωριά τους, να ξέρετε. Το χωριό μου για πρώτη φορά είναι ένα πολύ μικρό χωριό. Έτσι, τέτοιες μέρες μόνο γεμίζει. Και τα τελευταία χρονιά γεμίζει πιο πολύ. Γιατί ξέρεις, επιλέγουν πια και οι οικογένειες που πηγαίναν κάπου αλλού να πάνε στο χωριό αυτή την περίοδο. Είναι πιο οικονομικά.
0: Ναι, έχω την εντύπωση γενικότερα ότι όλη αυτή η πολιτική είναι μια προσφορά γενικότερα όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων 20 ετών, προκειμένου όλοι όσοι ζούμε, εργαζόμαστε στα μεγάλα αστικά κέντρα, να μην πηγαίνουμε, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν βαρεθήκατε. Μαλδίβες από εδώ. Όχι εμείς, γενικότερα ο κόσμος. Δεν βλέπεις. Μα με συγχωρείς, δεν βλέπεις στα social media τι γίνεται τα τελευταία 10-15 χρόνια. Πηγαίνουν τι νησίες, πηγαίνουν.
1: Ναι, αλλά πάνε και άλλοι που δεν πάνε πουθενά όμως.
0: Πέστε τα άλλα τα νησάκια, τα ισπανικά, τα οποία είναι από την Κίθε πλευρά.
1: Στην Ήμπιζα, εκεί. Δεν τα ξέρω καλά αυτά τα μέρη.
0: Τέλος πάντων, πηγαίνουν δεξιά και αριστερά. Σου λέει λοιπόν η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Όπα, μισό λεπτάκι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Φεύγετε. Εμείς θα σας φτάσουμε στο σημείο για να ξαναγυρίσετε στο χωριό σας. Αύγουστο στο
1: είσαι
0: χωριό.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Μπράβο σε ελληνικές κυβερνήσεις.
0: Έτσι. Είναι μια κοινωνική προσφορά όλων των ελληνικών κυβερνήσεων που έχουν περάσει τα τελευταία 10-15 χρόνια. Είναι μια κοινωνική προσφορά των μνημονίων. Να μην το ξεχνάμε και αυτό.
1: Μνημόνια. Και έμεινε. Ναι, ένα σου δεν θα πάει διακοπές φέτος.
0: Στα μνημόνια. Ένα σου δεν θα πάει διακοπές. Και αυτό είναι το πολύ σοβαρό του πράγματος. Επί μνημονίων ανακαλύψαμε ξανά και τα κτέλ.
1: Ναι.
0: Το αφήναμε το αυτοκινητάκι να παρκαρισμένο και να ξεκουραστεί κιόλας.
1: Εντάξει, εγώ θέλω να πω ότι αυτή η περίοδος των μνημονίων με έχει πληγώσει αφάνταστα, όπως και σένα και
0: όλο
1: πολλούς
0: τον κόσμο.
1: Τον κόσμο. Δεν θα ήθελα να τα ξαναζήσω, όμως ξαναλέω ότι όσοι έχουν χωριά και είναι τυχεροί όσοι έχουμε, είμαστε τυχεροί όσοι έχουμε χωριά, πηγαίνουν στο χωριό, σου λέει στο χωριό, θα έχουμε και το αμπουλάκι μας και το αρνάκι μας και το ένα και και το ματούλα μας. Τι θα χαλάσουμε και πολλά. Το χωριό μου κιόλας από ότι η Γκουρούτα είναι ελάχιστη, είναι μισή ώρα.
0: Μεγάλη απόσταση δεν είναι. Εμείς έχουμε την Πλήτρα, είναι στα 10 λεπτά.
1: Εντάξει, εκεί πας όμως μισή ώρα, σιγά τώρα. Δεν έχει κίνηση ο δρόμος, πας κάνεις τον μπανάκι σου. Έτσι, και φτηνά, γιατί η Λία παραμένει έτσι οικονομικός προορισμός.
0: Περνάς κιόλας και από το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς στο χωριό. Για να πάρεις. Για να πάρεις χλωρίνη, σφουγγαρίστρα.
1: Ναι, αυτό για να πάρεις
0: μακαρονάκια. Γιατί το σπίτι. Ακριβώς, γιατί το σπίτι είναι και κλειστό.
1: Ναι,
0: ένα χρόνο.
1: Παίρνεις και τα είδη πρώτης ανάγκης, μαγειρεύεις και μέσα και κάνεις και τις διακοπές σου και μια χαρά. Και ευχαριστούσε και τα παιδιά.
0: Οπότε κινείται το χρήμα. Υπάρχει το όποιο μπα. Το κινείται.
1: Πού το είδε.
0: Αυτό. Περίμενε, μια χλωρίνη να την πάρει. Δεν γίνεται.
1: Είσαι κυμπάρης.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο κυμπάρης. Μακαρόνια νούμερο 10, νούμερο 6 γενικότερα.
1: Και όταν καναριζάκι, πιλάφι. Το κίτρινο.
0: Και όταν πιάσουν οι πολλές οι πίνες, παίρνεις το μακαρονάκι το χοντρό με την τρούπα που έλεγε ο παππούς μου, ρίχνεις και μιτζίδρα από πάνω.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Μιτζίδρα.
1: Έλα, μιτζίδρα θεϊκή με μακαρόνια.
0: Ναι, γιατί όλοι μάθαμε τώρα στο πεκορίνο και στην παρμεζάνα. Δηλαδή,
1: το είχατε και στο χωριό σας αυτό. Όπως ο καλαμαράκι δεν τρώω. Ή μόνο baby σπανάκι. Α! Συναντήθηκα με το καλαμαράκι την Παρασκευή, έχω να σας πω.
0: Συγγνώμη, ακόμα εδώ είναι στα Πέριξ.
1: Εδώ στα Πέριξ είναι. Πήγαμε και φάγαμε. Έχει δουλειές.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, έχει δουλειές. Πήγαμε και φάγαμε.
0: Τον κέρασε ή σε κέρασε.
1: Με κέρασε πρώτα απ' όλα, έχω να σου πω. Το έκανε και αυτό. Αλλά το τι έφαγε δεν μπορεί να φανταστείς. Και κοιτάει τις σαλάτες και λέω: εγώ θα πάρω κάτι με ντομάτα. Ντομάτα δεν τρώει καλαμαράκι. Και λέει: έχει καμία με baby σπανάκι, ρόκα, μπαλσάμικο, παρμεζάνα. Όχι, λέω. Δεν έχει, αγόρι μου. Τρώγανε και στην Κεσαριανή. Τρώγατε baby σπανάκι. Πανάθεμάσαι.
0: Μαλιά μου, εμείς στο χωρικό κάτω του Μολάου, ξέρεις τι ξύλο είχαμε φάει για να μάθουμε να τρώμε το baby σπανάκι.
1: Εγώ πάλι το πήγα το καλοκαίρι στη γιαγιά μου. Τρεις μήνες πήγαινα κάθε καλοκαίρι. Λοιπόν, έτρωγα ντοματούλα με αλάτι. Ντοματούλα από τη γιαγιούλα μου. Αλάτι και αγκουράκι, μια χαρά παιδιά, μια χαρά.
0: Και η ντοματούλα είχε γεύση ντομάτας.
1: Ναι, καλά.
0: Όχι κολοκύθας,
1: ναι.
0: Διότι αγοράζουμε ντομάτες και ψάχνουμε να βρούμε τη γεύση.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Ναι, δηλαδή,
1: είναι από το χωράφι στο ράφι, τιμή, καταλαβαίνεις.
0: μου λέει η Μαρία, τη γεύση που την άφησες. Της λέω αυτές, ήταν πιο φτηνές. η γεύση έχει μείνει, λέω, στο χωράφι.
1: Μπράβο.
0: Διότι από το χωράφι στο ράφι έρχεται με μία απόκληση όχι μεγάλη, γύρω στο 270, στα 270%.
1: Ναι. Και λέει ο Σάκης, καλά. Καλό το χωριό μου το Σούνιο Ξάνθης, ναι. Αλλά δεν θα με χαλούσε να είχα ακόμα ένα χωριό στη Μύκονο, στην Παρόεστο, ρε παιδί μου, κάπου κοντά στη Λίμνη Κόμο. Δεν ζητάς τίποτα, Σάκη μου, και καλημέρα.
0: Λίμνη Κόμο,
1: ναι. Για εκεί είμαστε κατευθείαν.
0: Ασφαλώς, ασφαλώς.
1: Δεν θα το ξεχάσουμε, ναι. Επίσης και για Πάρο Μύκονο που γίνεται χαμός. Όχι Μύκονο, τόσο λέει, στην Πάρο γίνεται χαμός. Μύκονο Σαντορίνη, λέει.
0: Μύκονο έπεσε.
1: Και η Σαντορίνη. Και φέτος. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε.
0: Όταν θέλεις για ένα καφέ 12 ευρουλάκια.
1: Και ένα σουβλάκι 15, τυλιχτό.
0: Κάποια
1: θα πάει.
0: Στιγμή.
1: Κάποια στιγμή και ο τουρίστας και ο Έλληνας δεν είναι κορόιδα.
0: Και μάλιστα εδώ η baby pita.
1: Που δεν χορτάει, δεν σε περνάει.
0: Τι θα σου χορτάσει, παιδί.
1: Έτσι, παιδί μου. Τώρα να έχει κάνει και ένα μπάνιο, να έχει κάνει τις βουτιές σου και αυτά, να έχει κάτσει και στον ήλιο. Τι να φας, άμα δεν φας 2-3 από αυτά, πώς θα σε.
0: Εννοείται. Εννοείται.
1: Να έχει και 2-3 παιδιά. Και τι παιδιά στην εφηβεία. Πες μου εσύ, πώς θα βγάζεις πέρα.
0: Δεν τα βγάζεις πέρα.
1: Έτσι,
0: μετά έρχεται το Gangnam Style σε κάθε περίπτωση, γιατί πρέπει να αφήσει απλήρωτη την εφορία. Πρέπει να αφήσει απλήρωτη την εφορία. Εφορία με έψιλον ύψιλον. Εφορία. Πρέπει να έχουμε εφορία, διότι άστα να πάνε.
1: Καλημέρα, Σοφάκη. Πολύ ωραία η Σοφία Μαραγκίδου, η φίλη μας. Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά.
0: Τι ωραίος πανικός που γίνεται με τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστούμε που δεν μας αφήνετε μονάχους, μονάχους. Διότι δεν είναι εντάξει. Όπως και να το κάνουμε, είναι η τελευταία εβδομάδα πριν. Κάτσε. Από το 15 Αύγουστο.
1: Έχει φωτιά στον Κουβαρά της Αττικής. Και όμως τώρα το βλέπω.
0: Ναι.
1: Φωτιά στον Κουβαρά, τώρα στον Κουβαρά Αττικής και κοντά σε οικισμό πετάνε 3 ελικόπτερα. Εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Τηλιανός, κοντά σε οικισμό. Έχουν κινητοποιηθεί 48 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της πρώτης ΜΟΔΕ, εθελοντές, 15 οχήματα και 3 ελικόπτερα.
0: Μάλιστα.
1: Φυσάει και πάρα πολύ, και θα συνεχίσει να φυσάει.
0: Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Και υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ούτως ή άλλως είναι σε κατάσταση red code, όπως συνηθίσαμε να λέμε. Δηλαδή, είναι σε υψηλή επικινδυνότητα ο νομός Αττικής. Οπότε πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας, τα αυτιά μας γενικότερα και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Επίσης, στην ίδια κατάσταση είναι η Βιωτία, η Εύβοια, ναι. Η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θα επικρατήσουν κατά αναπεριοχή, όχι σε όλη την Ελλάδα, μην περιμένετε δηλαδή 8 μποφόρια, αλλά σε κάποιες περιοχές θα έχει ανέμους μέχρι 8 και 9 μποφόρ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, προσοχή, προσοχή. Λέβαια. Όχι μπαρμπεκιού. Δεν πειράζει, να ξέρετε ότι το
1: σαμπάνι. Όχι το τσιγάρο το πετάμε έξω.
0: Όχι το τσιγάρο έξω από την.
1: Δηλαδή, εντάξει,
0: από το
1: να καταρακεραυνώνουμε την κυβέρνηση όταν δεν τα κάνει σωστά και σε επίπεδο σχεδιασμού και όχι μόνο, αλλά και η ατομική ευθύνη παίζει ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, πάει ο άλλος και κόβει με το. Που βγαίνει σπινθήρας. Να κόψει κάτι και με τα 8 μοφόρ.
0: Ναι, ναι,
1: να κάνει
0: να χρησιμοποιήσει τον τροχό. Όλο το χειμώνα, μην πω τώρα τι,
1: ναι.
0: Μας πιάνει τεμπελιά, τώρα κάνει κρύο, που να βγω, να φτιάξω το κάγκελο που έχει σπάσει και του έρχεται η ενέργεια να το φτιάξει το κάγκελο κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια που είναι σε κόκκινο συναγερμό περιοχές όπως είναι η πρωτεύουσα. Δηλαδή έλεος. Ο άλλος έκανε μπάρμπεκιου.
1: Ναι, παιδί μου, ναι, είμαστε ανεκέφαλοι. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ο Ελληνάρας ξέρει καλύτερα, διότι Αμαλία μου, αν έρθει ο κουμπάρος με τα παιδιά, δεν μπορούμε εμείς να τα αφήσουμε έτσι. Ο κουμπάρος πρέπει να δει ότι ξέρουμε να ψήνουμε.
1: Να ψήνει.
0: Ότι ανοίγουμε, βάζουμε τα καρβουνάκια και φτιάχνουμε την μπριζολίτσα έτσι να μυρίζει κιόλας, να είμαστε έξω και με τις μπύρες και το ένα και
1: να το
0: άλλο.
1: Να κάνουμε όλο αυτό. Μ' αρέσει.
0: Κάτω από τη σκιά του Πεύκου.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει να πεταχτεί και κάτι. Δεν τρέχει τίποτα.
1: Δεν τρέχει, νάτι, δεν τρέχει.
0: Λοιπόν, μετά έχει βραχιολάκια, να ξέρετε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν σας θέλει σε τίποτα ο άλλος ο οποίος είναι δίπλα σας.
1: Οι περιουσίες των ανθρώπων να βοηθούν.
0: Έτσι. Πάντως το Σάββατο η Μαρία μετά τον μπανάκι έβαλε στη γάστρα ένα κομμάτι χοιρινό με πατατούλες.
1: Μια χαρά.
0: Το έβαλε και μέσα στο φούρνο. Λουκούμι έγινε πριν.
1: Γιατί μια χαρά είναι.
0: Λουκούμι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν μας ήρθε η ανάγκη με 40 βαθμούς Κελσίου
1: να κάνεις μπάρμπεκιου.
0: Να κάνω μπάρμπεκιου.
1: Όχι, ούτε εμένα μου ήρθε καμία ανάγκη να κάνω
0: ειδικά
1: μπάρμπεκιου.
0: Με το οικόπεδο απέναντι το οποίο είναι.
1: Επίσης να ξέρεις ότι εμείς στο σπίτι έχουμε ηλεκτρική ψυσταριά και ψήνουμε έξω. Γιατί θέλουμε να αποφύγουμε και το υγράριο που το φοβόμαστε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Εγώ το φοβάμαι. Και το καρβουνό που γιατί η περιοχή εκεί που μένω έχει πολύ, πολύ πράσινο. Και προτιμώ. Δεν έχω αυτό το λέει. Μα δεν είναι το ίδιο. Μα δεν είναι το ίδιο, μια χαρά είναι. Δεν είναι το ίδιο με το κάρβουνο. Μια χαρά είναι την ψήνω εγώ την πριζόλιτσα ή το ψαράκι.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, δεν είναι το ίδιο. Δεν θα ζήσουμε χωρίς καρβουνάκι.
1: Το
0: χειμώνα, στο τζακάκι.
1: Μπράβο. Και αν θέλουμε στο τζάκι, να ψήσουμε κανένα κοτόπουλο σουβλάκι ή κάτι άλλο, καμιά πίτα και αυτά. Αλλά ηλεκτρική ψυσταριά έξω, ωραιότατη.
0: Έτσι. Κυρία Ελένη, καλημέρα. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, η Βέρα. Η Βέρα, ναι. Ο Έλληνας πολεμάει. Άσε το μασάζ, λέει, πρωινιάτικα.
1: Τι μασάζ?
0: Δεν ξέρω. Και με πέτρες ο Έλληνας πολεμάει. Αν όμως η πολιτική ηγεσία είναι εθελόδουλη, δεν υπάρχει. Α, επειδή νωρίτερα είπα εγώ για τα εξοπλιστικά προγράμματα, ότι είμαστε πιο μπροστά καμιά εκεί 5, 7, ίσως και 10 χρόνια σε σχέση με την Τουρκία. Και ο Ερντογάν έχει λίγο τι εκνευριστεί.
1: Γι' αυτό έκανε και αυτό. Ναι, εντάξει, υπάρχει μια κριτική όσον αφορά. Κριτική ενώ τη αντιπολίτευση εδώ για τη συμφωνία Τουρκία-Πακιστάν και Σαουδική Αραβία. Έτσι, ότι ουσιαστικά ναι. Αυτή την τριμερή συμφωνία. Εντάξει, και τι σημαίνει. Η Τουρκία δεν θα έκανε συμφωνίες. Μόνο εμείς θα κάναμε. Με την Αίγυπτο, με την Κύπρο, με τη Γαλλία.
0: Πρώτα απ' όλα, η Ελλάδα ποτέ μα ποτέ δεν ήταν επιθετική χώρα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ήταν ποτέ επιτιθέμενη. Δεν προσβλέπησε αλλαγή συνόρων υπέρ της. Άρα αυτό δεν μας αφορά εμάς. Αυτό αφορά άλλες χώρες. Έκανε μια συμφωνία λοιπόν η Τουρκία σε αυτή την τριμερή, η οποία όντως. Εντάξει, ότι μας ξενίζει σε πολιτικό επίπεδο, μας ξενίζει, διότι εμείς έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με αυτές τις χώρες. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν αφορά τόσο εμάς. Εμείς δεν πρόκειται να επιτεθούμε ποτέ στην Τουρκία. Εμείς είμαστε μονίμως σε μια αμυντική κατάσταση και οχυρωνόμαστε όσο γίνεται περισσότερο για να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Γιατί δεν ξέρεις που θέλει να το πάει. Διότι δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε, Αμαλία μου, ότι. Θέλει να κάνει χρήση του άρθρου 116 του τουρκικού συντάγματος ο Ερντογάν, να πάει σε προώρες εκλογές με το αφήγημα της αιτιολογίας εθνικού συμφέροντος, για να μπορέσει να ανανεώσει τη θητεία του. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να παραμείνει στην εξουσία περισσότερο χρόνο ο Ερντογάν. Γιατί αυτό είναι το οποίο τον τρώει. Δεν τον τρώει τίποτα άλλο. Οπότε έχει βάλει διάφορα μαξιλαράκια για να δημιουργεί ένταση απέναντι στη χώρα μας.
1: Εντάξει, νομίζω ότι και η εσωτερική κατανάλωση το κάνει, αλλά και η κουλτούρα των Τούρκων είναι αυτή, της Τουρκίας, ότι μας θεωρεί ως. Μας θεωρεί εχθρό. Πώς το κάνουμε. Όταν υπάρχει κάζους μπέλι εναντίον της χώρας μας από την Τουρκία. Τι είναι, μια εχθρική ενέργεια είναι. Εμείς κάνουμε, θεωρώ, και όλες οι κυβερνήσεις, όλα τα τελευταία χρόνια. Και διάβλος επικοινωνίας υπήρχε με την Τουρκία, και δεν είχαμε τα μνημόνια και δεν μπορούσαμε να βαθμίσουμε την ενόπλε μας δυνάμεις. Και αυτό για μας δεν ήταν καλό. Τώρα που αναβαθμίζονται οι ένοπλες δυνάμεις με μια σειρά από κινήσεις σημαντικές, δηλαδή ότι έχουμε Ραφάλ δεν είναι σημαντικό, το ότι παίρνουμε Μπελαρά δεν είναι σημαντικό, το ότι έχουμε τον στρατιώτη του 2030, αν θυμάμαι καλά, και όλα αυτά, τον εξυγχρονισμό του εξοπλισμού δεν είναι καλό, το ότι κάνουμε τριμερείς συμφωνίες δεν είναι. Δηλαδή, θα πούμε, όχι, εντάξει, και η Τουρκία κάνει τις δικές της συμφωνίες. Εντάξει, και σίγουρα η Τουρκία δεν είναι μια μικρή χώρα.
0: Εντάξει, απλά δεν είναι και τόσο μεγάλη όσο.
1: Ενώ γεωπολιτικά είναι.
0: Μεγαλοειδεατισμός του Ερντογάν. Δδηλαδή, okay, προσπαθεί να δημιουργήσει ζητηματάκια. Να δούμε πρώτα απ' όλα αν μέσα στο φθινόπωρο θα φέρει αυτό το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα.
1: Ναι.
0: Που εκ των πραγμάτων θα δημιουργήσει μία αλφα ένταση σε πολιτικό επίπεδο. Να δούμε πρώτα απ' όλα κατά πόσο, γιατί έχει ανεβάσει τη ρητορική, την επιθετική ρητορική και για τους μουσουλμάνους της Θράκης.
1: Ναι, λοιπόν, πάντα. Τουρκική μειονότητα.
0: Ασφαλώς και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν εκτός από τις διεθνείς συνθήκες που έχουν υπογράψει και οι δύο χώρες. Υπάρχουν οι άνθρωποι, άμα πας και τους ρωτήσεις, σου λένε ξεκάθαρα το πώς αισθάνονται. Υπάρχει ο Ocean Link. Από Εύβοια μέχρι Τυχείο, που θα γίνει η σύνδεση, η διασύνδεση, και περνά από τον 25ο μεσημβρινό. Εκεί λέει αυτό για την Τουρκία είναι ένα ζήτημα.
1: Κοιτάξτε, είναι ζήτημα πολλά.
0: Όλα είναι ζητήματα.
1: Είναι ζητήματα με τον ενεργειακό, με το κάθετο διάδρομο. Είναι ζήτημα αυτό που έγινε με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και τη σφραγίδα, που θα έχει τη σφραγίδα του Γαλλικού Φαντ. Και αυτό τους πείραξε. Είναι η στρατηγική συμφωνία με τη Γαλλία. Δεν είναι λογικό και εκείνοι να κοιτάνε να κάνουν. Εντάξει, μπορεί με την Αμερική να έχει και με, ειδικά, όχι με την Αμερική, με τον Τραμπ να έχει μια πολύ καλή σχέση ο Ντόναλντ Τραμπ. ο Ερντογάν, αλλά ο καθένας.
0: Δεν είδα κιόλας τον Τραμπ να, αυτά που υποσχέθηκε με το που πήγε στην Ουάσιγκτον, να ήταν το πρώτο πράγμα. Ναι. Είπε, Μελάνια, με συγχωρείς πάρα πολύ, θα λείψω για λίγο, διότι συμφωνώ, πρέπει να ασχοληθώ με τον Ερντογάν.
1: Έχουν όμως μια προνομιακή σχέση, την έχουν.
0: Ασφαλώς, αλλά είναι, τη βλέπω στα λόγια αυτή την προνομιακή σχέση.
1: Γιατί ξέρει ότι κάποια πράγματα. Είδατε τις δημοσκοπήσεις για τον Τραμπ, έτσι. Γιατί σας, τι είδατε.
0: Θα πάει καλά σε ενδιάμεσο ο Τραμπ.
1: Το είδατε και για την ασφάλεια και την οικονομία. Γιατί κάποια πράγματα θα τα πληρώσει και σίγουρα. Ούτε θέλει να έχει απέναντί του το εβραϊκό λόμπι, το οποίο βεβαίως είναι σαν κάγκελα. Δεν θέλει να ακούει ο Ερντογάν, όπως και ο Ερντογάν δεν θέλει να ακούει για τους Εβραίους. Yeah. Να τα λέμε αυτά, δεν είναι τόσο χαζός ο Τραμπ. Και ήδη ο πόλεμος που συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή και δεν βλέπω να τελειώνει, τον, το έχει επιφέρει πλήγμα σοβαρό και στην εικόνα του, αλλά και στους Ρεπουμπλικάνους. Δείτε τις δημοσκοπήσεις.
0: Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί πάρα μα πάρα πολλά πραγματάκια, εγώ θα βάλω έναν αστερίσκο. Έτσι, μπορεί να πέσω και έξω. Όταν θα ακούσουμε ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται για να πάρει και να αποκτήσει τα F-22 Raptor ή ότι τεχνολογικά οι Ηνωμένες Πολιτείες έφτασαν στα F-55 και αυτά θα τα πάρει πρώτα το Ισραήλ, τότε ενδέχεται να δούμε τα F-35 να προσγειώνονται στην Τουρκία. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τις ισορροπίες στην περιοχή ο Τραμπ. Δεν θα βάλει την υπογραφή του για να αλλάξουν οι ισορροπίες στην περιοχή σε σχέση με το Ισραήλ, όχι με εμάς.
1: Ναι.
0: Εμάς δεν. Εντάξει,
1: ναι, ακριβώς.
0: Okay. Εμάς άντε να ανεβάσει κανένα πλεύρη στο Truth Social.
1: Που τον ανέβασε.
0: Τον ανέβασε.
1: Για τις, αυτό που είπε για τη μεταναστευτική γιατί, πολιτική ναι, που έχει αλλάξει από όταν εξελέγει ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Λόγικο. Το όμως το πήραν χαμπάρι, ε.
0: Νομίζω ότι πρέπει να έχει τέτοιο ειδικό λογισμικό
1: ναι,
0: με φιλτράρισμα. Όποιος λέει κάτι καλό για τον Τραμπ, τσουκ ανεβαίνει. Μάλλον το ενημερώνεται για να το ανεβάσει. Όποιος λέει κάτι κακό, τσουπ επίσης ενημερώνεται και πράττει τα ανάλογα. Τώρα εμείς που δεν έχουμε πει και ιδιαίτερα καλά πράγματα για τον 47ο, ότι πάει άπατος γενικότερα, λες θα τον ενημερώσουμε.
1: Οι δημοσκοπήσεις δημοσιοποιήθηκαν, δεν είπα κάτι καινούργιο, δεν είπαμε κάτι καινούργιο.
0: Ναι, ναι. Αλλά
1: λέω αυτό, δηλαδή θέλω να πω ότι κάθε πολιτική.
0: Καλά, από την αρχή του χρόνου τον έχουμε περάσει λίγο τον τράγμα.
1: Γεννήσε 14.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά δεν φταίμε εμείς.
1: Όχι, αυτός
0: έχει βάλει το χεράκι.
1: Έτσι, μπράβο, δεν μπορεί να πει και όλα καλώς καμωμένα, πώς θα το πει. Έτσι. Όλα καλά, δηλαδή πόλεμοι, παραπόλεμοι, θα του τελειώσω σε ένα βράδυ, δεν του τελειώσω ποτέ. Συνεχίζεται και στην Ουκρανία, συνεχίζεται και στη Μέση Ανατολή. Υποφέρει ο κόσμος λόγω των όσων γίνονται με το πετρέλαιο και την ενεργειακή αγορά και στην οι Αμερικανοί έχουν θέμα, δεν έχουν μόνο οι Ευρωπαίοι. Όλος ο κόσμος έχει θέμα.
0: Έλα μωρέ τώρα, ο άνθρωπος τι θέλει.
1: Το πετρέλαιο πόσο είναι.
0: Τώρα δεν ξέρω, δεν το έχω. Εγώ ζαλίζομαι στην Αντλία.
1: 84 είναι τώρα το πετρέλαιο, το είδα εγώ.
0: 84 είναι,
1: ναι, δολάρια το βαρέλι, το Brent. Πόσο είναι στην Αντλία?
0: Λίγο κάτω από τα 2 ευρώ. 1,986.
1: Με την επιδότηση.
0: Ναι, ναι.
1: Και το diesel.
0: Και το diesel, 1,986. Εκεί μπορεί να έχει φτάσει και τα 2,5 ευρώ.
1: Μπράβο.
0: Έβλεπα εχθές ένα ρεπορτάζ στον Αντένα, στο Δελτίο Ειδήσεων εκεί με τη Τσαμπιζόγλη, στα 2,5 ευρώ. 2,532. 2,534.
1: Φουλάρετε από εδώ.
0: Ναι, φουλάρετε από εδώ.
1: Όσοι
0: αλλά κάποια
1: φύγετε
0: στιγμή, ναι. Και κρατήστε το αυτοκίνητο παρκαρισμένο.
1: Ναι.
0: Τότε θα μου πεις για ποιο λόγο ρευλαμένο να το πάρουμε το αυτοκίνητο για να μπορέσετε να μεταφέρετε τα πράγματα.
1: Μπράβο.
0: Που σας είπαμε, μακαρονάκι, χλωρίνη, γενικότερα, σφουγγαρίστρα, σκούπα. Γιατί θα ανοίξετε τα σπίτια. Γιατί έχω την εντύπωση ότι εκτός από τους πιτσιρικάδες, εκτός από τους πιτσιρικάδες που πηγαίνουν. Πάρω Μύκονο.
1: Εντάξει, ψηρικάδες πάνε και ναι, θέλουν να σου πω να βγουν θέλουν.
0: Εννοείται, ασφαλώς. Εκτός από αυτούς οι υπόλοιποι πηγαίνουν στα νησιά μόνο όταν. Τι,
1: έλα,
0: όταν,
1: πάμε, πάμε. Έχουμε,
0: από τώρα
1: διάλειμμα, μόνο, διάλειμμα. Τι, δεν έχεις βάλει γλώσσα μέσα σου.
0: Εγώ δεν έχω βάλει γλώσσα μέσα μου.
1: Δόξα τω Θεώ.

0: χαμένη λαμπά. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
1: Το ξεχάσαμε.
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
6: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαράτικη. Σε επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου. Περισσότερα στο real.gr. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς αναμένεται να επικρατήσουν ισχυρά μελτέμια ως 8 μποφόρ σε συνδυασμό με παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες που κατά τόπους θα φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λιώμενοι.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
0: Αντένα 105,3. Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
11: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.

0: Σας, πριν το διαφημιστικό, η Αμαλία Ικάτζου σας ανέφερε για την φωτιά εκεί στην Κερατέα, στον Κουβαρά. Είναι πραγματικά φοβερό αυτό το οποίο γίνεται κάθε φορά. Ειδικά, και εχθές υπήρξε μια εστία στο Κοροπή. Γενικότερα στο Κοροπή, ανά τρεις ημέρες κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Κοροπή, Κερατέα, δεν ξέρω τι να σας πω. Ναι. Δεν ξέρω, η Αμαλία. Δηλαδή είναι τόσο πολύ ευνοούν οι αέριδες από εκείνη την πλευρά.
1: Πιάνει από εκεί ο αέρας.
0: Ναι,
1: αλλά δεν έχει καμία σχέση.
0: Ανά τρεις μέρες. Ναι, δηλαδή εκεί στο Κοροπή πιάνει ο αέρας ανά τρεις μέρες.
1: Απίστευτο. Πάντως μέσα κοντά σε οικισμό κιόλας.
0: Ναι.
1: Ο Άγιος Τηλιανό. Έχει κινητοποιηθεί βέβαια η πυροσβεστική και οι αέριες δυνάμεις. Έτσι.
0: Μαθαίνω κιόλας ότι στην περιοχή πετάνε και περισσότερα drones, ειδικά μετά την τρίτη συνεχόμενη φωτίτσα που άναψε εκεί στο Κοροπή. Πετάνε περισσότερα drones και περισσότερες ώρες κατά τη διάρκεια του 24ωρου για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Να επαναλάβουμε το γεγονός ότι είναι σε κατάσταση Red Code ο νομός Αττικής, Βιωτίας, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Να το πούμε. Να πούμε επίσης, όχι μπάρμπεκιου, θα το κάνουμε σαν τη διαφήμιση. Όχι σκουπίδια, όπως το έλεγε, σε θάλασσες και ακτές. Όχι μπάρμπεκιου, όχι θερμές εργασίες. Βάλτε τον τροχό στην αποθήκη. Ναι, στην ηλεκτροσυγκόληση γενικότερα.
1: Και αν δείτε κάτι ύποπτο, ειδοποιήστε τις αρχές. Εγώ αυτό θα πω. Γιατί περίεργο πρωί-πρωί, δευτεριάτικα, έτσι ξαφνικά. Γι' αυτό το λέω. Έτσι, θα το παρακολουθούμε τη συγκεκριμένη πυρκαγιά και θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε τυχόν. Ελπίζω να μαζευτεί γρήγορα, γιατί έχουμε και πολλά εναέρια μέσα. 6 νομίζω αυτή τη στιγμή. Έτσι και πήγες δυνάμεις. Λογικό είναι κοντά και στον οικισμό Άγιος Τηλιανός. Άρα θα σας κατάμε ενήμερους.
0: Και γι' αυτό το λόγο με την Αμαλία ζητήσαμε από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος είναι και υπεύθυνος και για την αρρωγή, για να δούμε πρώτα απ' όλα και τη διαδικασία, διότι η τρομερή καταστροφή που άφησε πίσω της αυτή η πύρινη λέλαπα στην Αττική και τη Βιωτία.
1: Άνθρωποι που μείναν μόνο τα ρούχα που φορούσαν, έτσι.
0: Λοιπόν,
1: είναι συγκλονιστικές οι μαρτυρίες.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Και πρόσεξε, και σε μια περιοχή όπου η οικονομία της περιοχής αυτής βασίζεται σε δύο πράγματα. Πρώτον, στα ελαιόδεντρα.
1: Ναι.
0: Καταστραφήκανε.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον.
1: Όχι, και στην Κρήτη το ίδιο πάθανε, έτσι.
0: Και δεύτερον, πρόσεξε. Και στην εστίαση.
1: Ναι, βέβαια, γιατί πάνε πάρα πολύ και για μπάνια. Καλά, μιλάμε το δάσος που υπήρχε, το Παρθένο, η παραλία καταπληκτική στον Πρώτο Γερμενό. Τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταστραφεί. Άρα θέλουν άμεσα στήριξη. Αυτό θα ρωτήσουμε τον υφυπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο.
0: Πότε
1: και το 100% θα δοθεί, γιατί ο κόσμος είναι δύσπιστος και με το δίκιο του.
0: Και να μας δώσει και μία απάντηση για το δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, που έλεγε ότι δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες.
1: Ναι.
0: Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Ναι.
0: Και αν ναι, ποιος ευθύνεται?
1: Ακριβώς. Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Αυτιά. Τον Γιώργο. Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Παιδιά.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Επιστρέφω από τον Αφλιό. Είμαι στο Κορινθιακό. Παιδιά, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Μιλάμε για χτοποφόρ.
1: Προσοχή.
2: Άπειρη προσοχή. Θέλω να πω το εξής με βάση τις φωτιές. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσαμε κράτος το οποίο σε 12 εβδομάδες καταθέτει στην Ευρώπη τον επίσημο κατάλογο των ζημιών, δηλαδή πιάνει μια φωτιά, έχουμε μια πλημμύρα, έχουμε ένα σεισμό, αμέσως πληρώνεται από την Ευρώπη. Αμέσως. Είναι απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και απόφαση του Ειδικού Κοινωνικού Ταμείου. Και αυτό το κάνει η Ευρώπη γιατί πολλές χώρες καθυστερούσαν. Πολλές χώρες καθυστερούσαν και ο κόσμος, όπως πολύ σωστά είπατε πριν από λίγη ώρα, είχε μια δυσπιστία.
1: Και έχει, Γιώργο, θα σου πω ότι και έχει δυσπιστεί ο κόσμος. Ενώ τα μέτρα που ανακοινώσε η κυβέρνηση ήταν άμεσα και υποτίθεται θα είναι και αποζημιώσει το 100%, το κόσμος αυτό δεν το πιστεύει.
2: Έτσι λοιπόν, επί των τύπων των ύλων, η Ευρώπη λέει το εξής. Σε 12 εβδομάδες το αργότερο, κάθε κυβέρνηση μπορεί να υποβάλει τον πρώτο κατάλογο ζημιών, γιατί μπορεί να μην προλάβει, να είναι μεγάλη ζημιά, για να πάρει τα πρώτα χρήματα της πλήρους αποζημίωσης. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, παιδιά, και σας το λέω αποκλειστικά, επειδή γύρισα όλη την Ελλάδα, Μακεδονία, Θράκη, νησιά, ζήτησα πριν από λίγη ώρα από την Κομισιόν το πλήρη έλεγχο όλων των αγοραπολισιών γης από τρίτες χώρες που γίνονται σε διασυνοριακές περιοχές. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι.
1: Και στον Εύρο όλα αυτά που γίνονται και τα λοιπά, αυτό εννοείς.
2: Τα πάντα.
1: Μήπως έχουμε αργήσει, Γιώργο μου, γι' αυτό, γιατί οι κάτοικοι εκεί έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα τελευταία 2-3 χρόνια.
2: Έχουν γίνει πράγματα που δεν μπορούμε να το πούμε στο ραδιόφωνο.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό, ναι.
2: Μπράβο. Εγώ λοιπόν, επειδή έχω μηνύματα από συναδέλφους μου, Ρουμάνους, Πολωνούς, Κροάτες κλπ. Που λένε ανεξέλεγκτα έρχονται άλλοι, Κινέζοι αυτοί κλπ. Με χρήματα, παιδιά, απίστευτα. Και αγοράζουν διάφορα σημεία γης. Και ας πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν θέλω με βουλγάρικο διαβατήριο κάποιος που είναι από την Τουρκία να μπαίνει και να αγοράζει γη σε οποιοδήποτε διασυνοριακό σημείο ή εταιρεία επικάλυψη δεν ξέρω ποιών Γερμανών κλπ. Άρα ζητάω έλεγχο νομιμότητας, προέλευση χρημάτων κλπ. Κλπ. Και έχω συνεννοηθεί με ανθρώπους οι οποίοι έτσι, έχουν τη δική τους εξέλιξη στο θέμα αυτό.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντική. Πολύ σημαντικό,
0: πολύ σημαντική
1: και πολύ θετική, ναι, σημαντική και θετική κίνηση, γιατί πραγματικά είναι προβληματισμένοι οι άνθρωποι έτσι, και στα κριτικά νησιά. Ακούω για,
0: σε πάρα
1: και
0: πολλές,
1: στον Εύρω.
0: Σε πάρα πολλές, συγγνώμη, Αμαλία μου, σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας βλέπουμε αυτό το φαινόμενο.
1: Ναι.
0: Φεύγουν περιουσίες από τα χέρια των Ελλήνων και να φτάνουν στα χέρια ανθρώπων. Δεν μας ενδιαφέρει η εθνικότητα, μας ενδιαφέρει αυτό το οποίο, Γιώργο, επεσήμανες. Τι background υπάρχει από πίσω τους. Ναι. Ποιοι είναι αυτοί που τα παίρνουν, ποιοι είναι αυτοί που τα αγοράζουν.
1: Και για ποιο λόγο τα αγοράζουν, έτσι.
2: Έλεγχος σκοπιμότητας. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εμένα με έστειλε ο ελληνικός λαός στην Ευρώπη και η Ευρώπη με έκανε γενικό εισηγητή του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Έχω κάθε ένομο δικαίωμα να ρωτήσω όποιος αγοράζει σε διασυνοριακή περιοχή της Ευρώπης γη, κύριε, γιατί την αγοράζεις αυτή τη γη, γιατί κάνεις αυτή την επένδυση, ποιος είναι ο σκοπός και αν εσύ θα τηρήσεις τα νόμιμα δικαιώματα της χώρας όπου κάνεις αυτή την κίνηση.
1: Μάλιστα.
2: Ήταν υποχρέωσή μου απέναντι σε όλους τους κατοίκους των νησιών και της Βορείου Ελλάδος, παιδιά.
1: Όταν θα έχεις την απάντηση, Γιώργο μου, πιστεύω θα σου απαντήσουν κάποια στιγμή, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση και
0: πάλι
1: και για την είδηση.
0: Σε εμάς θα το πεις, γιατί εδώ θα είμαστε και εγώ και η Αμαλία.
1: Ναι, εδώ θα είμαστε και του χρόνου.
2: Τον αγαπάω αυτό το σταθμό. Κοιτάξτε να δείτε, έχω μεγάλη, δεν ξέρω πώς να το πω. Με τον Νίκο τον Χατζηνικολάου, 30 χρόνια, έχουμε κοινή πορεία. Κοινή πορεία ταύτισης και αυτό για μένα είναι μια μεγάλη υποχρέωση. Γιατί ο σταθμός είναι πολυσυλλεκτικός. Ακούγονται όλες οι απόψεις.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε, Γιώργο, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γιώργος Αυτιάς. Γιώργος Αυτιάς,
1: ευχαριστούμε πάντα, για την παρέμβαση. Έτσι.
0: Πάντα στις επάλξεις, τον ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση.
1: Ναι.
0: Και
1: είτε συμφωνείς με τον Γιώργο, είτε διαφωνείς, δεν μπορείς να πεις ότι δεν δίνει το δικό του αγώνα.
0: Και ξέρεις τι.
1: Εντάξει, εγώ αυτό θέλω να το πω. Είτε συμφωνείς μαζί του πολιτικά, είτε διαφωνείς. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να συμφωνούμε όλοι πολιτικά με όλους.
0: Δεν το συζητάμε. Αλλά εγώ θα πω το εξής. Τελικά φαίνεται ξεκάθαρα ότι το χούι του δημοσιογράφου είναι αυτό το οποίο φεύγει τελευταίο.
1: Ναι,
0: και νομίζω ότι αυτό
1: ναι,
0: το βιώνουμε
1: ναι.
0: Και εμείς
1: έτσι.
0: Και το βλέπουμε και στο Γιώργο. Λοιπόν, δικό σας κύριε Μορτάκη.
3: Real FM Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Ξένες γλώσσες κουτσαντών.
5: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 2693-0-246-90.
7: Οπτικά ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο

0: Ρε Μαρτάκη, έχει πιάσει η άνοιξη, ε.
1: Μια χαρά είναι ο Μορτάκη, πιάνει το καλοκαίρι.
0: 10 Αυγούστου τον έχει πιάσει η άνοιξη τον Αντώνη.
1: Ωραία, δεν ακούστη... Εμένα μου αρέσει. Μπράβο, Αντώνη μου. Μπράβο, για ένα ελληνικό. Εγώ τα καλαμπατσίμπα να του καλαμαράκι κάθε πρωί. Όλη τη σεζόν, άσε να ακούμε και κανένα.
0: Τώρα μία εβδομάδα θα έχεις τα κλαμπατσίμπανα του Παπαδάκη.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Τα οποία είναι και λίγο πιο. Εντάξει, έχουν μία εσάνς παραπάνω σκληρού ροκ, ρε παιδί μου.
1: Oh.
0: Αλλά έχει να κάνει με την πολιτική ζωή του τόπου.
1: Μήπως θέλεις να τα κάνεις στο εκπομπή να κάθομαι. Να κάτσω.
0: Όχι, παιδά, εγώ χρυσό και πανέγιο.
1: Να σου πω, γιατί? Τι έχει η πολιτική ζωή, αφού λοιπόν διακοπές, διακοπάρουν οι πολιτικοί.
0: Ναι,
1: τα παλιά του λαού είναι ιερά, σε παρακαλώ.
0: Ναι, διακοπάρουν, ξεδιακοπάρουν. Έφυγε. Να σου πω κάτι. Έφυγε ο Μητσοτάκης, δεν θα πάμε στον κύριο Ξοδουλίδη. Έφυγε ο Μητσοτάκης, αλλά πριν φύγει, άφησε και 15 πράγματα να αιωρούνται. Έκανε 27 συσκέψεις την τελευταία εβδομάδα, 37 συναντήσεις, έβγαλε όλη τη βεντάλια και την άφησε εκεί στο δημόσιο διάλογο.
1: Έτσι είναι το
0: σύστημα. Και γυρίζει και σου λέει: εσείς οι δημοσιογράφοι, βγάλτε τώρα το φίδι από την τρύπα, μαζέψτε τα όλα αυτά και λέει και στην αντιπολίτευση: τώρα τρέξτε.
1: Εντάξει, τρέξτε και εμείς έχουμε και δεθ, έτσι. Δηλαδή, τρέχουμε έτσι κι αλλιώς. Όχι εμείς.
0: Εκ των πραγμάτων.
1: Πάμε όμως στον Μιχάλη Ξοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, για να μιλήσουμε για τα της ενέργειας που είναι. Θέματα πολύ σοβαρά και μας καίνε.
0: Ακριβώς,
1: και μας τσουρουφλίζουν, κύριε Μία Χρυσοδουλίδη.
0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
2: Καλά εσείς, καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
1: Πού βρισκόμαστε ενεργειακά, κύριε Χρυσοδουλίδη, και τι έχουμε να περιμένουμε φθινόπωρο και χειμώνα, γιατί δεν τα ακούω καλά τα πράγματα.
2: Καλά κάνετε και δεν τα ακούτε, όπως τα λέτε. Λοιπόν, είμαστε σε μια ανωδική πορεία ήδη τις πρώτες 10 μέρες του Αυγούστου. Η χονδρική αγορά του ρεύματος έχει αυξηθεί γύρω στο 14% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σκεφτείτε ότι η μέση τιμή τον προηγούμενο μήνα έκλεισε τα 110 ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα και τώρα κινείται πάνω από τα 124, πάνω από τα 125. Αυτό φυσικά έχει εξηγήσεις και νομίζω ότι όλος ο Αύγουστος θα κινηθεί ανωδικά. Οπότε τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου που θα ανακοινωθούν από τους παρόχους, σίγουρα αν δεν ενσωματώσουν όλο αυτό το ποσοστό της αύξησης, θα ενσωματώσουν ένα μέρος όπως κάνανε και τον προηγούμενο μήνα. Πάντως από 1η Ιουνίου μέχρι τώρα η αύξηση έχει ξεπεράσει το 35% στη χοντρική και γύρω στο 22% στην λιανική τιμή. Αυτό αφορά το ρεύμα. Υπάρχουν εξηγήσεις, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι το ότι δυστυχώς για πολλούς μήνες από τότε που ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν λέει να αποκλιμακωθεί το ρημάδι το φυσικό αέριο από τα 50-55 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Σκεφτείτε ότι πριν την κρίση ήταν γύρω στα 30 ευρώ. Αυτό διαμορφώνει πολύ υψηλές τιμές στην χοντρική αγορά του ρεύματος, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές και στο σταθμό σας, συνδέεται η τιμή του φυσικού αερίου με τη τιμή του ρεύματος. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Το δεύτερο είναι ότι οι εκτιμήσεις είναι, θα έλεγα, δυσίωνες, διότι τον Αύγουστο τα αποθέματα του φυσικού αερίου έχουν πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα πληρότητας δεκαετίας, θα έλεγα. Και έχουμε και ένα τραγικό, εντός εισαγωγικών ή εκτός αν θέλετε να το πω, οι πυρηνικές μονάδες παραγωγής ρεύματος στην Ουγγαρία, στην Ρουμανία, λόγω της μεγάλης ξηρασίας που υπάρχουν, έχουν πέσει οι στάθμοι του Δούναβη και δεν μπορούν να ψήξουν τις μονάδες και έτσι έχουν αποχωρήσει από τα ηλεκτροπαραγωγικά τους ενεργειακά μείγματα το 40-45%. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει ό,τι έγινε και το 2022-2023, που θα πρέπει κάποιοι να αιμοδοτούν, εντός εισαγωγικών τη λέξη αιμοδοτούν, με ρεύμα τις χώρες αυτές της κεντρικής Ανατολικής.
1: Αναρωτιέμαι όμως, επειδή έχουμε μελτέμια και έχουμε εδώ και πολύ καιρό, αυτό δεν βοηθάει στο να πέσει τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος?
2: Ναι, αν δεν ήταν και αυτό, θα μιλάγαμε τώρα για πολύ, πολύ, πολύ υψηλότερες τιμές.
1: Ωραία.
0: Τα μελτέμια βοηθούν, Αμαλία μου, από ό,τι κατάλαβα, στο να ανοίγει το ένα παράθυρο από τη μία πλευρά και τη μία πόρτα από την άλλη για να κάνει ρεύμα στο σπίτι. Για να μην ανοίξουμε το κλιματιστικό, γιατί από ό,τι κατάλαβα, εάν ανοίξουμε και το κλιματιστικό.

0: μέσα σε όλες τις δραστηριότητες που έχει ένα σπιτικό, τότε θα μας κοστίσει ο Κούκος Αηδώνη.
1: Λοιπόν, επειδή ακριβώς οι εκτιμήσεις δεν είναι και τόσο αισιόδοξες, γι' αυτό και ο κύριος Κυριακάκης προχθές, αν το είπατε κιόλας δεν ξέρω, έκανε έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενεργοποιήσει.
2: Ναι, ναι, ρίτρα διαφυγής με επενδύσεις ένα δις.
0: Μέρες, ναι,
2: ναι, ναι, ρίτρα διαφυγής ναι, για την ναι, ενεργειακά.
1: Ναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε σε δύσκολες ενεργειακές περιόδους. Οπότε πρέπει κάτι να γίνει.
2: Κύριε Χρυσοδουλίδη, θα βάλουμε μια τελεία, γιατί έχουμε εξέλιξη στην πυρκαγιά που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κέντρο στον Κουβαρά. Έχει έρθει 112 στους κατοίκους για εκένωση του οικισμού Άγιος Στυλιανός. Μάλλον τα πράγματα δεν είναι εύκολα, φυσάει και πάρα πολύ. Άρα, όσοι είστε στον Άγιο Στυλιανό, πρέπει να φύγετε από την περιοχή. Έχει σταλεί 112. Βλέπουμε και εικόνες από την κρατική τηλεόραση εδώ στο στούντιο του Real FM που φαίνεται ότι φυσάει αρκετά. Μεγάλη προσοχή και ας ελπίσουμε γρήγορα να τεθεί σε έλεγχο αυτή η πυρκαγιά που είναι κοντά σε οικισμό. Συγγνώμη που σας διέκοψα.
0: Συνεχίστε.
1: Έλεγα το εξής, ότι έχοντας ανοιχτά δύο μέτωπα, και το ρωσουκρανικό αλλά και το μέτωπο της Μέση Ανατολής, που δεν φαίνεται τουλάχιστον στο άμεσο χρονικό διάστημα να κλείνει, να τερματίζει εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε και τα αποθηκευτικά συστήματα ώστε να μπορέσουμε την περίσσια της πράσινης ενέργειας να την αξιοποιούμε τις ώρες που η ζήτηση είναι χαμηλότερη, ώστε το βράδυ να μην μπαίνουν σε λειτουργία οι θερμικές μονάδες που καίνει το πανάκριβο πια εισαγόμενο LNG, αλλά να παίρνουμε ρεύμα ό,τι κάνουν οι Βούλγαροι τώρα. Έτσι. Οι Βούλγαροι είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Σκεφτείτε ότι έχουν 6,7 γιγαβάτ εγκατεστημένη πράσινη ισχύ σε πάρκα ενώ φωτοβολταϊκά και αιολικά, και έχουν περίπου στα 3 με 3,2 γιγαβάτ πράσινες μπαταρίες. Εμείς έχουμε 18 γιγαβάτ εγκατεστημένη πράσινη ισχύ και έχουμε μόνο 0,5 γιγαβάτ. Καταλαβαίνετε τι διαφορά υπάρχει. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι σε αυτό έχουμε μείνει αρκετά πίσω και νομίζω ότι όσο θα υπάρχουν γεωπολιτικές εξελίξεις στον πλανήτη και δεν έχουμε φροντίσει να αποθηκεύουμε το τζάμπα ήλιο μας, διότι είναι άφθονος ο τζάμπα ήλιος μας και το τζάμπα άνεμος,
2: ναι,
1: άνεμο.
2: Το έχουμε ξαναπεί αυτό, είναι κομβικό.
1: Είναι πολύ κομβικό και νομίζω ότι κακώς από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από το 22 και μετά δεν δόθηκαν προτεραιότητα χρήματα σε έργα αποθήκευσης και ανάπτυξης δικτύων, γιατί ξέρετε πολλές φορές μπορεί να φτιάχνεις πάρκα αλλά να είναι κλεισμένος ο ηλεκτρικός χώρος και να μην μπορείς να διοχετεύσεις την παραγωγή αυτής της πράσινης ενέργειας. Άρα δίκτυα και αποθήκες πρέπει να είναι το νούμερο ένα και έχουμε ήδη καθυστερήσει.
2: Μάλιστα. Όσον αφορά το πετρέλαιο, τι βλέπετε κύριε Χρυσοδουλίδη?
1: Κοιτάξτε, να σας πω ποιο είναι το πρόβλημα. Αργό πετρέλαιο υπάρχει, δεν είναι πρόβλημα προσφοράς. Το πρόβλημα είναι
2: απλώς δεν μπορούμε να το πάρουμε.
1: Ναι,
2: γιατί είναι πανάκριβο.
1: Ναι, σωστά. Το πρόβλημα είναι στα δηλισμένα προϊόντα. Mm. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι στο πετρέλαιο κίνηση, στη βενζίνη, αύριο μεθαύριο στο πετρέλαιο θέρμανση κλπ. Θέλω να πω ότι εκεί υπάρχει περιορισμός και οι περιορισμοί πάλι έχουν τις αιτίες τους και τις εξηγήσεις τους. Δυστυχώς και εκεί τα πράγματα δεν φαίνονται και πάρα πολύ, θα έλεγα, θετικά. Αν σκεφτείτε ότι κινείται γύρω στα 83 με 85 δολάρια το Brent εδώ και μέρες, έχει φτάσει και στα 90 και πλάς. Αυτό δυστυχώς δεν δείχνει κάποια σημαντική, θα έλεγα, αποκλιμάκωση. Ναι, το θέμα είναι ότι γίνονται οι επιδοτήσεις στη λιανική τιμή και στο πετρέλαιο και στην βενζίνη.
0: Ναι, το μοναδικό όμως το οποίο καταφέρνουν αυτές οι επιδοτήσεις είναι απλά να κρατάνε οριακά, ναι, κάτω από τα 2 ευρώ, τουλάχιστον στα αστικά κέντρα, ναι, κάτω από τα 2 ευρώ την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Αλλά στα νησιά έχει ξεφύγει η τιμή. Έχει φτάσει στα 2,5 ευρώ.
2: Και εδώ και πάρα πολύ βάζουν όλοι πάρα πολύ λιγότερο καύσιμο. Αν ακούσεις...
0: Καλά, δεν το συζητάμε, εννοείται.
1: Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, είμαι σε Κυκλαδίτικο νησί. Τώρα πριν από λίγο έβλεπα βενζινάδικο 2,28 λεπτά το λίτρο. 2,28. Σκεφτείτε ότι είμαστε η πέμπτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευράς τιμών της βενζίνης.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μας περνάνε οι Ολλανδοί, οι Δανείοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, νομίζω και οι Φιλανδοί, η έκτη μας, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι αν δεν αν δεν κάνουμε δομικές παρεμβάσεις και διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην διαμόρφωση του κόστους βενζίνης και πετρελαίου, δηλαδή μειώνοντας δραστικά ειδικό φόρο κατανάλωση και ΦΠΑ, δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε.
2: Δεν νομίζω ότι θα κάνει. Μάλιστα.
1: Είναι η προσωπική μου άποψη.
2: Κύριε Ξεδουλή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Και εγώ. Ναι,
0: μας φτιάξατε την ημέρα και την εβδομάδα.
2: Και εβδομάδα. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Λοιπόν,
2: ωραία θα περάσουμε το χειμώνα ενεργειακά εννοώ.
0: Γιατί τον υπόλοιπο Αύγουστο.
2: Ναι, εντάξει.
0: Και κάτσε, τον Αύγουστο θα περάσουμε καλά. Διότι υπάρχει και, ξέρεις, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα από εδώ, από εκεί.
2: Και το αγόρι μου.
0: Είσαι, ναι, εσύ τα αγόρι σου, εγώ το κορίτσι μου, για να μην παρεξηγηθούμε
2: και
0: όλες με το πρωί. Αλλά όταν θα έρθει ο λογαριασμός στο τέλος του μήνα.
2: Κάτσε στον καναπέ και πάρε και κανένα χαπάκι για, έτσι, για τα εμφράγματα.
0: Ναι,
2: αυτό θα πω.
0: Εγώ. Αυτό.
2: Να σου πω τώρα κάτι, να σε ρωτήσω κάτι. Θες να πεις κάτι και σε διακόψα.
0: Όχι, ρώτησέ με. Είδα μια ενδιαφέρουσα είδηση που έρχεται από τη New York Post και το Fox News.
2: Ναι.
0: Αλλά για
2: πες. Θα πω μετά.
0: Αμερικανικά καταδιοκτικά, λέει, τύπου F-16, ναι, αναχέτησαν δύο πολιτικά αεροσκάφη τα οποία εισήλθαν σε περιοχή όπου εφαρμοζόταν προσωρινή απαγόρευση πτήσεων γύρω από το γήπεδο γκολφ και ιδιωτικό κλαμπ του Donald Trump στο Bedminster στην πολιτεία New Jersey. Ναι. Σύμφωνα με ανακοίνωση, λέει, εκεί, ναι, των ενόπλων δυνάμεων που...
2: Ναι, σοβαρό το ακούω. Ναι.
0: Όπως και να το κάνεις.
2: Δεν είναι και...
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Λοιπόν, εγώ να πω ότι για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Εκεί
0: υπάρχει
2: έχουμε. Ναι, υπάρχει. Δεν ξέρω για πόσο. Συνεχίζει αποχωρήσεις με χμές. Η ίδια μίλησε πριν από λίγο στο τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
0: Α, μάλιστα.
2: Και είπε η κυρία Καριστιανού ότι προειδοποίησε για νομικές συνέπειες όσους διατυπώνουν αναπόδεικτες και προσβλητικές καταγγελίες κατά του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η πρόεδρος του κόμματος, κυρία Καριστιανού, απέρριψε τις αιχμές περί απολυταρχικής διοίκησης και εκβιασμών.
0: Ναι.
2: Ζητώντας από τα πρόσωπα που αποχώρησαν να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία. Και διευκρίνησε ότι το κόμμα δεν διενεργεί εκλογές για ρόλους, καθώς τα μέλη λειτουργούν ως στρατιώτες για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών. Και μάλιστα είπε ότι το αναλυτικό πρόγραμμα του κόμματος θα παρουσιαστεί στα τέλη Αυγούστου και θα ανακοινωθεί επίσημα κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
2: Ναι, πάντως φαίνεται ότι δεν είναι καλό το κλίμα. Δηλαδή, όταν αποχωρούν τόσα μέλη ενός σε ένα κόμμα και με βαριές αιχμές. Έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω. Ότι γιατί έχουν αποχωρήσει, δηλαδή ποιοι έχουν μείνει, πραγματικά αναρωτιέμαι. Και βεβαίως στις δημοσκοπήσεις, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, έχει καταβαρωθεί.
0: Είναι λογικό αυτό. Πρώτα απ' όλα, οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν μια καθοδική τάση, μια πτώση πολύ μεγάλη στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το θέμα είναι το εξής, ανεξάρτητα με το αν, γιατί εδώ υπάρχει ένα brand affair, ποιος έφυγε, ποιον διώξανε. Συγγνώμη, τι υπόθηκε, τι δεν υπόθηκε.
2: Με τον κύριο Αυγερινό υπάρχει ένα.
0: Εγώ θα πω μόνο ένα πράγμα. Εγώ θα πω μόνο ένα πράγμα. Αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες στην πολιτική ζωή του τόπου μας τους σύστησε η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, ο Θανάσης Αυγερινός, ανταποκριτής στη Μόσχα. Οι υπόλοιποι, ο κύριος Κοκοτσάκης, οι υπόλοιποι, γενικότερα όλοι αυτοί οι οποίοι αποχώρησαν με αυτόν τον ηχηρό τρόπο, δεν ασχολιόντουσαν με την πολιτική.
2: Ναι, εγώ λέω όμως ότι τότε αν αποχωρούν τα στελέχη με συγκεκριμένες αιχμές, όλοι είναι τρελοί. Όλοι
0: αφενός
2: τα έχουν με την κυρία Καριστιανού και δεν ξέρω αν και την κυρία Γρατσία, θα μιλήσω για την κυρία Καριστιανού που είναι ο πρόεδρος. Όλοι αυτοί που αποχωρούν και δεν είναι λίγοι, που διατυπώνουν συγκεκριμένες κατηγορίες εναντίον της κυρίας Καριστιανού, λένε ψέματα, έχουν κάποιο θέμα.
0: Κάτσε να πάμε σε διαφημισούλες, να αλλαγή ώρας και δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε σε αυτό.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
5: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και προώθηση ακινήτων με υψηλά στάνταρτ και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα. Όθωνο Αμαλία 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
6: Οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρά Αττικής. Ενεργοποιήθηκε το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Σε εξέλιξη παραμένει η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας, ωστόσο δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς θα επικρατήσουν ισχυρά μελτέμια έως 8 μποφόρ σε συνδυασμό με παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες που κατά τόπους θα φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια. Ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες του οχηματαγωγού πλοίου νήσος Σάμος κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου από τη Μυτιλίνη προς τον Πειραιά. Δεν κατάφερε να προσεγγίσει στο λιμάνι των Ψαρών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Το πλοίο που μεταφέρει 995 επιβάτες επιστρέφει στο λιμάνι του Πειραιά. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοιχτή από σήμερα έως και την προσεχή Παρασκευή θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε στα 400 εμπόδια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών η Ελένη Ιακωβάκη με επίδοση 55 δευτερόλεπτα και 99 εκατοστά, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Είναι το τρίτο μετάλλιο που πήρε η χώρα μας στη διοργάνωση. Προηγήθηκαν δύο αργυρά με την Ιουλιάνα Ρούσου στα 800 μέτρα και την Εύελιν Μητρόπουλου στο μήκος. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Γιατί βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Σαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
13: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.

0: Στα 7 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί είσαστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8 είναι η συχνότητά μας. Παρακολουθούμε και τις εξελίξεις ασφαλώς στην, εκεί στην Κερατέα. Έχει σταλεί όπως νωρίτερα σας ανέφερε στον αέρα η Αμαλία Ικάτζου, έχει σταλθεί 112 για την εκένωση του οικισμού Άγιος Τηλιανός. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με τον δήμαρχο της περιοχής για να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται και ασφαλώς για να ενημερώσουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στην ευρύτερη περιοχή. Να ξέρετε ότι πρώτα απ' όλα είναι ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας, ο οποίος τραγουδάρα έβαλε. Τραγουδάρα πρέπει να το πούμε, έτσι. Παρόλο που είμαι το πιο αυτό, τραγουδάρα. Στο 211-200-8200 είναι η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Να ξέρετε ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση του καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε με μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θες περισσότερο. Δεν έβαλα τα γυαλιά μου, Σπύρο. Τι να διαβάσω,
0: χωρίς τα γυαλιά.
1: Πού πάω, για Σπύρο μου.
0: Εγώ, όπως βλέπεις.
1: Και εγώ, κατοξέχασα.
0: Κάτω, ναι.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, στο ένα μικρόφωνο βρίσκεται η κυρία Αμαλία Κάτζου.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
0: Και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη μία και μοναδική.
1: Φίλοι μας πρώτα απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα.
1: Όποτε και να την πάρεις τηλέφωνο, ό,τι και να χρειαστείς, πάντα η Ματίνα η Παγώνη, η κυρία Ματίνα Παγώνη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι εκεί και την ευχαριστούμε. Κυρία Παγώνη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε όλους. Δύο χαρακτηριστικές φωνές.
1: Σας ξυπνήσαμε, δεν ήσασταν ξυπνήσα γιατί ήσασταν στο νοσοκομείο, είμαι σίγουρη.
0: Λοιπόν. Κυρία Κάτζου.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τις ιώσεις. Mm-hmm. Που γίνεται ένας κακός χαμός, κυρίως από νέους ανθρώπους, κυρία Παγώνη, που πάνε στα νησιά και επιστρέφουν και μετά από λίγες μέρες εμφανίζουν και υψηλό πυρετό και βήχα και πονόλυμο. Πρέπει να ανησυχούμε.
2: Λοιπόν, κοίταξε, τότε όταν γυρίζουν και τα εμφανίζουν καλά, είναι γιατί έχουν περάσει διακοπές. Όταν είναι εκεί και τρέχουν να αγοράσουν τα αντιγυϊκά φάρμακα για την γρήπη, είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Διότι και φέτος και πέρσι είχαμε αρκετή γρήπη και φέτος ιώσεις και γρήπη, είναι η γρήπη τύπου α, η οποία πραγματικά μεταφέρεται συνήθως και από το εξωτερικό με τόσο κόσμο, τόσο τουρισμό ή σε κόσμο, λογικό είναι να έχει νοσήσει εκείνη την ημέρα. Μην νομίζετε ότι θα κλειστεί στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, θα βγει έξω, θα πάει το βράδυ στα μπαρ, νεολαία.
1: Ναι, λογικό.
2: Η νεολαία θα βγει, θα διασκεδάσει. Έχουμε τα πανηγύρια στα νησιά, μην το ξεχνάτε. Και υπάρχει πολύ συνωστισμός. Τώρα τι πρέπει να ξέρουμε. Όσον αφορά τη γρήπη τύπου α, η οποία πραγματικά αυτή τη στιγμή στα περισσότερα νησιά έχουν αυτοί οι άνθρωποι να μεταδίδουν και στους μεγαλύτερους. Και οι μεγαλύτεροι είναι το πρόβλημα, γιατί αυτούς φοβάμαστε μην κάνουν επιπλοκή, δηλαδή πνευμονία. Όπως και για τα μικρά παιδιά. Οι υπόλοιποι το ξεπερνούν. Αυτοί που βρέχουν λοιπόν είναι μεγάλη ηλικία με υποκείμενα νοσήματα, θα πρέπει να πάρουν τα αντιϊκά φάρμακα που θα τους βοηθήσει πάρα πολύ να το ξεπεράσουν, να μην είναι σε βαριά κατάσταση και να μην έχουμε επιπλοκές. Αυτή τη στιγμή τα συμπτώματα που κάνει τύπου α είναι πυρετός, κάνει και υψηλό πυρετό, αισθάνεστε αυτό το πονόλυμο, βήχα, αστραλίες, μυαλγίες. Αυτά είναι τα βασικά. Mm-hmm. Κρατάνε μέχρι τρεις. Το αργότερο 5 μέρες και μετά όλα τα πράγματα είναι καλά. Όταν όμως γυρίσεις και δεν έχουν περάσει μέρες, είναι οι τελευταίες μέρες, μεταδίδεις την υπόλοιπη οικογένεια, και αυτό είναι ότι χειρότερο, αν γυρίσουν τα παιδιά στο σπίτι από τις διακοπές, μεταδίδουν στους υπόλοιπους και στους μεγαλύτερους. Εκεί είναι το πρόβλημα. Τώρα περισσότερο έχουμε γαστεντερίτιδες. Θα πρέπει και να προσέχουμε τι τρώμε και θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί εκεί που πηγαίνουμε στα διάφορα νησιά κλπ. Είναι οι υγιεινείς καταστάσεις, οι οποίες κρατάνε 2-3 μέρες με έντους και διάρειες, και μετά δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν χρειάζεται να πάρουν κάτι το ειδικό. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ενυδατώνονται, γιατί έχουμε πρόβλημα οι μεγάλοι άνθρωποι στην ηλικία με τους ηλεκτρολίτες τους, και άμα παίρνουν και φάρμακα για την καρδιά τους, για το αναπνευστικό τους, εκεί γίνεται ένα μπέρδεμα. Καλό είναι αν τα πράγματα φαίνονται ότι είναι πολύπλοκα να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους, τον προσωπικό τους γιατρό, ίσως χρειαστεί να δώσει περισσότερες οδηγίες.
0: Μάλιστα. Κυρία Παγώνη, επειδή έχετε και θεσμικό ρόλο και ως πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, βλέπουμε δημοσιεύματα γενικότερα, διαβάζουμε, ακούμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τι ακριβώς γίνεται τελικά, ποια είναι η πραγματικότητα, δηλαδή δώστε μας την ρεαλιστική διάσταση.
2: Καταρχήν δεν περιμέναμε στην Αττική να είχαμε ιό Δυτικού Νείλου τόσα κρούσματα. Συνήθως θα περιμένουμε στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κεντρική Ελλάδα που υπάρχουν στάσιμα νερά κλπ. Φέτος πολλά κρούσματα ήταν προς τα νότια στην Αττική και τώρα είναι προς τα βόρεια. Και πρέπει να ξέρουμε, μεταδίδεται βασικά από τα χνούπια, δεν μεταδίδεται από κάτι άλλο, ο ιός του Δυτικού Νείλου, και το 80% δεν έχουν συμπτώματα, είναι συμπτωματικοί. Ένα 18% έχουν ένα απλό πυρετό, κάποιες αστραγίες και αδιαθεσία, και αυτό που φοβόμαστε είναι το 1%. Τι κάνει το 1%? Επιπλοκή, μηνυγκίτιδα και εγκεφαλίτιδα. Τα συμπτώματα λοιπόν που πρέπει να προσέξουμε είναι, όταν τσιμπηθούμε από κουνούπι, και συνήθως όχι από ένα κουνούπι, αυτό δεν γίνεται από ένα κουνούπι. Εμείς τα περιστατικά που είχαμε στο νοσοκομείο, τα άτομα είχαν τσιμπηθεί σε 10 σημεία.
0: Μάλιστα.
2: Και κάνανε μηνυγκοκεφαλίτιδα, δηλαδή αυτή.
0: Άρα, δηλαδή, θέλετε να μας πείτε ότι προφανώς βρέθηκαν σε κάποιο σημείο που υπήρχε πολύ έντονη δραστηριότητα κουνουπιών. Ναι. Δεν είναι δηλαδή, δεν κινδυνεύεις όταν είσαι στο σπίτι σου και μπει ένα κουνούπι.
2: Αν είσαι τόσο πολύ ευαίσθητος, τόσο πολύ ευαίσθητος, που ξεκινάς.
1: Όταν έχεις πολλά φυτά στο μπαλκόνι, κινδυνεύεις. Γιατί άκουσα ότι δεν κινδυνεύεις από τα φυτά, αλλά έχει νεράκι από κάτω στο πιατάκι.
2: Επειδή τα ποτίζουμε. Έχει πάρα πολλά κουνούπια το βράδυ. Τι πρέπει να κάνουμε? Εάν καθίσουμε στο μπαλκόνι, θα πρέπει να φορέσουμε παντελόνι και όχι σορτσάκι και κάτι μακριμάνικο. Εάν έχουμε πεθάνει.
1: Με τέτοια ζέστη, κυρία Παγώνη, καλύτερα να μην κάτσουμε.
2: Εγώ θεωρώ ότι εγώ στο δικό μου μπαλκόνι δεν κάθομαι το βράδυ, για να σας πω και την αλήθεια. Ναι. Γιατί πραγματικά, επειδή έχω πολλά φυτά, έχει πολύ κουνούπι. Τι γίνεται? Τα παιδάκια τα μικρά, οπωσδήποτε κουνουπιέρα. Τα παιδιά δεν μπορούν να εκφραστούν. Επομένως, θα συμπάρει το κουνούπι και δεν έχουμε καταλάβει και τι γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν στα παιδάκια, στα μωράκια και σκούνιες και παντού, όταν είναι έξω το βράδυ και έχει κουνούπι, κουνουπιέρα. Τι άλλο, χρησιμοποιούμε τις σίτες στο σπίτι. Οι σίτες προφυλάσσουν πάρα πολύ, να το ξέρετε, γιατί όταν έχει και ψηλές θερμοκρασίες δεν μπορεί να είσαι θεόχλιστα τα τζάμια κλπ. Αν έχει βάλει όμως τις σίτες, είναι καλά. Και πάνω απ' όλα τα σπρέι τα οποία έχουν βγει, τα αντικουνουπικά, τα οποία βοηθούν πάρα πολύ. Να μου πεις τώρα, μπορείς να πασαλίβεις όλο το βράδυ για να καθίσεις στο έξω ή να φας ή οπουδήποτε. Αποφεύγουμε τα μέρη που έχουν πολλά φυτά, αποφεύγουμε να είμαστε σε στάσιμα νερά, γενικά προσέχουμε περισσότερο. Δεν φοβόμαστε, γιατί σας είπα 1% είναι αυτά που κάνουμε την επιπλοκή, όμως πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί από άλλες χρονιές.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι, κυρία Παγώνη. Για ποιο λόγο, το είπατε και στην αρχή της επικοινωνίας μας, συνήθως δεν το συναντάμε αυτό στο νομό Αττικής. Τι κάναμε λάθος φέτος, τι έχει γίνει, τι στραβό έχει γίνει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια?
2: Ίσως, δεν ξέρω ακριβώς σε κάθε περιοχή τι ψεκασμός έχει κάνει, έχουν κάνει. Ίσως θα έπρεπε να κάνουν παραπάνω ψεκασμό.
0: Α, μάλιστα.
2: Ίσως. Ίσως δεν θα πρέπει να έχουμε τόσα πολλά φυτά στο σπίτι έξω στον μπαλκόνι που τα ποτίζουμε και λιμνάζουν τα νερά. Ναι. Εκεί είναι το κουνούπι. Αν δεις βεράντα το βράδυ που έχει ποτίσει το απόγευμα, Εκεί μαζεύεται το κουνούπι. Δηλαδή πρέπει λίγο όπου υπάρχουν στάσιμα νερά, όπου υπάρχουν πολλά φυτά και νερό, υγρασία, εκεί είναι το κουνούπι το βράδυ.
1: Μάλιστα. Κύριε Παγώνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, καλό υπόλοιπο να ξεκουραστείτε. Σας ευχαριστούμε, θα τα πούμε από 31 Αυγούστου και μετά.
0: Όχι, όχι, θα σας χρειαστούμε και ενδιάμεσα. Μην την ακούτε την κυρία Κάτζου. Να έχετε ανοιχτό το τηλέφωνό σας, κυρία Παγώνη.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Παγώνη, για όλα. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Κάτσε να δεις, δεν θα σου σηκώνει κανείς το τηλέφωνο.
0: Παιδιά, είναι δύσκολη. Όχι, όχι, μισό λεπτάκι. Έχουμε και ραδιοφωνικές εκπομπές αυτή την εβδομάδα. Έχουμε και το Σαββατοκύριακο που είναι 15 Αύγουστο. Ναι. Κοντεύει να κρεμάσει, να ξέρεις η Μαρία.
1: Με το δίκιο της.
0: Ναι, μου λέει 15 Αύγουστο. Λέω ναι. Ξέρεις, μου λέει ποιος γιορτάζει το 15 Αύγουστο. Έχω μία, λέω, άποψη υπ' αυτού, αλλά δεν
1: θέλω
0: να το εκφράσω.
1: Μικρό Πάσχα στο χωριό μου και στην Ηλία και στην Πελοπόννησο και σε άλλα μέρη.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, πολύ μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι δεν έχω καλά νέα από τη φωτιά στο Κουβαρά. Λοιπόν, σήμερα με τις πρώτες πληροφορίες, πυμνιοστάσιο στην περιοχή παραδόθηκε στις φλόγες. Ναι. Και δυστυχώς οι φλόγες φαίνεται, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε η ΕΡΤ, φαίνεται να έφτασαν νωρίτερα μέχρι τη μάντρα κατοικία στον Κουβαρά, χωρίς ευτυχώς να προκαλέσουν ζημιές στο συγκεκριμένο σπίτι. Η κατοικία βρίσκεται σε απόσταση από τον οικισμό, ωστόσο στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες οικίες, γεγονός που εντείνει την ανησυχία, καθώς το πύρινο μέτωπο κινείται κοντά σε κατοικημένα σημεία και φυσικά υπάρχουν δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Ξηρή βλάστηση και πολύ ισχυρή άνεμη. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο, αλλά τώρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Δήμαρχος είναι στο πεδίο, είναι και ένας πολύ δραστηριός Δήμαρχος, πρέπει να πούμε.
1: Ναι.
0: Οπότε εντάξει,
1: θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε πάντως. Προσπαθεί ο Σπύρος, ναι.
0: Πρέπει να σου πω το εξής.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή την προηγούμενη εβδομάδα φιλοξενήσαμε τον κύριο Ανδρέα Βασιλόπουλο, ο οποίος είναι περιβαλλοντολόγος. Α, έχουμε τον Δήμαρχο. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Τον κύριο Λουκά Δημήτρη.
0: Ναι, είναι ο Δήμαρχος Λαβρεωτικής.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, όσο καλημέρα μπορεί να είναι. Δώστε μας την εικόνα, τι γίνεται.
1: Πώς είναι η κατάσταση?
3: Η φωτιά έχει ξεκινήσει από τον Κουβαρά με κατεύθυνση προς το Μαρκόπουλο, το βουνό Μερέντα, δηλαδή είναι πηγαίνει φωτιά και έχει και ένα δημιουργιοστάσιο. Δεν έχει σταματήσει, έχει πάρα πολλές δυνάμεις εδώ. Είναι και το Δήμο Σαλονικού και δικά μας οχήματα που είμαστε εδώ. Είναι τα, δηλαδή στα όρια μας.
1: Φυσάει πάρα πολύ, Δήμαρχε.
3: Φυσάει, παρότι γνωρίζω ότι δεν ξεκίνησε με αέρα, τώρα φυσάει. Η φωτιά είναι σε εξέλιξη ακόμα. Αλλάζει η φορά του ανέμου πολλές φορές. Να δούμε τώρα, την παρακολουθούμε, είμαστε εδώ. Υπάρχουν και αέρια μέσα από ό,τι βλέπουμε. Να δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Ξαναπείτε σας παρακαλώ πολύ, αν η φωτιά είναι κοντά σε οικισμό, είναι κοντά σε σπίτια, κινδυνεύουν σπίτια.
3: Είναι στον Άγιο Στυλιανό, εκεί τα σπίτια είναι διάσπαρτα. Δηλαδή δεν είναι οικισμός προδημένος, είναι δεξιά και αριστερά με μεγάλες αυλές. Τώρα η φωτιά μπαίνει, δεν καίει τα πάντα, δηλαδή όπως περνάει και ένα κομμάτι και συνεχίζει. Αυτό είναι το επικίνδυνο, δηλαδή έχει γρήγορη εξάπλωση.
1: Μάλιστα. Τι να πούμε. Ξέρουμε πώς ξεκίνησε, κύριε Δήμαρχε.
3: Δεν ξέρουμε, όχι. 8 η ώρα ξεκίνησε. Πώς ξεκίνησε?
1: Πρωί.
0: 8 η ώρα το πρωί.
1: 8 η ώρα το πρωί. Και χωρίς δυνατό άνεμο εκείνη την ώρα, λέει ο κύριος Δήμαρχος.
3: Ναι, ακριβώς.
1: Απίστευτο. Την έχουν βάλει στο μάτι την περιοχή πάντως. Δεν ξέρω, λέω.
3: Έχουμε πάρα πολλές φωτιές. Εμείς, δηλαδή, ως στιγμής πάνω από 45 φωτιές έχουμε σβήσει, γιατί εσείς ακούτε φωτιές που ξεφεύγουν.
1: Ναι.
3: Που σβήνουν, δεν τις.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Ναι. Γενικότερα η περιοχή Κερατέα, Μαρκόπουλο, Κοροπή. Στο Κοροπή έχουμε τις τελευταίες 48-72 ώρες είχαμε τρεις απανωτές φωτιές.
1: Ναι, δεν ξέρω πραγματικά. Ας ελπίσουμε ότι θα τεθεί γρήγορα υπόλεγχο. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία, Δήμαρχε. Να είστε καλά.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα σε αυτή την περιοχή, αυτό το από 8 η ώρα το πρωί τώρα. Χωρίς να φυσάει πάρα πολύ εκείνη την ώρα.
0: Εκείνη την ώρα.
1: Τώρα φυσάει.
0: Εντάξει, δηλαδή κάποια πράγματα φτάνουμε στο σημείο να πονηρευόμαστε από την αρχή ότι κάτι δεν πάει καλά. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως το εξής, έτσι προς επίρρωση κιόλας όλων αυτών δυστυχώς που συμβαίνουν. 10 και 4 να υπενθυμίσουμε ότι θα έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κατσαφάδο.
1: Βέβαια, τον υφυπουργό.
0: Τον υφυπουργό κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, υπεύθυνος κιόλας και για την αρρωγή. Καταλαβαίνετε ότι και εσείς τα ερωτήματά σας και εμείς έχουμε πολλές απορίες που θέλουμε να λύσουμε με τον υφυπουργό. Ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος την Παρασκευή και ο κύριος Γιάνναρος, επιστήμονες, περιβαλλοντολόγος ο ένας, πυρομετεωρολόγος ο άλλος, συμφώνησαν, μας είπαν το εξής, ότι για κάθε ενήλικας θέλει το οξυγόνο που παράγουν 7 με 8 δέντρα. Καταλαβαίνουμε όλοι τη σημαντικότητα να προστατέψουμε τη φύση, να προστατέψουμε τα δάση μας.
1: Να σου πω και κάτι άλλο, και έχεις πάρα πολύ σωστό σε αυτό, ότι είναι και θέμα πια και υγείας, έτσι.
0: Μα θα φτάσουμε στο σημείο να κυκλοφορούμε με μία μπουκάλα οξυγόνου.
1: Ναι, εγώ
0: δηλαδή,
1: όταν πήγα,
0: πώς θα γίνει το πράγμα.
1: Το 2008 στην Τροσιά, ήταν, η περιοχή δεν είχε καεί. Θυμάσαι ότι εμένα η πυρκαγιά πέρασε σχεδόν μέσα από το σπίτι. Αν δεν ήταν ο Γιάννης να τη σβήσει, θα είχε καεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχαμε παντού και δροσιά. Δεν υπήρχε air condition τα πρώτα χρόνια όταν πήγα στην Τροσιά. Τώρα.
0: Και τώρα δεν μπορεί να σταθεί.
1: Όχι, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχουν κατακάψει την περιοχή.
0: Ναι, και μόνο αυτό τα λέει όλα.
1: Τα λέει όλα. Αλλά θέλει και προσοχή, θέλει και σχεδιασμό. Και βλέπω ότι και στη Βαλένθια υπάρχουν καταστροφικές πυρκαγιές, είδες τι γίνεται. Ναι. Στον Καναδά είδες τι γίνεται.
0: Ασφαλώς.
1: Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι πια. Αλλά με κουράζει αυτό που λέμε κλιματική κρίση. Το ξέρουν οι Ευρωπαίοι, το ξέραν αυτό. Το ξέραν αυτό σπίτι.
0: Όλος ο πλανήτης.
1: Τα καλαμάκια τους μαράνανε τα χάρτινα.
0: Από το Κιώτο. Από το Κιώτο. Είναι εδώ και 20 χρόνια που φωνάζουν γενικότερα ότι θα αλλάξει, θα κάνει.
1: Και δικό σχεδιασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει. Ούτε γι' αυτό υπάρχει. Αλλάξαν τα καλαμάκια. Από πλαστικά σε χάρτινα. Τελικά μετά το αλλάξαν και αυτό, γιατί ήταν ότι κάναμε μια βλακεία. Γιατί αυτό το γινότανε, μούλιαζε και ήταν χειρότερο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι τα καλαμάκια. Χρειάζεται κεντρικό σχεδιασμό. Αυτοί εκεί στις Βρυξέλλες πραγματικά με ξεπερνούν κάποια φορά.
0: Μα πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Συμφώνησαν όλοι ότι ένας τρόπος αντιμετώπισης. Γιατί εντάξει, ψάχνουν οι πάντες το ιερό δισκοπότηρο. Ποιο είναι το ιερό δισκοπότηρο, ποιο εν πάση περιπτώσει πτυτικό μέσο μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τις φωτιές, τις πυρκαγιές. Και φαίνεται τελικά ότι το καλύτερο το οποίο υπάρχει είναι ελικοφόρα αεροσκάφη τύπου Καναντέρ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν. Άρα λοιπόν τα ξέρεις πολύ καλύτερα. Το εργοστάσιο είχε κλείσει.
1: Ναι.
0: Έφτασαν στο σημείο στο και πέντε να το ξανανοίξουν και να γίνουν παραγγελίες προκειμένου να εξελιχθούν από τα 4-15, να φτάσουμε στα 5-15 και όλα τα σχετικά από τα 20 τα οποία έχει παραγγείλει η Ευρώπη.
1: Είχε κλείσει η εταιρεία. Είχε κλείσει, εγώ το ξαναλέω.
0: Από τα 20, τα 7. Τα έχει παραγγείλει η χώρα μας.
1: Πρώτη το παίρνουμε. Γιατί ήταν η πρωτοβουλία της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Άρα η πρώτη... Και μην λέτε τώρα και βρίζετε στα μηνύματα. Δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή κουράστηκα. Δηλαδή, δύο εβδομάδες έχω κουραστεί. Τι νομίζετε, δηλαδή δεν είναι αυτά οι ειδήσεις που πρέπει να λέγονται. Δεν παραγγείλαμε κανένα καινούργια. Είναι ψέματα, να μην το πω. Να πούμε τα παρήγγειλε. Ποιο τα παρήγγειλε, Αμαλία Κάτζου. Μα δεν τα παρήγγειλε, Αμαλία Κάτζου.
0: Υπάρχουν κάποιοι. Πολύ, δηλαδή, αγαπημένοι ακροατές
1: πολύ αγαπημένοι
0: και ακροάτριες.
1: Εγώ δέχομαι την κριτική.
0: Θα σου πω.
1: Μη βρίζετε όμως.
0: Όχι, δεν τους αρέσει η πραγματικότητα.
1: Δεν πειράζει.
0: Έχουν φτιάξει ένα αφήγημα στο μυαλό τους.
1: Να μην τους αρέσει.
0: Έτσι, ένα αφήγημα στο μυαλό τους. Όταν λοιπόν η πραγματικότητα τους χαλάει αυτό το αφήγημα, ποιος φταίει, η πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι. Και εσύ δεν γίνεται την πραγματικότητα όμως. Και αρχίζουν να σου βρίζουν. Την οικογένεια, τα παιδιά σου, όχι. Θέλετε να κάνουμε. Εγώ είπα, έχω μια ανησυχία και θα το πω στον κύριο Κατσαφάδο. Έτσι, και είναι πολύ σημαντικό που τον, ο Σπύρος τον έφερε, τον έχουμε στην εκπομπή. Δεν έχει σημασία. Να τον ρωτήσω για τις αποζημιώσεις, για τα μέτρα στήριξη. Εκεί εμένα είναι ασφαλειά μου. Γιατί. Δηλαδή, τώρα στον Καναδά που καίγεται το σύμπαν και γίνονται όλα αυτά που γίνονται εδώ, είστε Βαλένθια. Αλλά τα μέτρα στήριξη και η αποκατάσταση των ζημιών και οι άνθρωποι να στηριχθούν. Αυτό είναι ένα ζητούμενο.
0: Είναι όντως. Είναι
1: και εκεί θα ρωτήσουμε, ναι, και θα επιμείνουμε. Αλλά σας παρακαλώ, μην τα βλέπετε δηλαδή όποτε θέλετε. Να πούμε αυτό που θέλετε εσείς. Δεν υπήρχε, και σας το λέω, γιατί ο άντρας μου ήταν επί χρόνια στην πολεμική αεροπορία και πετούσε Καναντέρ. Κάποια στιγμή έκλεισε η εταιρεία. Δεν είχε δυνατότητα ούτε η Ελλάδα ούτε η Ευρωπαϊκή χώρα να πάρει αεροπλάνα. Έγινε λοιπόν η πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Και άνοιξε το εργοστάσιο και είμαστε οι πρώτοι που θα παραλάβουμε τα καινούργια Καναντέρ. Ναι, χρειαζόμαστε περισσότερα πληθυντικά μέσα. Δεν είμαι ο κύριος Τουρνάς για να το ξέρω.
0: Όχι, το σχεδιασμό το κάνουν κάποιοι άλλοι. Και θα κριθούν εκ του αποτελέσματος. Το θέμα είναι το εξής. Όλοι τις δύο προηγούμενες εβδομάδες που είχαμε και αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές, υπήρχε ένα κομμάτι των ακροατών που έλεγε αν τα έχουμε χαλάσει με τη Ρωσία, αν ήταν τον Περιέφε εδώ. Το είπανε μία, το είπανε δύο, το είπανε τρεις, το είπανε πέντε.
1: Όχι μόνο αυτό και άλλα.
0: Βγάζω τον Χρήστο το Μαζανίτη.
1: Α, ναι,
0: ο οποίος έκανε ρεπορτάζ.
1: Ο κορυφαίος.
0: Ασφαλώς. Και τι ακριβώς και ποια είναι η λειτουργία του Μπεριέφ και τι ακριβώς γίνεται.
1: Θα πετάνε και την νύχτα για τα καινούργια καναντέρια.
0: Ασφαλώς.
1: Δεν υπάρχει αυτό έτσι. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έδωσε το ρεπορτάζ λοιπόν ο Χρήστος, μετά τα βάλανε με τον Χρήστο.
1: Μα έτσι γίνεται εδώ.
0: Μα δεν γίνεται, βρε παιδιά.
1: Δηλαδή, λέω για τη δέθη για τα μέτρα, λέω για το τεκμαρτό, ότι θα γίνουν αλλαγές αυτό. Εσύ που το Μαξίμου που πληρώνεσαι, παίρνει μεροκάματο. Να μην πω δηλαδή τα μέτρα.
0: Δεν ξέρουμε πού να τα βάλουμε τα μεροκάματα.
1: Δεν ξέρουμε 15 Αυγούστου.
0: Εννοείται, ασφαλώς. Διότι έχουμε. Τι θέλει έτσι κουνά στα χέρια, ρε παιδί.
1: Δεν πειράζει, σε λίγο. Ξέρει εγώ, δημοκρατικές διαδικασίες στο στούντιο με τον Αντώνη Μορτάκη στα πλήκτρα άρχοντα στο στούντιο. Λέω απλώς ότι όταν κάνουμε το ρεπορτάζ, έτσι, εμείς διατυπώνουμε και την κριτική μας και τις ενστάσεις μας και τις επιφυλάξεις μας. Γιατί το καμαρτό δεν έχω πει εγώ ότι θεωρώ ότι δεν έπρεπε να είναι οριζόντιο μέτρο. Και ναι, να υπάρχει, δεν το έχω πει. Αλλά να μην πω τα μέτρα που το ρεπορτάζουμε. Εγώ να μην το πω για το ή εσύ το δικό σου, να μην το πούμε.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Ο κύριος Τσίπρας έκανε μια συνέντευξη, θα πούμε. Και για τον κύριο Τσίπρα θα πούμε. Και για το Πασόκ θα πούμε. Και για την παράθεση θα πούμε. Και όλα θα τα πούμε. Αλλά μην κάνετε έτσι, μην βρίζετε με αυτόν τον τρόπο.
0: Λοιπόν, κύριε Μορτάκη, δικό σα.
1: Ανέβασα πει και είμαι και στην κλιμακτήριο. Σπυρό.
0: Ω, καλά θα περάσουμε.
4: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Απόψη την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη λεωφόρο Λαβρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο. Είναι σε εξέλιξη, αλλάζει πολλές φορές η φορά του ανέμου, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο δήμαρχος Λαβρεωτικής Δημήτρης Λουκάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, στην Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου. Περισσότερα στο real.gr. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι.
4: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
8: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
4: Αντένα 105,3.
9: οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουν

Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.

0: Λοιπόν, η εικόνα δεν είναι καλή από το μέτωπο της φωτιάς εκεί στην Κερατέα.
1: Τι είναι αυτό πρωί-πρωί?
0: Έχει λάβει πλέον σημαντικές διαστάσεις. Είναι αποπνιχτική η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή. Ακούσαμε πριν από λίγο τι μας είπε και ο Δήμαρχος. Είναι ήδη 2 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα.
1: Ναι.
0: Το ένα ελικόπτερο είναι για το συντονισμό των εναέριων μέσων, για την αεροπυρόσβεση. Τώρα τι να πούμε, μας το επιβεβαίωσε, το έδωσε ως πληροφορία η Αμαλία νωρίτερα για το πυμνιοστάσιο, μας το επιβεβαίωσε ο Δήμαρχος, ο κύριος Λουκάς. Δυστυχώς παραδόθηκε στις φλόγες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τέλος πάντων, ο Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί επικρατούν και
1: ισχυροί άνεμοι. Θα είναι, το είπε ο Σπύρος, είμαστε σε κόκκινο συναγερμό. Εδώ στην Αττική και στην Βιωτία όμως, και στην Αττική, προσοχή μεγάλη. Βεβαίως το σχολιάσαμε με το Σπύρο. 8 η ώρα το πρωί.
0: Ό,τι και να πούμε είναι λίγο.
1: Δεν είχε, είπε ο Δήμαρχος εκείνη την ώρα αέρα.
0: Όχι.
1: Τι να πω άλλο. Πραγματικά. Στα πλήκτρα ο Αντώνης Μουρτάκης, στούντιο Ατρίαλ FM τα μηνύματά σας και βεβαίως στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τι είπα, στο
0: Studio Παπάκι Real FM, είπε σκέτο.
1: Real.gr.
0: Μπορεί να βάλουν .com οι άνθρωποι, γιατί ξέρεις, είμαστε και international.
1: Έλα,
0: εδώ.
1: Έλα international εσύ, έλα international λοιπόν. Και η Ειρήνη Κούρτη, 211-200-8200 στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Λοιπόν, γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Α, ναι, ασφαλώς η κυρία Αμαλία Κάτζου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο μέχρι τις 11 όλη την εβδομάδα. 8 με 11.
0: Εγώ θα ξεκινάω μια ώρα νωρίτερα.
1: Το ξέρω, εσύ είσαι πάντα. Δεν μπορώ χωρίς εσένα.
0: Όχι, ούτε εγώ μπορώ χωρίς εμένα. Η γυναίκα μου λίγο, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα.
1: Εντάξει, μπορεί.
0: Μια απογοήτευση το πρωί.
1: Η απόσταση κάνει καλό.
0: Ναι, ναι,
1: και ο άντρας μου λείπει επειδή λόγω δουλειά, μια χαρά είναι η απόσταση.
0: Το πρωί του Σαββάτου ξυπνάει, με βλέπει κοιμόμουνα. Μου λέει, δεν δουλεύεις? Όχι, λέω, δεν δουλεύω. Σαββατοκύριακο ζηλεύω, αυτό Σαββατοκύριακο κάθομαι. Να δεις μια απογοήτευση. Αστειεύομαι βεβαίως. Εντάξει. Χάρηκε ιδιαίτερα διότι με έβαλε να κάνω δουλειές.
1: Εντάξει. Χάρηκε. Γενικώς, άμα δουλεύεις και Σαββατοκύριακο είναι λίγο δύσκολο.
0: Έτσι. Ο Σπύρος ο Ευαγγελάτος έλεγε ένα μήνυμα. Ναι. Καταλαβαίνω, λέει, να πάνε φυλακοί υπεύθυνοι για τις φωτιές, αλλά αυτοί που έχασαν τις περιουσίες τους, τι κερδίζουν? Τι κερδίζουν? Πρώτα απ' όλα μπαίνουν σε διαδικασία της αρρωγής. Τι κερδίζουν τώρα, όταν έχεις χάσει την περιουσία σου από τις φωτιές, ό,τι και να πάρεις δεν κερδίζεις, ράδερφε.
1: Δεν κερδίζεις, ράδερφε. Όχι, το θέμα είναι να μπορέσεις η πολιτεία να σε στηρίξει για να ξαναφτιάξει το σπιτικό σου ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι, είναι πολύ δύσκολη η εξίσωση αυτή, αλλά είναι, πρέπει να λυθεί απαραίτητα από την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να τη λύσει ούτε εγώ ούτε εσύ. Δεν γίνεται.
0: Ασφαλώς. Εδώ, παραδείγματος χάρη στη Μάνδρα, το συζητούσαμε και λίγο νωρίτερα. Υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά εστίασης.
1: Πάρα πολλά.
0: Η οικονομία στηριζόταν στα ελαιόδεντρα και στα μαγαζιά εστίασης. Αυτά τα μαγαζιά, ακόμα και όταν θα τους δώσει η πολιτεία τα χρήματα για να ξαναφτιάξουν το Α, το Β, το Γ, το Δ, πότε θα επανέλθει η περιοχή σε διαδικασία επισκεψιμότητας? Δηλαδή εκεί που λέγαμε θα πάρουμε τα παιδιά μας.
1: Να πάμε στο Πόρτο Γερμενό να κάνουμε τον μπάνιο μας και θα πάμε να φάμε το.
0: Ή θα πάμε στη Μάνδρα να φάμε.
1: Ή στην Ψάθα.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί που έχει. Εκεί. Πού, πώς.
0: Τώρα...
1: Γι' αυτό έχει πολύ δίκιο ο Σπύρος. Άρα είναι πραγματικά ένα. Είναι πολύ, πολύ ανησυχητικό αυτό. Πολύ αποθαρρυντικό. Και κυρίως, βρε Σπύρο μου, σκέψου τώρα να έχεις μείνει μόνο με τα ρούχα που φοράς.
0: Γιατί οι άνθρωποι.
1: Έτσι. Δηλαδή οι άνθρωποι εκείνοι που έχασαν τα σπίτια τους και μείναν. Δεν είναι εύκολο. Και γι' αυτό λέω, ξαναλέω, ότι όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα. Γρήγορα.
0: Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ο Real Blogger λέει: καλή εβδομάδα. Μην ανησυχείτε, τα πάμε περίφημα. Σε λίγο έτσι κι αλλιώς δεν θα έχουμε τίποτα να κάψουμε, αλλά ούτε και να χτίσουμε. Οπότε θα ηρεμήσουμε όλοι. Έχει άδικο? Δεν έχει καθόλου
1: άδικο
0: ο Real Blogger.
1: Δεν έχει. Καλημέρα στο Real Blogger.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, να σας πω, επειδή συζητάμε για τις πυρκαγιές, σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η διαδικασία για την οικονομική στήριξη των πολιτών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Καθώς ξεκινά στα δημαρχεία, υποβολή αιτήσεων στα δημαρχεία, ξαναλέω, για το επίδομα άμεσων αναγκών και για την για τη ζημίωση για την οικοσκευή. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στους Δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαραίων και αφορούν, ανάλογα με την περίπτωση, το επίδομα των 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών, την ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές και οικοσκευή, καθώς και πρόσθετα βοηθήματα για πολίτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία και πολίτες που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη.
0: Λοιπόν, ο Κώστας έχει στείλει ένα μήνυμα. Κανάρια νησιά, αυτά που εννοούσα νωρίτερα, ναι. Δηλαδή που είναι εκεί, λίγο πιο τέτοια τη Αφρική.
1: Θα πας στα Κανάρια νησιά.
0: Όχι, ρε παιδί μου, που λέγαμε ότι να όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων 10-15 ετών που βλέπανε, ναι, ότι πηγαίνουμε από εδώ, πηγαίνουν. Όχι εμείς, τα Κανάρια νησιά τα έχουμε δει μόνο σε τέτοιο. Σε κάτι βιντεάκια στο YouTube. Ότι να, θα πάτε στο χωριό. Είναι μια κοινωνική προσφορά των κυβερνήσεων.
1: Ωραία, λέει, να πηγαίνουν στα χωριά, γιατί.
0: Εννοείται. Και λέει ο Κώστας λοιπόν ο ταξιτζής. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ταξιτζίδες, σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας, γυναίκες και άνδρες, σε όλα αυτά τα παλικάρια που μας βοηθάτε. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους κυκλοφορούν πολύ. Έχει αλλάξει, θυμάστε που λέγαμε για αυτόν και μην πόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Θυμάστε που σας λέγαμε για εκείνο τον τυπάκο. Με το, έλα πες το, με το πατίνι στη λεωφόρο Κηφισίας, που ήταν με το κουστούμάκι του, αμαλία μου, είχε την backpack που πίσω,
1: ναι, ναι,
0: πήγαινε,
1: ναι,
0: με 60-70 χιλιόμετρα, έκανε και σφήνες ανάμεσα στα αυτοκίνητα, μια χαρά, ό,τι να είναι. Λοιπόν, άλλαξε το τροπάριο. Τώρα λόγω της ζέστης φοράει κοντομάνικο, το πέτυχα προχθές.
1: Εγώ, όχι, έχω δει τώρα με πατίνια και χωρίς κράνος.
0: Καλά, μονίμως χωρίς κράνος.
1: Έτσι, τώρα αυτό υποτίθεται υπάρχει μια νομοθεσία συγκεκριμένη πλέον και αυστηρά πρόστιμα. Δεν, και τώρα είδα και πάρα πολλά τροχαία το τελευταίο τρίμηνο στην Αθήνα, γιατί η Ρώμη είναι άδεια. Αναπτύσσουμε ταχύτητα και μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους.
0: Απόλυτα. Να, ορίστε, είδες που σου λέω. Διεθνή καριέρα. Είχαμε τον Παύλο από τον Τίζελτοφ, τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Ορίστε. Πολλά φιλιά από το Τόκιο στέλνει ο Γιώργος. Καλή εβδομάδα, καλή Παναγιά να έχουμε. Από το Τόκιο.
1: Υπερατλαντικό σερ, Παπαδάκι.
0: Κάνεις, όχι, δεν είναι υπερατλαντικό, ειρηνικό. Εξαρτάται από ποια πλευρά θα πας.
1: Διαπλανητικό θα σε πω. Είσαι διαπλανητικό.
0: Ναι.
1: Διαπλανητικό.
0: Εγώ και ο Σποκ.
1: Ναι.
0: Τι να σχολιάσω, λέει, τι να πω. Ακούω και διαβάζω όσα συμβαίνουν και τρελαίνομαι. Τους χαιρετισμούς μου, κουράγιο, ελπίζω για το καλύτερο. Εντάξει τώρα, τι να μας πείτε τώρα κι εσείς στο Τόκιο, ρε παιδί μου. Είσαστε 150 χρόνια πίσω.
1: Τι λες, παιδί. Ας έχουν πάει η Ιαπωνία, έχω να πω. Έχουν πραγματικά εντυπωσιαστεί και θέλουν να ξαναπάνε. Εγώ είναι ένα ταξίδι της ζωής που θέλω να το κάνω και η κόρη μου το ίδιο.
0: Το 2007, αν δεν με απατάει η μνήμη
1: εγώ
0: μου.
1: Εγώ δεν έχω πάει, αλλά λένε ότι είναι απίστευτο.
0: Ναι, αποστολή με τότε πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή.
1: Mm.
0: Λοιπόν, και πάμε στο Τόκιο. Εκεί λοιπόν, προσέξτε, νομίζω 2007, μπήκαμε σε ταξί το οποίο δεν είχε οδηγό. Το 2007. Έμπαινες μέσα, ήταν λίγο σπούκι, πρέπει να σου πω, που λέει και στο χωριό μου. Ήταν λίγο έτσι, αισθανθήκαμε λίγο άβολα. Έβαζες τη διεύθυνση που ήθελες να πας, με την καρτούλα πλήρωνες και σε πήγαινε κανονικότατα. Τότε η διαδικασία ήταν, μάλλον αυτά τα οχηματάκια κινιόντουσαν, πώς να το πω, ρε παιδί μου, μέσα σε συγκεκριμένο όριο στο δρόμο. Και βεβαίως τα υπόλοιπα αυτοκίνητα έδιναν προτεραιότητα στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Φαντάζεσαι να είχαμε εδώ στην Ελλάδα
1: τώρα,
0: τέτοιου είδους οχηματάκια,
1: ναι, ναι, ναι,
0: στα οποία έπρεπε εκ των πραγμάτων να δώσεις προτεραιότητα.
1: Ναι, πάνω θα πέφταν.
0: Εδώ πέφτουν πάνω στο τραμ.
1: Α, μπράβο, δεν θα πέσω πάντα.
0: Εδώ γυρίζουν και λένε στο τραμ, κάνε λίγο πιο δεξιά.
1: Δηλαδή,
0: είναι φοβερό, λένε στο τραμ, κάνε λίγο και το μουτζώνουν κιόλα στον οδηγό.
1: Όσοι έχουν πάει πέρα από την πειθαρχία και όλα αυτά και η καθαριότητα, λέει, στους δρόμους, στις πόλεις, σε όλες. Οι δημόσιες τουαλέτες είναι καλύτερες από τις τουαλέτες των σπιτιών μας. Δηλαδή, το ότι πάνε τα εστιατόρια και δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει, φοβάμαι, είναι πολύ μπροστά οι Ιαπωνές, δεν το συζητάμε τώρα. Και τα τρένα τους είναι καλά, υπερηχητικά, έτσι. Νομίζω ότι μπαίνει σε διαστημόπλαιο.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Άλλη κουλτούρα, άλλη ανταγωνιστικότητα, άλλη οικονομία, άλλη.
0: Καλημέρα, στέλνει ο Μαργαρίτης. Πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Καλαμαράκη, ασφαλώς.
1: Καλαμαράκης.
0: Ναι, θέλει. Λέει, καλή εβδομάδα στην πρωινή παρέα. Πολλούς χαιρετισμούς και στον κύριο Καλαμαράκη.
1: Να του δώσουμε. Πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Καλαμαράκη. Εννοείται. Αν μας ακούει και δεν κάνει πλάτσα πλούτσα τα ποδαράκια του, καλημέρα, καλαμάρι μου, καλημέρα.
0: 10 παρατέταρτο θα είναι ξύπνιος. Α, δεν αποκλείεται.
1: Ξυπνάει νωρίτερα, γιατί είναι ηλικιωμένος και ηλικιωμένοι άνθρωποι.
0: Σωστό.
1: Δεν μπορούν να κοιμηθούν. Ξέρεις, ναι, το πρωί, το ανοίγουν το μάτι.
0: Κοιμούνται νωρίς και ξυπνάνε
1: νωρίς. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, είναι που πάει και στα βουνά και κάνει 10.000 χιλιόμετρα την ημέρα. Πώς τα κάνει αυτά, δεν ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό μου είπε. Λοιπόν, και κάνει, από ό,τι μπορεί να είναι κάπου στα βουνά και να ξέρεις, να εξερευνεί εκεί την Κεσαριανή πάνω τα βουνά των Ιμητών.
0: Στο Νημητό και όλας, και να κάνεις και πυρασφάλεια.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει: καλημέρα, παιδιά. Εγώ έχω χωριό στην Άξο. Η γυναίκα μου στη Σύρο. Αλλά πήρα εξοχικό στην Καλαμάτα.
1: Καλά,
0: που είναι
1: πεθάνεις.
0: Πιο φθηνά και προσβάσιμο.
1: Θα μας πεθάνεις.
0: Γιατί στα νησιά θες μια περιουσία για διακοπές. Ο Κώστας από την Πετρούπολη.
1: Κώστα.
0: Μας τρολάρεις άγρια.
1: Εντάξει, δηλαδή.
0: Δηλαδή έχεις ένα σπίτι
1: Καλαμάτα,
0: στην Άξο.
1: Καλαμάτα, αγαπώ Καλαμάτα.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Αλλά κοίταξε, έχεις ένα σπίτι στην Άξο. Έχει η γυναίκα σου ένα σπίτι στη Σύρο. Αγόρασε εξοχικό στην Καλαμάτα. Κώστα, μας τρολάρεις, μας δουλεύεις. Δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε, δουλεύουμε 17 ώρες το 24ωρο. Τις υπόλοιπες ώρες συντρώμες στο δρόμο, κοιμόμαστε και κάνα μισάωρο. Και εσύ τώρα μας λες, τέλος πάντων. Καλά να είσαι, αγόρι μου, εσύ και η γυναίκα σου και η οικογένειά σου.
1: Ναι, ναι, καλά και να χαρείτε και να ξεκουραστείτε. Να είστε πάντα καλά.
0: Ναι. Και ο Δημήτρης, την καλημέρα μου. Η τριμερή αφορά κυρίως το Ισραήλ. Το θέμα είναι, εμείς θα κρατήσουμε τους πάτριωτς στη Σαουδική Αραβία?
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα. Το έχεις την απάντηση, γιατί εγώ δεν έχω απάντηση.
0: Ακόμα θα τους κρατήσουμε.
1: Okay.
0: Δεν έχει σχέση. Αυτή η συμφωνία η οποία έκανε η Τουρκία δεν έχει σχέση με την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι, επαναλαμβάνω, επιτιθέμενη χώρα απέναντι σε κανέναν. Έτσι. Αμυντική χώρα είμαστε. Δηλαδή αγοράζουμε πραγματάκια για να μην συμβούν, τι να σας πω, τι να πρωτοθυμηθούμε ρε παιδιά, να θυμηθούμε τα ίμια. Θέλετε να τα θυμηθούμε που γυρίσαμε με την ουρά σα σκέλια. Ευχαριστούμε τους Αμερικανούς. Τα θυμάστε?
1: Θα θυμόμαστε.
0: Ο αείμνηστος, ο Κώστας Σιμίτης, τι είχε
1: γίνει. Θυμόμαστε, θυμόμαστε.
0: Λοιπόν, για να μην φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο και να έχουμε μια διπλωματική ισχύ παραπάνω.
1: Και να σου πω, πρέπει να έχουμε και μια εθνική, για την εξωτερική μας πολιτική, η στρατηγική πρέπει να είναι εθνική. Εγώ επιμένω σε αυτό. Αυτό το πράγμα στην Ελλάδα που γίνεται και για τα εθνικά μας θέματα δεν μπορώ να το καταλάβω και το λέω όλα τα πολλά τελευταία χρόνια. Δηλαδή δεν έχουν αναβαθμιστεί οι ενόπλες δυνάμεις, δεν έχει ενισχυθεί η άμυνα της χώρας. Να μην το πούμε αυτό. Να μην το πούμε. Ότι όλα αυτά εσύ συμφωνείς για τα ενεργειακά του κάθε του διαδρόμου, τώρα με την Κύπρο το καλώδιο που ξεκινάει, δεν είναι θετικά. Δηλαδή, γιατί όλες οι άλλες χώρες όταν γίνεται κάτι τέτοιο είναι όλες οι πολιτικές δυνάμεις μαζί και σε αυτόν τον τόπο τα πολλά τελευταία χρόνια, δεν μιλώ για τώρα μόνο, δεν μπορούμε να πούμε και όταν γίνεται κάτι σωστό, έναν επειδή μου να συμφωνήσουν όλοι. Είναι όλες οι πολιτικές δυνάμεις μαζί και σε αυτόν τον τόπο τα πολλά τελευταία χρόνια, δεν μιλώ για τώρα μόνο, δεν μπορούμε να πούμε και όταν γίνεται κάτι σωστό, έναν επειδή

0: είχαν χωριά εκεί. Έχουμε το χωριό Καλημέρα και είμαι Μεγάλη Ελλάδα, τη θυμάστε? Ψηφίζουμε λοιπόν ένα νόμο και λέει η Σικελία είναι δικιά μας.
1: Θα είναι δικιά μας, μπορούμε.
0: Είναι δυνατόν. Χριστούλης.
1: Ευχαριστώ. Κάποιος με καλομελετάει.
0: Σε καλομελετάει. Άρα δεν έχει λογική αυτό. Ο Ερντογάν τα κάνει για εσωτερικούς λόγους. Έχει τη δική του ατζέντα.
1: Και προσπαθεί να δημιουργήσει και τη τελεσμένη. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Το θέμα είναι με βάση τις διεθνείς συνθήκες. Γιατί εάν ο καθένας πάει και πει η Ελλάδα θέλει να πάρει την Κωνσταντινούπολη, τυχαίο. Η Γαλλία δεν ξέρω τι. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα.
0: Όχι, εντάξει, λίγο.
1: Ναι, πάλι δικά μας είναι. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι θέλει και λίγο ψυχραιμία. Ναι, ο Ερντογάν κάνει το δικό του παιχνίδι. Ναι. Υπάρχει ένα κάζους μπέλι, το έχει τονίσει η Ελλάδα πάρα πολλές φορές αυτό. Λοιπόν, εμείς κάνουμε τις δικές μας κινήσεις στην άμυνα, στη θωράκι της άμυνας της χώρας και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά όμως, γιατί και αυτό έχει ένα. Δηλαδή, εμείς που κάναμε τριμερείς με την Αίγυπτο και την Κύπρο δεν είναι σημαντική.
0: Ασφαλώς.
1: Δηλαδή, τι, δηλαδή, κάναν και αυτοί. Έχουμε κάνει και εμείς πριν από αυτούς.
0: Και οι συμφωνίες που έχουμε κάνει και με τις ΗΠΑ
1: και με την Γαλλία, στρατηγική συμφωνία.
0: Η Τουρκία δεν έχει αντίστοιχες συμφωνίες. Ούτε καν με τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι εκεί ο πολύ φίλος.
1: Εγώ δεν λέω ότι η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που μπορεί.
0: Best friends.
1: Όπου μπορεί έτσι και εκείνη να έχει τους δικούς σχετισμούς και εκείνη να ενδυναμωθεί και γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Ούτε ότι είναι απομονωμένος ο Ερντογάν. Εγώ αυτά δεν τα πείθα. Ότι αυτοί που τα έλεγαν.
0: Δεν είναι θέμα απομόνωση.
1: Έπεσαν στο κενό. Υπήρχε αυτή η
0: ελεγότητα. Ναι, θέλω να σου πω, αλλά δεν είναι θέμα.
1: Κάποιος λεγόταν αυτό.
0: Απομονωμένες. Μάνο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κοπλιμέντο. Να είσαι καλά. Παρόλα τα αυτά, εμάς ακούς.
1: Τι κοπλιμέντο μας έκανε?
0: Μας έχει κάνει ένα κοπλιμέντο ωραίο έτσι ο Μάνος στις 8:27.
1: Άστο μωρέ, εντάξει.
0: Ναι, ναι. Αλλά εμάς ακούς και μας αρέσει.
1: Έλα, πήγαινε σε διάλογο.
0: Πώς το λέει η κόρη μου αυτό.
1: Για πες.
0: Κράζεις, θαυμάζεις.
1: Ναι, τα λένε τα παιδιά αυτό κάνουν. Κράζεις, θαυμάζεις. Ναι, ναι, ναι.

0: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε.
2: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
0: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
0: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Τίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Τζερόνιμο Τίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
0: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: να ενημερώσουμε.
1: Δεν ξέρεις εγώ το τραγούδι.
0: Όχι, εντάξει, καλό είναι αυτό. Λοιπόν, ο Βασίλης λέει να ενημερώνουμε για τη φωτιά στον Κουβαρά. Η φωτιά έχει πάρει διαστάσεις. Έτσι, υπάρχει ισχυρή κινητοποίηση και της πυροσβεστικής και έξι αέρια μέσα. Μέχρι πριν από λίγο αυτή ήταν η ενημέρωση. Υπάρχει και ένα 112 που έχει σταλεί για να
1: εκενωθεί για τον
0: Άγιο Στυλιανό. Ακούσαμε και τον Δήμαρχο Λαυρωτικής, ο οποίος είπε ότι η κατάσταση ακόμα δεν έχει ελεγχθεί, ότι υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, δεν είναι συγκροτημένος οικισμός εκεί. Υπάρχουν σπίτια όμως και ανησυχούν οι άνθρωποι με το δίκιο τους. Είναι μια πυρκαγιά, φυσούν τώρα και δυνατοί άνεμοι. Καταλαβαίνετε, αυτό δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών.
1: Λοιπόν, για να δούμε, γιατί μάλλον έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Επί της λεωφόρου Σουνίου, από το ύψος της λεωφόρου Βλαβρίου, στο ρεύμα προς Άγιο Στυλιανό, υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Επί της Ελευθερίου Βενιζέλου, από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου. Όσοι γνωρίζετε την περιοχή, κινήστε προς τα εκεί. Πρώτα απ' όλα να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Μην κάνετε του κεφαλιού σας. Προσέχουμε για να έχουμε. Έτσι, πρώτα απ' όλα ακούτε τις οδηγίες των αρχών. Στα σημεία αυτά βρίσκονται και αστυνομικές δυνάμεις. Στο μέτωπο πλέον επιχειρούν 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 42 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.
0: Να ζητήσουμε από την Ειρήνη Κούρτη, αν μπορεί, να μας βρει τον Δήμαρχο Σαρονικού να μιλήσουμε.
1: Απλά επειδή είμαστε. Πόση ώρα θέλουμε, μετά το δελτίο ειδήσεων, την αλλαγή ώρας.
0: Να πω λοιπόν ότι οι προσπάθειες αυτή τη στιγμή, εκεί που δίνεται μάχη, να μην περάσει και μπει στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού η πυρκαγιά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έχουν καεί, λέει, πάρα πολλές πτηνοτροφικές μονάδες. Μεταδίδει η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή. Ναι. Εντάξει, μία πυρκαγιά που ξεκίνησε, θα ξαναπώ, στις 8, σύμφωνα με όσα μας είπε ο Δήμαρχος Λαυρωτικής, και που δεν φυσούσε. Εκείνη τη στιγμή δεν φυσούσε. Μετά ξεκίνησαν οι άνεμοι και είναι και δυνατοί.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα
1: στο Θοδωρή, καλημέρα στο Χαράλαμπο. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου και σε μέρα. Καλή σου μέρα και σε σένα, Μιχάλη. Έλα, το είπα ανάποδα. Καλά πάει. Λοιπόν, ο Σπύρος ο συνονόματος από την ΚΟ. Να είστε καλά, να είστε καλά, συνονόματε από την ΚΟ. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ξέρω ότι μπορεί να σε ενοχλεί, αλλά είναι κάτι άλλο. Γεια σου Κώστα μου, την καλημέρα μας. Έτσι λίγο να προχωράμε και με τα μηνύματα, γιατί είναι πάρα μα πάρα πολλά. Ειλικρινά σας ευχαριστούμε. Ένα δύσκολο πρωινό. Το φωνάζαμε και το λέγαμε, ότι επειδή από εβδομάδα θα είναι οι συνθήκες δυστυχώς δύσκολες, με αέριδες και ξηρό το κλίμα. Επαναλαμβάνω, είναι σε Red Code ο νομός Αττικής, Βιωτίας, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θα προσπαθήσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων να έχουμε και το Δήμαρχο Σαρονικού, και εκεί γύρω στις 10 και 4 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, τον αρμόδιο υφυπουργό. Ασφαλώς θα είναι ενημερωμένος και για το τι γίνεται στην περιοχή με την πυρκαγιά. Ό,τι και να πούμε, είναι λίγο. Δύσκολη εβδομάδα ξεκινάει, δύσκολη.
0: Και τώρα πρέπει να φυσάει αρκετά, γιατί βλέπω τις εικόνες που μεταδίδουν και οι τηλεοπτικοί σταθμοί και τα sites και τα λοιπά. Είναι πραγματικά, πρέπει να έχει δυνατό άνεμο και βλέπω και τεράστια κινητοποίηση. Ας ελπίσουμε γρήγορα να τεθεί σε υποέλεγχο η φωτιά, υποέλεγχο, γιατί υπάρχουν και διάσπαρτα σπίτια. Αυτό που είπε ο Δήμαρχος Λαυρωτικής είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να μπορέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να προφυλάξουν αυτά τα σπίτια, να μην μπει η φωτιά μέσα.
1: Αχ, ακριβώς.
0: Δύσκολες μέρες λοιπόν είναι αυτές, και η σημερινή και οι επόμενες. Και λέει ότι μέχρι και Τετάρτη μετά και πάλι από το Σάββατο, της Παναγίας δηλαδή, θα ξεκινήσουν δυνατοί άνεμοι. Έτσι, άρα πρέπει να είναι όλη η εβδομάδα, θα είναι δύσκολη.
1: Καλημέρα στο Στέφανο. Καλημέρα στη Λίνα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλημέρα εντάξει. Στην Νούλη. Νούλη μου, έχεις την άποψή σου, είναι σεβαστή. Αλήθεια, είναι σεβαστή. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει, εγώ έχω ταξί και έβαλα, λέει, δεν θα πω την εταιρεία, 1,88. Ναι. Και 1,97. Α, στο ένα πρατήριο είχε 1,88.
0: Ναι.
1: Και στο άλλο πρατήριο 1,97. Πώς γίνεται να υπάρχει αυτή η διαφορά πρατήριο με πρατήριο? Εάν αύριο θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου, θα τον πάρουμε ένα τηλέφωνο, ναι, τον Νίκο τον Παπαγεωργίου.
0: Θα τον πάρουμε.
1: Για να μας τα εξηγήσει.
0: Ναι.
1: Διότι θα μας πει ακριβώς την τιμή με την οποία αγοράζουν και το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη οι βενζινάδες. Άρα να δούμε αν δικαιολογείται το 1,88. Γιατί πρέπει να προσέχουμε γενικότερα. Στην Ελλάδα είμαστε. Ξέρετε τώρα.
0: Και η κυρία Ζάγκα πάντως που την είχαμε εδώ καλεσμένη, μας είπε ότι πρέπει να πονηρευόμαστε όταν κάποιο πρατήριο έχει πολύ φθηνά τα καύσιμα. Είναι μεγάλη απόκληση στις τιμές. Πρέπει να πονηρευόμαστε, να προσέχουμε.
1: Βέρα μου, καλημέρα. Η Βασιλική, καλημέρα, λέει, στο πανέμορφο δίδυμο Παπαδάκη Αμαλίτσα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
1: Είδες, Παπαδάκη, σε μένα Αμαλίτσα εσένα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό.
0: Τι πρόβλημα έχεις?
1: Κανένα, ίσα ίσα, συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει. Α, και στέλνει μια φωτιά. Τι θέλεις, μωρέ?
0: Τι θέλει, έχεις πιάσει την μπάρλα, δεν λέει να πιάσει το σώμα σου.
1: Η κυρία Βασιλική όμως μας στέλνει μια πανέμορφη φωτογραφία.
0: Βασιλική,
1: με
0: πάρα
1: τον ελληνικό το καφέ στο φλιτζανάκι.
0: Αυτά είναι, αυτά είναι.
1: Δίπλα έχει 1, 2, 3, 4 λουκουμαδάκια.
0: Τα λουκουμαδάκια εσύ λιγουρεύεσαι.
1: Ασφαλώς.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Άτσι.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάρτε, κύριε Μορτάκη.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodland Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodland Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodland Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Αντένα.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Μένεται η φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Κουβαρά Αττικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο, το οποίο σε ορισμένα σημεία πλησίασε επικίνδυνα κατοικίες κοντά στον οικισμό Άγιο Στυλιανό, όπου η φωτιά έχει κατακάψει τη χαμηλή βλάστηση, ενώ έχει προκαλέσει ζημιά σε κτίσμα που βρίσκεται κοντά στο μέτωπο. Ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τα καλύβια. Η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη λεωφόρο Λαβρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο. Αλλάζει πολλές φορές η φορά του ανέμου, δήλωσε στον Real FM ο δήμαρχος Λαβρεωτικής Δημήτρης Λουκάς. Σε εξέλιξη παραμένει η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας, ωστόσο δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Βορείου και του Νοτιού Αιγαίου. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς θα επικρατήσουν ισχυρά μελτέμια ως 8 μποφόρ σε συνδυασμό με παραταταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια.
5: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στο Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι, περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοιχτή από σήμερα έως και την προσεχή Παρασκευή θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε στα 400 εμπόδια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών η Ελένη Ιακωβάκη με επίδοση 55 δευτερόλεπτα και 99 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Είναι το τρίτο μετάλλιο που πήρε η χώρα μας στη διοργάνωση. Προηγήθηκαν δύο αργυρά με την Ιουλιάνα Ρούσου στα 800 μέτρα και την Εύελιν Νητρόπουλου στο μήκος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
8: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26 10 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξενές συνδέσεις της δημόσιας τηλεόρασης, ότι καίγεται σπίτι. Είδαμε τουλάχιστον ένα τώρα.
0: Και τι ακριβώς είναι.
1: Και κτηνοτροφικές μονάδες. Είναι αυτό που μας είπε ο Δήμαρχος νωρίτερα.
0: Είναι κάπως βελτιωμένη, λέει, η κατάσταση.
1: Δεν τη βλέπουμε να είναι βελτιωμένη.
0: Τέλος πάντων. Φυσάει πάρα πολύ.
1: Σε πάρα πολύ λίγα λεπτά θα έχουμε ούτως ή άλλως τον κύριο Κατσαφάδο.
0: Μας τα πει.
1: Και θα μας τα πει. Θα μας δώσει την πλήρη εικόνα, ο οποίος ο άνθρωπος βρίσκεται πάντα στο πεδίο και πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Βέβαια.
1: Δεν έχει σταθεί ούτε λεπτό. Δηλαδή ασκούμε κριτική.
0: Ναι.
1: Τους ψέγουμε όταν πράγματα δεν γίνονται σωστά, αλλά πρέπει να πούμε ότι ο Κατσαφάδος είναι στο πεδίο από την πρώτη στιγμή, όπως ήταν και στην φωτιά της Αττικοβιωτίας. Έχεις κάτι ενδιαφέρον να μας πεις?
0: Να πάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες C-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπαρείς καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες, με ραταχύπλωα της C-Jets από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Μια ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Να επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά ότι βρίσκεται σε διαδικασία, είμαστε σε red code όσον αφορά στο νομό Αττικής αλλά και στην Εύβοια, στο νομό Βιωτίας, εκεί στα ανατολικά της Πελοποννήσου, στο νομό Λακωνίας. Προσοχή, πάρα πολύ προσοχή, γιατί μαθαίνω ότι έχει πάρα πολλούς αέριδες. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν. Λίγο το νου μας παραπάνω, διότι όπως και να το κάνουμε, το να μας λέει τώρα ο Δήμαρχος της Λαβρεωτικής ότι η φωτιά αυτή ξέσπασε, εκδηλώθηκε στις 8 η ώρα το πρωί, και μάλιστα σε ένα χρονικό σημείο που δεν υπήρχαν αέριδες.
1: Μας το πει ο ίδιος ο
0: Δήμαρχος. Που να πάρει ευχή.
1: Ναι, που να πάρει ευχή ακριβώς. Κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται. Κάποιοι, δεν ξέρω, βρίσκουν ευκαιρία. Τώρα 8 η ώρα το πρωί, νωρίς και πριν ξεκινήσουν οι δυνατοί άνεμοι. Mm. Διαβάζω εδώ από προβλέψεις μετεωρολόγων που λένε ότι και την παραμονή και ανήμερα το 15 Αυγούστου αναμένονται μελτέμια ως 9 μποφόρ. Άρα καταλαβαίνεις ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Χρειάζεται από όλους μας μεγάλη προσοχή.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο. Καλημέρα και σε εσάς, κυρία Βασιλική. Η αδυναμία. Α, κοίτα εδώ, γλυκό του κοταλιού έστειλε η κυρία Βασιλική. Κοίτα εδώ.
1: Καλαμαράκι, για σένα. Για σένα, καλαμάρι μου. Ξέρεις τι κάνει ο καλαμάρης κάθε βράδυ. Τρώει, λέει, γιαουρτάκι. Αλλά βάζει μισό. Βάζω κηδόνι ή οτιδήποτε άλλο γλυκό κουταλιού.
0: Εντάξει, δεν. Γιαουρτάκι όμως. Το βαφτίζεις γιαούρτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν η μεγαλύτερη ποσότητα είναι, ας πούμε, 70-30.
1: Ναι.
0: 70% το γιαούρτι, 30%.
1: Όχι, δεν είναι. 70% είναι το γλυκό. Όχι, το γιαούρτι.
0: Με λίγο γιαουρτάκι από πάνω. Μία εσάνς από γιαούρτι.
1: Μπράβο, ακριβώς. Καλημέρα, Μιλτιάδη μου. Ναι, εντάξει, το παλικάρι μας, ναι, έτσι θα τρώει το γιαουρτάκι το βράδυ.
0: Ναι, πηγαίνει για Ραφίνα, λέει ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας.
1: Ναι. Καλημέρα, Αττική, Σωτήρη μου.
0: Από Αττική Οδό. Ό,τι μπορέσω να δω από εκεί θα σας στείλω. Μάλιστα.
1: Βλέπουμε τη δημόσια τηλεόραση πλάνα από τη φωτιά αυτή τη στιγμή. Δεν είναι αυτή τη στιγμή.
0: Αυτή τη στιγμή είναι. Ναι. Είναι live γράφει. Μάλιστα.
1: Απίστευτο.
0: Λοιπόν,
1: ας ευχηθούμε να γρήγορα να τη θέσουν υπόλεγχο τη συγκεκριμένη φωτιά που ξέσπασε στο Κοροπή στις 8 το πρωί αυτό.
0: Προσπαθούμε να βρούμε και τον Δήμαρχο Σαρονικού. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου αργότερα και με τον Δήμαρχο Λαβρεωτικής. Δυστυχώς αυτό το οποίο, επαναλαμβάνω, φοβόμαστε και πιάνει, μας πιάνει το στομάχι κάθε φορά που βλέπουμε την οποιαδήποτε φλογίτσα στο νομό Αττικής. Έχουμε πάλι τα ίδια. Ο Δημήτριος θα παρακαλούσα, λέει, να ελαττώσετε τις αγγλικούρες. I don't know what are you talking about. Δεν ξέρω τι εννοεί.
1: Εγώ αγγλικούρες πολύ σπάνια χρησιμοποιώ.
0: Ναι,
1: το red code τώρα που λέμε είναι έτσι, το λένε στη μετεωρολογία νομίζω, ε.
0: Δεν ξέρω πώς. Έτσι μας έρχεται το.
1: Έτσι μας έρχεται το.
0: Έτσι μας έρχεται το ΑΠΕ.
1: Ναι.
0: Έτσι και
1: από το ΑΠΕ. Ναι.
0: Λοιπόν. Ο Μορτάκης βάζει μουσικές και τραγούδια με ευαισθησία και συνέστημα, λέει ο Θανάσης. Γιατί μόνο ΑΕΚ. Γεια σου, Αντώνη.
1: Γεια σου, Αντωνάκη μου.
0: Κοίτα χαρά. Κοίτα χαρά.
1: Κοίτα χαμόγελο το παλικάρι μας, ο άρχοντας. Και αρχόντισα στο τηλέφωνο, είναι η Ειρήνη Κούρτη, 2-11-200-8-200. Αν θέλετε και έχετε πληροφορίες για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κοροπή, στείλτε μας μηνύματα στο στούντιο papakireal.fm.gr. Το παόλο. Όχι, να μην με επιπλήξεις.
0: Λοιπόν,
1: έτσι, γλίτωσα τον Καλαμαράκι και βρήκα τον Παπαδάκι. Και δυο σεάκι. Λοιπόν, εντάξει, είναι τα βλέμματά μας.
0: Ο Καλαμαράκης είναι κριτικός, ε, δε.
1: Όχι.
0: Ούτε ο Καλαμαράκης είναι κριτικός.
1: Νομίζω είναι κεφαλονίτη. Είναι ο μπαμπά, η μαμά.
0: Ναι.
1: Κάκος είναι από τη.
0: Από Κρήτη δεν είναι.
1: Όχι, δεν
0: ούτε
1: είναι.
0: Εγώ είμαι από Κρήτη.
1: Σίγουρα
0: είμαι από
1: η μαμά του είναι από Κεφαλονιά, το ξέρω. Και ο μπαμπάς πρέπει να είναι κατάει από Σμύρνη και τα λοιπά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το ξέρεις ότι είναι μύθος ότι το Άκης ξεκίνησε από την Κρήτη.
1: Όχι, δεν το ξέρω αυτό.
0: Αμέ, ξεκίνησε, σε πληροφορώ, από εκεί, από τη Μάνη, δηλαδή υπήρχαν επώνυμα σε Άκης, Έως, Έας,
1: Ακόμα
0: Άκος,
1: υπάρχουν.
0: Και υπάρχουν πάρα πολλά ασφαλώς σε Άκης. Και εγώ από εκεί είμαι.
1: Ναι.
0: Και ήταν, λέει, από την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας τα ονόματα σε Άκης στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Ναι.
0: Πολύ αργότερα το Άκης
1: πήγε προς την Κρήτη, ε?
0: Ναι, που ήταν με την επιτουρκοκρατία και
1: όπως και εγώ Κάντζου, δεν είναι πελοποννησιακό το επίθετο, δηλαδή το δικό μου. Κάπου προς τα Ιωάννινα, λέει, και τα Ισκούφια των προγόνων μου. Και γι' αυτό μετά αυτοί κατέβηκαν προς την Πελοπόννησο, στην Ηλία. Και έτσι, γιατί κύριε, δηλαδή, μαμά μου είναι Βασιλοπούλου. Αυτό είναι ένα όνομα που είναι τη Ηλία, έτσι.
0: Ασφαλώς.
1: Έτσι, αλλά το λέω, κάθε ένα σα κάπου έχει ρίζες. Τι
0: λοιπόν,
1: θες να πεις.
0: Όχι, δεν έχω να πω κάτι.
1: Εντάξει, Γιάννη μου, ναι, Γιάννη μου, όπως τα πεις, Γιάννη μου, όπως τα λες.
0: Τι λέει ο Γιάννης.
1: Ότι εκπέμπουμε κατευθείαν από το Μαξίμου.
0: Ακριβώς. Πού το καταλάβετε, ρε παιδί
1: μου. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
0: Ρε, πού το καταλάβατε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ εμείς κάνουμε και περιγραφή. Εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM. Ότι βλέπουμε τον Αττικό γαλανό, κατά γάλανο ουρανό. Ότι βλέπουμε απέναντι. Ποιο δασάκι είναι.
1: Το Άσο Συγκρού. Άσο Συγκρού. Άσο Συγκρού είναι. Πανέμορφο.
0: Ακριβώς. Κάνουμε περιγραφή για το ξεκάρφωμα και εσύ μας κατάλαβες ότι εκπέμπουμε από το μέγαρο Μαξίμου. Εάν βρεις άλλη ραδιοφωνική εκπομπή και τώρα το λέω πάρα πολύ σοβαρά, που να ασκεί εκεί που χρειάζεται κριτική απέναντι στους κυβερνώντες, όπως γίνεται εδώ στο Real FM, θα σε παραδεχτούμε, ρε αδερφέ. Πραγματικά θα σε παραδεχτούμε. Αλλά σωστή κριτική. Όχι κριτική για την κριτική. Και ναι, ασφαλώς, όταν βλέπουμε ότι μια κυβέρνηση οχυρώνει τη χώρα για να μην μας κουνιέται κανένας ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη, δεν μπορούμε να μην το πούμε. Δεν μπορούμε να μην το πούμε. Όταν όμως μιλάμε για την ακρίβεια, που το πράγμα δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά.
1: Καθόλου καλά.
0: Έτσι, εκεί ασκούμε και κριτική και ψέγουμε.
1: Και λέμε ότι τα μέτρα μέχρι στιγμής δεν έχουν τα πετούμενα
0: αποδόσεις.
1: Θα μιλήσουμε για τον Μέρελ Χουρίτη αργότερα και θα μας τα πει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια έκδοτη ανακοίνωση από το Δήμο Σαρονικού. Όχημα του Δήμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή επί της οδού Αγίου Στυλιανού, στην περιοχή όπου έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά για οποιαδήποτε μεταφορά κατοίκων. Ναι. Είναι έκτακτη ανακοίνωση από το Δήμο Σαρονικού. Για οποιαδήποτε επικοινωνία μπορείτε να καλείτε στη γραμμή Δημότη στο 15325. Για την, να ενημερώσουμε και τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή την περιοχή.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, καλημέρα, Απόστολε. Real Blogger, ελπίζω πραγματικά αυτό το οποίο γράφεις δεν θα το πω στον αέρα. Καταλαβαίνεις για ποιους λόγους. Συμφωνούμε μαζί σου, αλλά δεν θα το πούμε για πάρα πολλούς λόγους, διότι πρώτα απ' όλα πρώτο ράφτη είναι και το, να ξέρεις, είναι και η οικία μου, είναι το σπιτικό μας. Λοιπόν, αυτά. Ο Ιωάννης από την Πετρούπολη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, λέμε τώρα. Ναι, ασφαλώς. Αυτό λες, για αυτό που είπαμε λίγο νωρίτερα, ότι όπως μας είπαν και ο περιβαντολόγος ο Ανδρέας ο Βασιλόπουλος, αλλά και ο κύριος Γιάνναρος, ο πολυμετεωρολόγος, ότι σε κάθε ενήλικα αντιστοιχούν 7 με 8 δέντρα παροχής οξυγόνου. Έτσι, για να έτσι. Εάν τα κάψουμε λοιπόν όλα θα έχουμε πρόβλημα.
1: Ήδη υπάρχει πρόβλημα, φανταστείτε να τα κάψουμε κι άλλα.
0: Αυτό λένε δυστυχώς οι ειδικοί. Ναι, να σε καλά, ρε Έκτορα. Κάπως έτσι την πάτησε και από τον Αχιλλέα ο Έκτορας. Πολλά τα μηνύματα, πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.
0: Τώρα μας άλλαξε λίγο την ατζέντα η φωτιά.
1: Λογικό είναι αυτό, έτσι, γιατί τα μάτια μας και τα βλέμματά μας είναι στραμμένα στη φωτιά, στο κουβαρά Αττικής. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερη η κατάσταση ή χειρότερη. Κάποιοι λένε ότι είναι καλύτερη, κάποιοι λένε ότι ακόμα παλεύουν εκεί οι πυροσβέστες και τα νερά μέσα να τη θέσουν υπό.
0: Θα μας δώσει, νομίζω, εικόνα ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, αρμόδιος κιόλας για θέματα αργής, ο κύριος Κατσαφάδος, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Μια δύσκολη μέρα ξημέρωσε και πάλι.
2: Και θα είναι δύσκολη και όλη η εβδομάδα λόγω των ισχυρών ανέμων, τα οποία θα πνέουν στο μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτησης, κύριε Κάντζου.
1: Έχετε κάποια εικόνα, για την φωτιά στον Κουβαρά?
2: Είναι πολύ ισχυρές οι δυνάμεις, οι επίγειες οι οποίες επιχειρούν. Υπάρχουν και αρκετά εναέρια μέσα. Δίνεται μία μάχη, ούτως ώστε να οριοθετηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η πυρκαγιά η συγκεκριμένη και να μην δημιουργήσει προβλήματα και κινδύνους στην περιοχή.
0: Δεν έχετε κάποιες άλλες πληροφορίες? Βλέπουμε από τις εικόνες και μας στέλνουν μηνύματα οι ακροατές, τα οποία μηνύματα είναι λίγο διφορούμενα. Κάποιοι ακροατές λένε ότι είναι καλύτερη η εικόνα της φωτιάς, κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
2: Θα περιμένετε την ενημέρωση από την πυροσβεστική, η οποία είναι
1: στο
2: δύο, οπότε δεν χρειάζεται να κάνω αυθαίρετες εγώ διαπιστώσεις. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι από την πρώτη στιγμή έχουν συνεργάσει πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Και φυσικά επιχειρεί και μια σειρά από εναέρια μέσα, ούτως ώστε να μπορέσουν να την περιορίσουν άμεσα, να την οριοθετήσουν και να μην δημιουργήσει περαιτέρω κινδύνους.
1: Κύριε Κατσαφάδο, επειδή θα έχουμε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα και ακούμε, ξέρετε, πολύ συχνά, και εδώ το λέμε με το Σπύρο τον Παπαδάκη, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τι πρέπει να προσέξουμε αυτές τις μέρες, γιατί το λέμε, το ξαναλέμε.
2: Να ακολουθούμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα παραπάνω, κυρία Κάντζο, από το να ακολουθούμε τις οδηγίες πολιτικής προστασίας, οι οποίες εκδίδονται σε καθημερινή βάση. Δεν είναι οδηγίες, είναι εντολές και πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτές οι οδηγίες δεν έχουν κάποιον τιμωρητικό χαρακτήρα. είναι οδηγίες οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν εμάς, τη ζωή τη δική μας και των οικογενειών μας. Και από εκεί και πέρα είναι οδηγίες οι οποίες προστατεύουν τις περιουσίες μας και προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Δεν πρέπει να κάνουμε θερμές εργασίες, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί σε ό,τι έχει να κάνει με τις διαδρομές μας και τους περιπάτους μας, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας η οποία υπάρχει σε δασικές περιοχές. Πρέπει να κάνουμε αυτά τα οποία έχουμε υποχρεώσει να κάνουμε.
0: Γιατί σε αυτή τη χώρα μάλλον έχουμε χάσει την τέχνη του αυτονόητου, κύριε Υπουργέ, όταν έχει τέτοιο αέρα, όταν
2: φέτος,
0: είναι...
2: Φέτος,
0: ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Φέτος έχουμε εξεπεράσει τις 274 συλλήψεις.
0: Τρομακτικός αριθμός.
2: Αυτό το οποίο μας δείχνει, κοιτάξτε, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, γιατί πλέον δίνουμε και ιδιαίτερη βάση σε αυτό το κομμάτι και γι' αυτό έχουν ενισχυθεί και οι υπηρεσίες πυροσβεστικής, οι ανακριτικές υπηρεσίες πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με αυτό το καθήκον. Από εκεί και πέρα το 90% των πυρκαγιών και παραπάνω οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια. Ξέρετε, μιλάμε για την κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση δεν είναι αυτή που βάζει φωτιές. Είναι αυτή όμως που δημιουργεί ένα πολύ περίεργο, πολύ ισχυρό κοκτέιλ. Είναι αυτή η οποία δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη πίεση όταν υπάρχουν οι φωτιές, όταν ξεσπούν οι φωτιές. Η κλιματική κρίση από μόνη της δεν βάζει φωτιές. Αλλά δημιουργεί τέτοιες προϋποθέσεις ώστε αυτές οι φωτιές να είναι ανεξέλεγκτες. Βλέπετε λοιπόν τα πολύ ισχυρά μεριτέμια τα οποία πνέουν από το τέλος Ιουλίου στη χώρα μας. Απ' τη μία είναι καλό γιατί δεν βιώνουμε καύσονες, από την άλλη όμως είναι και αρκετά επικίνδυνο σε ό,τι έχει να κάνει με τις πυρκαγιές. Οφείλουμε λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί γύρω από αυτό.
1: Πάμε
0: στην αρρωγή. Κύριε Υπουργέ, ναι μεν παρακολουθούμε την φωτιά εκεί στον Κουβαρά, όμως η επόμενη μέρα για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, για τους κατοίκους της Βιωτίας, τους επαγγελματίες, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα. Σας έχουμε ακούσει με πάρα πολύ προσοχή, διότι από την πρώτη στιγμή βρεθήκατε στο πεδίο. Παρόλα τα αυτά, ενδεχομένως να χρειαστεί να γίνει πιο γενναία η πολιτεία αυτή τη φορά, διότι εκείνες οι συγκεκριμένες περιοχές ζούσαν, επιβίωναν έχοντας συγκεκριμένες επαγγελματικές ασχολίες.
2: Κοιτάξτε, σε ό,τι έχει να κάνει με τις επαγγελματικές ασχολίες, δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με το επιχειρήν στις περιοχές, υπάρχει ένα πολύ γενναίο πακέτο μέτρων το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή και δεν μιλάμε μόνο για την αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, των πληστηριασμών, σε ό,τι έχει να κάνει με τους υπαλλήλους. Αυτά είναι μέτρα τα οποία θα τα παίρναμε ούτως ή άλλως όπου έχουμε μεγάλες καταστροφές. Αλλά υπάρχουν και τα PAS και το business support το οποίο θα εφαρμόσουμε στις συγκεκριμένες περιοχές, τα οποία θα βοηθήσουν καταλυτικά τις επιχειρήσεις. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σας τονίσω όμως, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις, αλλά είναι η συνολική επιστροφή των περιοχών οι οποίες έχουν πληγεί στην κανονικότητα, εμείς στη συζήτηση επικορίζουμε στο κομμάτι της αποκατάστασης σε 4 στάδια. Το πρώτο στάδιο έχει να κάνει με τους πολίτες, με τα κτίρια τους και τις κατοικίες τους, όπου από σήμερα ξεκινάει η προθεσμία για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, τους δήμους, τους οικείους δήμους, για να πάρουν το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών και το επίδομα και το βοήθημα για την υποσκευή. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, όπως προείπατε και εσείς. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με την αποκατάσταση υποδομών οι οποίες επλήγησαν, δημοτικών υποδομών, όπου γίνεται η καταγραφή και θα υπάρχει μια χρηματοδότηση από πλευράς της πολιτείας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτως ώστε να ανακατασκευάσουν τις υποδομές οι οποίες επλήγησαν. Και το τέταρτο κομμάτι είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με τα απαραίτητα αντιδιαβροτικά και αντιπλημμυρικά έργα και φυσικά οι αναδασώσεις και όλα αυτά τα σχέδια αναδάσωσης τα οποία θα εκπονηθούν για αυτές τις περιοχές. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα σύνολο δράσεων, αν μου επιτρέπετε, ώστε να μπορέσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να επαναφέρουμε στην κανονικότητα όλες αυτές τις περιοχές. Και πάνω σε αυτό δουλεύουμε.
1: Ναι, επειδή ξέρετε κάτι, οι κάτοικοι της περιοχής είναι λίγο επιφυλακτικοί. Ενώ πολλές φορές έχετε δηλώσει, σας έχω ακούσει ότι θα αποζημιωθούν για το 100% των ζημιών που έχουν υποστεί, έτσι δεν είναι?
2: Το ποσοστό της κρατικής αρρωγής, ναι, αν θυμάστε καλά, κυρία Κάτζου, ναι, γιατί έχετε εμπειρία δημοσιογραφική μεγάλη, ήταν στο 70%.
1: Ακριβώς.
2: Αυτή η κυβέρνηση το έκανε 80%.
1: Ναι.
2: Από πέρυσι το αλλάξαμε και από 80% το πήγαμε στο 100%.
1: Αυτό είναι βέβαιο ότι θα γίνει λοιπόν, το λέω, γιατί
2: αυτό
1: υπάρχει μια καχυποψία.
2: Είναι δεδομένο και είπαμε ότι σε ό,τι έχει να κάνει για τα κτίρια για να κατασκευή ενδεικτικά,
1: ναι,
2: Αυτό το οποίο αποζημιώνουμε είναι μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό και βέβαια για κτίρια μέχρι 150 τετραγωνικά.
1: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν ας το θεωρήσουν οι πολίτες ως δεδομένο. Ότι οι πολίτες οι οποίοι θα χρειαστεί να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους από την αρχή, αυτοί δηλαδή οι οποίοι θα γκρεμίσουν τα κτίρια τους και θα χρειαστεί να τα ξαναφτιάξουν από την αρχή, η κρατική μέρημνα, η βοήθεια η κρατική θα ανέρχεται στα 1000 ευρώ το τετραγωνικό για σπίτια μέχρι 150 τετραγωνικά. Επίσης, συμφωνήσαμε με το Δήμο Μάνδρας Ειδηλίας και όπου αλλού χρειαστεί θα το κάνουμε. Τα σπίτια τα οποία είναι προς κατεδάφιση θα αναλάβουμε εμείς τα έξοδα κατεδάφιση.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, θα βγει μια
1: αυτό είναι σημαντικό, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρήματα, δεν είναι λίγα.
2: Θα βγει μια εργολαβία από πλευρά του Δήμου, mm-hmm. ο οποίος ο Δήμος θα αναλάβει να τα γκρεμίσει και θα χρηματοδοτηθούν από εμάς.
1: Μάλιστα. Πόσα περίπου να ρωτήσω, γιατί έχουμε και συγγνώμη σου ζητώ. Θέλω να ρωτήσω τον αριθμό των σπιτιών που είναι κόκκινα στην περιοχή.
2: 79.
1: Γιατί άκουσα 200-250, δεν ισχύουν αυτά τα νούμερα.
2: Τελειώσαμε άμεσα τις αυτοψίες, όπως γνωρίζετε, μέσα στο χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε θέσει. Τα σπίτια, τα κτίρια τα οποία είναι καταγεγραμμένα και είναι στην κατηγορία του κόκκινου και είναι προς κατεδάφιση είναι 79.
0: Κύριε Υπουργέ, σας ψέγει η αντιπολίτευση ότι δεν κάνατε καλή δουλειά, ότι στο θέμα της πρόληψης δεν έγινε καλή δουλειά ούτε και φέτος, όπως λένε χαρακτηριστικά. Μάλιστα υπάρχει και ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα που αναφέρει ότι δεν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες στην ευρύτερη περιοχή. Και θα θέλαμε μια απάντηση σε αυτό.
2: Νομίζω ότι η καλύτερη απάντηση είναι το πρόγραμμα Αντινέου. Και όλα αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια τα οποία έχουν διατεθεί, όπου για πρώτη φορά μετά από 40 περίπου χρόνια μπήκε η πολιτεία μέσα στα δάση και έκανε την δουλειά η οποία δυστυχώς 40 χρόνια δεν γινόταν. Από εκεί και πέρα, καλό θα είναι στα ζητήματα της κλιματικής κρίσης να μην κάνουμε πρόχειρα, να μην βάζουμε πρόχειρα συμπεράσματα και να κάνουμε αυθαίρετες κριτικές. Ενδεικτικά θα σας πω ότι η αντιπολίτευση, όταν πριν από 2 εβδομάδες και εγώ ήταν όλος ο Νότος, μίλαγε για τις τραγικές συνέπειες τις οποίες έχει κλιματική κρίση. Δεν μπορεί λοιπόν όταν καίγεται ο Καναδάς, όταν καίγονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουάσιγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όταν καίγεται η Γαλλία, όταν καίγεται η Ισπανία, να φταίει η κλιματική κρίση, όπου εκεί είχαμε απώλειες ανθρώπων, είχαμε τεράστιες καταστροφές. Και όταν έχουμε μεγάλες πυρκαγιές στη χώρα μας, κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς και συνθήκες, το οποίο δεν το πιστοποιώ εγώ, το πιστοποιούσε το αστεροσκοπείο της Αθήνας με ρηπές ανέμου που ξεπερνούσαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Και αυτό δυστυχώς καθήλωνε όλα τα εναέρια μέσα τα οποία είχε η χώρα. Να φταίει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί. Προφανώς υπάρχει περιθώριο βελτίωση σε όλα. Και προφανώς κάθε χρόνο παλεύουμε και προσπαθούμε να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενισχύοντας την πυροσβεστική υπηρεσία σε μέσα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία, σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό της χώρας. Αλλά δεν είναι ούτε η ώρα, ούτε πρέπει για τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης να ασκούμε τόσο αυθαίρετα, να βγάζουμε τόσο αυθαίρετα συμπεράσματα και να ασκούμε τέτοια φθηνή κριτική.
0: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
1: Κύριε Κατσαβάδο.
0: Να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη η εβδομάδα και αυτό το περιστατικό στον Κουβαρά να είναι το τελευταίο, εμείς θα ευχηθούμε.
1: Και μεγάλη προσοχή νομίζω όλη την εβδομάδα, αυτό είπε ο κύριος Κατσαβάδος.
0: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ο Άγγελος έχει στείλει ένα μήνυμα, πρέπει να σου πω, το οποίο λέει: καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στην Αμαλία.
1: Καλημέρα.
0: Κύριε Παπαδάκη, μας περιμένουν κάτω. Άιντε. ΒΓΕ, Σικιά, Μποζά, Πλήτρα, Αρχάγγελος και Ταβέρνα Δημότσι. Να μην ξεχάσω τα μέρη μου. Και βεβαίως το κάστρο της Μονεμβασιάς. Τους χαιρετισμούς και καλή αντάμωση 31 Αυγούστου. Ο Άγγελος, ο ταξιτζής από την Αθήνα, ο οποίος την κοπάνησε προφανώς ο Άγγελος.
1: Έχει να κάνει και
0: κατεβαίνει στα μέρη μας.
1: Πάει να κάνει 15 Αύγουστο.
0: Αυτό, ναι.
1: 15 Αύγουστο στο χωριό. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα.
0: Ασφαλώς και δεν
1: αλήθεια
0: υπάρχει.
1: Αλήθεια το λέω. 15 Αύγουστο στο χωριό.
0: Εμείς εδώ, 15 Αύγουστο στο χωριό της Αθήνας. Είναι λίγο μεγαλύτερο το χωριό. Αλλά εντάξει.
1: Δεν πειράζει, εντάξει.
0: Τι να κάνουμε
1: τι
0: τώρα.
1: Να κάνουμε, τι να κάνουμε.
0: Όπως λένε και στους Μολάους, it's a dirty job, but somebody's gotta do it.
1: Τι είναι όλο αυτό.
0: Είναι μια δύσκολη δουλειά, αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει.
1: Μίλα ελληνικά, γόρι μου, είδες τι γράφουνε. Ας τα αγγλικά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εκεί στους Μολάους, ξέρεις τι ξύλο έχουμε φάει εμείς για να μιλάμε έτσι. Η φαρσή, τα αγγλικά. Και το εσπρέσο να είναι λούγκο.
1: Έτσι, λούγκο. Λούγκο. Καλημέρα στην Κατερίνα. Στην Πάτμο, καλημέρα στο Βασίλη, στον Αγιο Στέφανο που είναι θελοντή πυροσβέστη και μα ενημερώνει από το πρωί για τη φωτιά στον Κουβαρά και τον ευχαριστούμε. Καλημέρα και στο Μιχάλη από την Εθέλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό 15 Αύγουστο. Δεν λέμε καλή Παναγιά. Είναι δεν πρέπει να το λέμε.
0: Δεν ξέρω, παιδιά.
1: Έχω μπερδευτεί λίγο γιατί το έλεγα πέρσι και κάποιοι με.
0: Η αλήθεια είναι ότι στο χωριό.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το θυμάμαι να το λέγαμε έτσι καλή Παναγιά.
1: Σε κάποια μέρη το λένε όμως.
0: Ναι, okay, τώρα έχει επικρατήσει. Τι, γιατί άλλα και άλλα που τα λέμε τώρα τα λέγαμε παλιά δεν τα λέγαμε.
1: Σωστό και αυτό.
0: Εδώ πέρα να πούμε ψάχνουμε να βρούμε πώς γράφεται το αυγό.
1: Με β πλέον. Εγώ με ύψιλον το είχα μάθει.
0: Εγώ πάντως με αΐ.
1: Και το τρένο ήξερα... με τι το ξέρεις, με αΐ.
0: Με αΐ, ασφαλώς. Τώρα με ύψιλον. Ναι. Είδες λοιπόν. Τώρα αυτό μας... Εδώ δεν έχουμε συμφωνήσει, ρε παιδιά, εάν τελικά τον κορονοϊό το λέμε κορονοϊό ή κοροναϊό.
1: Ναι.
0: Οπότε επειδή δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, στο τέλος συμφωνήσαμε όλοι να το λέμε COVID. COVID-19. Γιατί είμαστε και φοβεροί τύποι, όπως και να το κάνουμε σε αυτή τη χώρα.
1: Εμείς μπορούμε να τσακωθούμε για τα πάντα εδώ στην Ελλάδα, γιατί λέμε κορονοϊό και όχι κορανοϊό, ξέρω πώς θα το πεις. Και κοροναϊό. Όπως το λες, γιατί λέμε καλή Παναγιά και όχι καλό 15 Αύγουστο. Δηλαδή, παιδιά, εντάξει, να ηρεμήσουμε λίγο.
0: Ασφαλώς. Λοιπόν, πρέπει να σου πω και το εξής. Επειδή σαν σήμερα γενικότερα υπάρχουν πολύ ωραίες. Μπεκάτσες, περίμενα να το πω αυτό. Υπάρχουν πολύ ωραίες. Μισό λεπτό. Υπάρχουν. Όχι, δεν θα πω για μπεκάτσες. Έχει πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές το σημερινό ημερολόγιο. Δηλαδή, το 1922, πρόσεξε, το 1922, ο Πιπάο παίρνει το τέταρτο και οριστικό όνομά του. Με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου, η οποία ανακοινώνεται επισήμως στον Αθηναϊκό Τύπο, ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη υιοθετεί για σύμβολό του το τριφύλι το 1922, πιο 1908. Λοιπόν, υιοθετεί λοιπόν το, και ονομάζεται πλέον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος.
1: Χρόνια πολλά, Καλαμαραή.
0: Ναι, το 1922 όμως. Όχι το 1908.
1: Δεν ξέρω.
0: Παιδιά, εμένα με μπερδεύετε. Εμείς πάντως έχουμε μία ημερομηνία. 1925. Όταν ονομάστηκε Ολυμπιακός, Ολυμπιακός.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι. Αυτά.
1: Τελείωνε.
0: Τελείωσα.
1: Άντε, πντόξα.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Χέλγα δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
6: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
7: Πεντάστερο.
8: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
9: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
10: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ισχυρές επιγές και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρά Αττικής. Ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τα καλύβια Θωρικού. Η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη λεωφόρο Λαυρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο. Δίνεται μια πολύ σκληρή μάχη προκειμένου να οριοθετηθεί άμεσα η φωτιά, δήλωσε στο Real FM ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. Πολύ υψηλός κίνδυνος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Βορείου και του Νοτιού Αιγαίου. Περισσότερα στο real.gr. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Το ξεχάσαμε!
12: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
11: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
12: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
11: Και τέρμα η σφατάλη.
13: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
12: V-Timer και ξένιασες.
14: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
15: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
16: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
17: Επιχειρούν τα εναέρια μέσα, ήταν 4 Έριξον, έχουν έρθει πολλές πήγες δυνάμεις και με τους Γάλλους και με τους Ρουμάνους. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλύτερη κατάσταση. Εκενώσαμε τον οικισμό στην οδό Αγίου Στυλιανού, μεταξύ Αγίου Γεωργίου που είναι στο Κουβαρά, είναι όρια με τα, και Ματόριζα που είναι Καλυβίων, Δήμος Σαρονικού και το ένα και το άλλο. Και μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, μας ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει να μην είναι και επεκταθεί προς τον Κουβάρα. Καταλαβαίνετε, γιατί εκεί θα είναι ανεπανόρθωτη ζημιά. Προς το Μαρόν είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Ευτυχώς έχουν κοπάσει οι άνεμοι. Επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις όσο μπορούν χαμηλά. Υπάρχουν τα μηχανήματα έργου που προσπαθούμε να κάνουμε αντιπυρικές ζώνες για να μην είναι και προχωρήσει. Το μέτωπο προς το Μαρκόπουλο Μερέντα, στο λόφο Μερέντα Μαρκόπουλο, που καταλαβαίνετε μετά θα πάει προς τον υπόδρομο και προς το. Προς την περιοχή του Πορτοράφτη.
0: Και ο Θεός να βάλει το χέρι του, άμα περάσει από εκεί.
17: Εκενώσαμε τον νοικισμό, την οδό Αγίου Στυλιανού, τον νοικισμό Αγίου Γεωργίου, με τους κατοίκους από τα σπίτια τους, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μόνιμοι κατοίκοι εδώ στην περιοχή. Οι δομές του Δήμου είναι ανοιχτές όλες για να μπορέσουμε να τους υποδεχτούμε. Υπάρχει το πούλμαν που τους μεταφέρει. Οι εντολές του Δημάρχου είναι σαφείς για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα πρώτων ανθρώπινης ζωής. Και βέβαια τώρα έχουμε ανοίξει και οπουδήποτε ήταν και δεν πήραν τα ζώα τους μαζί. Έχουμε ανοίξει όπου ήρθαν και βρήκαμε κλειστά για να μπορέσουν να ελευθερωθούν τα ζώα. Όπως επίσης και υπάρχουν και μονάδες εκτροφής αλόγων, το οποίο και εκεί, αν δεν είναι οι ίδιοι ιδιοκτήτες, αφήσαμε ελεύθερο για να μπορέσουν να ελευθερωθούν, να μην υπάρχει πρόβλημα και με τα ζώα, όπως αντιμετωπίσαμε που είδαμε και τις προηγούμενες μέρες.
0: Άρα, μισό λεπτό, κυρία Αντιδήμαρχε. Άρα, δηλαδή, απλά ανοίγεται και φεύγουν τα ζώα για να προστατευτούν. Δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο εκένωσης, παραδείγματος χάρη στα άλογα, γιατί υπάρχουν αρκετοί υπηκοί όμιλοι
17: που συμμετέχουν. Έχουν έρθει οι ιδιοκτήτες. Οπότε, ούτως ή άλλως, δεν υπάρχει πρόβλημα ότι θα φύγουν και ανεξέλεκτα. Αλλά εμείς. Όταν είναι, γιατί οι πρώτοι που ήρθαμε, γιατί καταλαβαίνετε η αστυνομία δεν άφηνε να εισέλθει, να μπει μέσα στο μέτωπο οποιοδήποτε. Έπρεπε να κάνουμε την πρώτη κίνηση. Βέβαια ήρθαν οι άνθρωποι και έχουν ελέγχουν πλέον τα ζώα τους κανονικά.
1: Άρα η άνεμη δεν έχει δυνατούς ανέμους αυτή τη στιγμή.
17: Αυτή τη στιγμή έχουν κοπάσει, αυτό είναι καλό για, τις, καλό. Για την πυρόσβεση.
1: Ναι, ναι.
17: Ευελπιστούμε να μην είναι και ξανά Δυναμώσουν, συγχωρέστε με γιατί είναι με την ένταση.
1: Ναι, το καταλαβαίνουμε, το καταλαβαίνουμε, κύριε Πετρόπουλε.
17: Έτσι ώστε να είμαι, γιατί έχουμε συνεχεί θαλασσοπυρώσει. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί έπιασε μια παλιά κτηνοτροφική μονάδα του ΒΟΚΤΑ που ήταν, τέλος πάντων, ένα παλιό κτηνοτροφείο. Και έπιασε φωτιά και καίγεται, κάει κιόλας καιρός και καίγεται με πολλά πράγματα πλαστικά και τέτοια που δημιουργούσαν θέμα. Εκεί έχουν πέσει όσο το εδώ μεγαλύτερη δύναμη τη πυροσβεστική για την άμεση κατάσβεσή του.
0: Δεν έχουμε, δεν υπάρχει, δεν έχετε εντοπίσει να έχει καεί κάποιο σπίτι, γιατί από ό,τι μας είπε ο δήμαρχος Λαυριωτικής, ο κύριος Λουκάς, υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια. Μπορεί να μην υπάρχει συγκροτημένο οικισμός, αλλά υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια.
17: Ακριβώς, αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έπεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σε πρώτη εικόνα, γιατί συγχωρέστε με, δεν μπορεί να έχουμε
1: καταλαβαίνετε,
17: δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Το μόνο θέμα που έπιασε φωτιά είναι αυτό που σας είπα, η παλιά κτηνοτροφική μονάδα του ΟΠΤΑ.
0: Σας ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε.
0: Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο πραγματικά. Να πούμε ότι βρίσκεται σε ύφεση και η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι Ηλίας.
1: Ναι, στα μέρη μου. Ναι,
0: στα μέρη
1: εκεί πάντα
0: σου.
1: Πιάνει εκεί η Ηλία, ναι. Γενικότερα. Εμείς
0: πάντα
1: έχουμε...
0: πιάνει κάθε χρόνο, το ξέρουμε, κάθε χρόνο δεν κάνουμε τίποτα.
1: Η βλάστηση εκεί υπάρχει.
0: Με η βλάστηση φταίει.
1: Όχι, δεν φταίει η βλάστηση. Τότε δεν έχουμε σχεδιασμό αυτό.
0: Άμα γεια σου. Λοιπόν, η Αργυρό λέει: καλημέρα. Είστε και οι δύο καταπληκτικό δίδυμο. Έλα, σταμάτα. Θα ήθελα να σας πω για την κυβέρνηση. Έχει ενισχύσει. Έχει ενισχύσει με καλό εξοπλισμό τη χώρα μας, αφήνοντας όλα τα άλλα. Το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, την ακρίβεια, τις φωτιές, χωρίς μέτρα πρόληψης, υγείας και πόσα άλλα. Οι γίτσες, κορίτσι μου, σε μελετάνε.
1: Δεν κάνω,
0: το
1: τι
0: φάγατε
1: να κάνω.
0: Το κορίτσι
1: με φάγατε,
0: μας.
1: Με φάγατε. Μα,
0: δηλαδή είναι, εντάξει, φοβερό αυτό. Καλημέρα στο Μιχάλη. Μάλιστα, ενδιαφέρον το μήνυμά σου, Μιχάλη, μεγάλο. Στις 10 και 24 πρώτα λεπτά ο Μιχάλης. Τώρα δεν ξέρω, Μιχάλη μου, εάν θέλεις να πούμε και την ιδιότητά σου, εάν θέλεις γενικότερα να διαβάσουμε με το ονοματεπώνυμό σου. Το κρατάμε λοιπόν σε αναμονή μέχρι να μας στείλεις μήνυμα για να δούμε πώς να το διαχειριστούμε. Ο Σωτήρης από την Αμοργό, να είσαι καλά, Σωτήρη μου.
1: Να είσαι καλά, Σωτήρη.
0: Έγινε ένα περιστατικό εκεί στην Αμοργό.
1: Τι?
0: Κάτι γινόταν μια πανηγύρι, ήταν συναυλία, ήταν που κάποιοι άρχισαν να φωνάζουν υπέρ της Παλαιστίνης, κάποιοι άλλοι για τη ελευθεριά στην Κύπρο και έγινε ένα μάλε βράσε, ναι. Δεν αυτό. Σωτήρη, αν έχεις εικόνα και μιας και μια μας έστειλες από το απέραντο γαλάζιο.
1: Πανέμορφη Αμοργός. Να σου πω, εκεί στον Ερυθρό τι έγινε, ξυλοκόπησε νοσηλεύτρια.
0: Ναι, ναι, ναι, έστειλε μια ενημέρωση ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος του
1: Ποϊδί. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή.
0: Μήπως τον φιλοξενήσουμε αύριο τον κύριο Γιαννάκο.
1: Εγώ
0: για
1: πάντως να
0: μας εξηγήσει
1: να ξέρεις,
0: τι ακριβώς έγινε.
1: Οι άνθρωποι εκείνη την ώρα στις εφημερίες που δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό και δίνουν μια τιτάνια μάχη για να εξυπηρετήσουν όλους εμάς που έχουμε πάει και θα πάμε ή μακάρι να μην πάμε, αλλά κάποια στιγμή θα ξαναπάμε στα επίγοντα. Είναι δυνατόν να χειροδικείς. Σε νοσηλεύτρια που δίνει εκείνη την ώρα, προσπαθεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο.
0: Με ανησυχεί πάρα πολύ το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει μια δημόσια συζήτηση. Είναι προς το παρόν στο όριο των ραντάρ. Ναι. Που αυτή η δημόσια συζήτηση λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη φύλαξη στα νοσοκομεία. Αν φτάσουμε στο σημείο να χρειάζεται να έχουμε δυνάμεις καταστολής στα νοσοκομεία μας, δηλαδή. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Ό,τι και να πούμε θα είναι λίγο. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε τέτοιου είδους σημεία. Σε τέτοιου είδους σημεία. Να μην μας αρέσει, παραδείγματος χάρη, εντάξει, υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχει κόπωση.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν δικαιολογείται αυτό,
1: δεν
0: το πράγμα, ρε παιδιά.
1: Όχι, χειροδικία και οι άνθρωποι αυτοί, όσοι έχουμε πάει σε επίγοντα δημόσιου νοσοκομείου, εντάξει, και οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, ναι. Δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Στο 90% δηλαδή, πραγματικά. Mm-hmm. Και πας, καταλαβαίνω τον εκκρεμισμό των ανθρώπων που έχουν τους ανθρώπους τους και περιμένουν και όλο αυτό, καταλαβαίνω. Αλλά μπορείς έτσι.
0: Όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό το πράγμα. Μην καθόμαστε να λέμε τα αυτονόητα. Λοιπόν, είναι πολλά τα μηνύματα. Έχω αφήσει σε κρεμότητα, έχουμε αφήσει με την Αμαλία πάρα πολλά. Η Αντωνία από το Ηράκλειο Κρήτης, την καλημέρα μας στο Ηράκλειο Κρήτης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας, που μας κάνετε παρεΐτσα. Ο Ανδρέας, ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, χαριτωμένος λέει ο διάλογος. Μας αρέσει να κάνουμε χαριτωμένο διάλογο και ειδικά και με καλεσμένους, συνεντευξιαζόμενους. Ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη. Τον Οκτώβριο, λέει, του 2025 παραλάβαμε 3 ελικόπτερα υπερσύγχρονα συντονισμού τύπου Diamond. Ναι. Πιλότοι δεν υπάρχουν και γιατροί για την υγεία. Τα βάζεις όλα μέσα. Τώρα δεν. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Αδερφέ Δημήτρη, όσον αφορά. Μισό λεπτό, είδα και ένα μήνυμα, ναι, το οποίο θέλω να το απαντήσουμε.
1: Τι μήνυμα?
0: Τώρα δεν θυμάμαι το όνομα. Επιτρέψτε μου. Για τα Καναντέρ, λέει. Νομίζω ο Νίκος ότι το έστειλε. Ακροατής με το όνομα Νίκος. Όχι. Καμία σχέση. Ο Φανούρης.
1: Ναι.
0: Άντε. Του πέρασε το Αγίου Φανουρίου.
1: Ναι, νομίζω, δεν ξέρω κιόλας, δεν το ξέρω.
0: Δεν προλαβαίνουμε αυτά, δεν παίρνω, φτιάξουμε και φανουρόπιτα.
1: Ναι.
0: Όλα τα αεροσκάφη, λέει, πετάνε νύχτα. Μέχρι και τα νεμόπτερα. Νερό δεν ρίχνουν όμως. Θα ρίχνουν νερό νύχτα τα νέα Καναντέρ. Ναι. Λες πως θα ρίχνουν νερό.
1: Ναι.
0: Αυτές είναι οι προδιαγραφές.
1: Οι προδιαγραφές είναι σύγχρονες και δεν έχουν σχέση με τα παλιά Καναντέρ και θα πετούν και τη νύχτα και θα κάνουν ρήψεις κανονικότατα.
0: Αυτό, αυτός είναι ο σχεδιασμός και αυτό
1: έτσι,
0: είναι το οποίο,
1: ναι,
0: τα 5-15
1: έτσι σχεδιάζονται.
0: Τώρα δεν ξέρω γιατί έχεις τέτοιες απορίες. Ο Αποστόλης, την καλημέρα μας Αποστόλη. Ο κύριος Πάντος. Καλημέρα Σπύρο Αμαλία. Προειδοποιώ για τον κίνδυνο έμεσης αναγνώρισης κυριαρχικών δικαιωμάτων του τουρκικού κυπριακού ψευδοκράτους από πιέσεις ύστερα από στρατηγικό σχεδιασμό της Τουρκίας. Μόνη λύση είναι, ναι. Γιώργο μου, πρέπει να σου πω το εξής, κύριε Πάντος. Σας ευχαριστούμε πολύ πρώτα απ' όλα για το μήνυμα. Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που έγινε στην Άγκυρα. Όλοι ψάχναμε να βρούμε τα στρατηγεία. Κάποιοι μάλιστα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι Αμαλία μου, κάποιοι μάλιστα είχαν πει ποιοι θα είναι κιόλας επικεφαλής αυτά,
1: ναι,
0: τα στρατηγεία του,
1: ναι,
0: ΝΑΤΟ.
1: Βέβαια.
0: Και εμείς λέγαμε, και μας μας είχατε περάσει γενναίες 14, λέγαμε ότι παιδιά δεν είναι στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής.
1: Ναι.
0: Τα στρατηγεία του ΝΑΤΟ δεν είναι στην ατζέντα
1: της Συνόδου Κορυφής, σωστά.
0: Όχι.
1: Είναι.
0: Είναι και μάλιστα ξέρουμε ποιοι θα είναι. Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν τελικά, είδατε. Εντάξει, κάπως έτσι πάει. Τώρα έτσι θα γίνει και η έμεση αναγνώριση. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα από τη μία μέρα στην άλλη, να ξέρετε. Θέλει πολύ, πάρα πολύ. Είδατε, από το σχέδιο Ανάν που καταψηφίστηκε από την Κύπρο μας μέχρι να ξαναυπάρξει κινητικότητα, πόσα χρόνια περάσανε. Yeah. Πόσα χρόνια πέρα. Να υπάρξει κινητικότητα, όχι.
1: Ελπίδες για επίλυση του Κυπριακού δεν έχουν, να ξέρεις. Είναι πολύ, για μένα είναι ελάχιστες έως μηδαμινές.
0: Δυστυχώς θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Γιατί δεν βλέπω και τους Ευρωπαίους να πολύ θέλουν,
0: ναι,
1: ή να ασχοληθούν με το θέμα. Άσε τώρα για τα μάτια του κόσμου και όλα αυτά. Ναι.
0: Ο Μιχάλης μας θέλει μια πολύ ωραία ιδέα. Τι ήθελα και ανέφερα τα Κανάρια.
1: Να πάμε
0: εκεί. Αν πάντως λέει δεν μπορείτε ούτε και στο χωριό, στην Ηλιούπολη έχουμε πλατεία Κανάρια.
1: Ναι. Ωραία,
0: που είπα για τα Κανάρια νησιά.
1: Ναι, ναι. Πάνω μου θα κάνουν ρήψεις το βράδυ. Τα καινούργια θα κάνουν. Από την Ιταία ο Πάνος είναι και ακροατής 6 χρόνια εδώ στο Real. Θα κάνουν ρήψεις. Και στο λέω γιατί γνωρίζω. Θα κάνουν ρήψεις κανονικά το βράδυ.
0: Καλημέρα.
1: Τα καινούργια Καναντέρ.
0: Τα καινούργια. Και μάλιστα υπάρχει και ένα σχεδιασμό αναβάθμιση, λέει, των παλιών Καναντέρ.
1: Ναι, μα πρέπει να αναβαθμιστούν. Πάρα πολύ παλιά. Παλαιάς τεχνολογίας.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Ορέστη, καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στο Διονύση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε όλους σας για τα μηνύματα. Ο Κωνσταντίνος αναφέρεται στη Συμφωνία Τουρκίας.
1: Α, το Αγίου Φανουρίου είναι 27-8.
0: 27 δεν έχει περάσει.
1: Δεν έχει περάσει. 27-8 μας το λέει ο Διονύσης. Ευχαριστούμε Διονύση.
0: Ευχαριστούμε Διονύση. Η Μαρία, να ξέρεις, κάθε τρεις και λίγο φτιάχνει φανουρόπιτες.
1: Καλό, γιατί.
0: Ναι, μονίμως κάτι χάνει. Και φτιάχνει φανουρόπιτα για να το βρει.
1: Εντάξει.
0: Αλλά στην εκκλησία, γιατί λέει η όλη διαδικασία, πρέπει να το πας,
1: ναι,
0: να διαβαστεί.
1: Φυσικά, να διαβαστεί. Τι, ναι, να διαβάσει και την τρως.
0: Ναι, αυτό κάνουμε εμείς.
1: Τη φτιάχνει και την τρώτε.
0: Ναι,
1: δεν περνάει την εκκλησία.
0: Όχι, όχι, όχι. Τη φτιάχνει όμως πεντανόστιμη, πρέπει να σου πω.
1: Είναι ωραία η φανουρόπιτα.
0: Τι θες. Α. Να πάμε πρώτα όμως σε διαφημιστικό διαλυματάκι να
1: και μετά
0: πούμε,
1: τον κύριο,
0: τον κύριο Λεχουρίτη να μιλήσουμε για την ακρίβεια.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα κύριε Μορτάκη σε διαφημιστικό διάλειμμα και
1: επανερχόμαστε.
18: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
19: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
20: Ζωοτροφές Κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένη επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε

0: Σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Να τρολάρουμε. Εξάλλου, νομίζω ότι αυτό το συγκρότημα.
3: Να δώσω λίγο.
2: Μεγαλώσαμε.
3: Γιατί έχει
2: μαζί.
3: Μιλήσει η εκπρόσωπος του Πρωτοπολιτιστικού Σώματος, κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, και είπε ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 7 μπουφόρ. Η πυρκαγιά κινείται ανατολικά, βρίσκεται στον ορεινό όγκο της περιοχής και εκεί χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 200 πυροσβέστες, στο σημείο υπάρχει δυσκολία λόγω της μορφολογίας του εδάφους, καθώς η πυρκαγιά έχει μπει μέσα σε χαράδρα, είπε πριν από λίγο η εκπρόσωπος τύπου του Πρωτοπολιτιστικού Σώματος.
2: Θα φύγουμε από τη μία. Πώς να το πω τώρα, από τη μία φωτιά και θα πάμε στην άλλη. Στη φωτιά της ακρίβειας.
3: Αυτή η φωτιά δεν θα σβήσει ποτέ, ναι. Να ξέρεις, πιστεύω. Δεν το βλέπω.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Λεχουρίτη, να τη σβήσουμε με κάποιο
3: καλημέρα
2: τρόπο.
3: Σας, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα. Πρώτος καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλά, ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Σπύρος Παπαδάκης, εσύ δεν σταματάς ποτέ, δεν κάνεις διακοπές. Τι γίνεται με σένα?
2: Με χαλάνε
4: διακοπές.
3: Όχι, το χαλάνε διακοπές. Δεν θέλει. Έχει πει ότι δεν θέλει διακοπές.
2: Άμα ξεκουραστώ λίγο και ξέρεις μετά.
3: Χάνει τη φόρμα του.
2: Για να σηκωθώ χρειάζομαι ολόκληρο Βίντσι.
4: Βέβαια, αφού είναι γεγονός ότι για να κάνει κάποιος, αν είδατε το τελευταίο δελτίο τύπου, 10 μέρες διακοπές στην Κρήτη, ξεκινώντας από το Αγρίνιο ή από την Πάτρα ή από το Βόλο, θα χρειαστεί περίπου 4.200 ευρώ ή ανεπιεικός.
2: Ποιο Αγρίνιο, μας λέτε τέτοια εξωτικά μέρη, πού να κουμπίσουμε εμείς το Αγρίνιο γενικότερα.
3: 4.200 ευρώ.
4: Σωστά, πού να κουμπίσετε εσείς το Αγρίνιο. Κι όμως το Αγρίνιο μπορεί να φημίζεται για τις αίσθη του, αλλά είναι οι ελληνικές Μπαχάμες από τα υπάρχοντα μέρη που κυκλοφορούν λόγω της υψηλής ζέστης και υγρασίας.
2: Εδώ στους Μολάους με το κτέλ θα πάμε.
4: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι αυτό που είπε η κυρία Κάτζου δεν θα γίνει. Δηλαδή δεν θα δούμε μειώσεις τιμών στην πραγματική τσέπη του καταναλωτή. Τα προϊόντα ανεβαίνουν άσχετα αν υπάρχουν συμφωνίες κυρίων από 31 Αυγούστου. Τα δεδομένα διαψεύδουν αυτές τις συμφωνίες, αφού κάποιοι έτρεξαν να αυξήσουν τις τιμές ήδη τα προϊόντα.
3: Πολύ έξυπνοι, μπράβο.
4: Και θα σας πω, κυρία Κάτζου, έτσι με μια καταγγελία που ήρθε, και είναι κραυγαλαία ένας καταναλωτής, λέει ότι πήγα στο σούπερ μάρκετ και αγόρασα σε τόνα μαντιλάκια υγρά χαμομηλιού. Την προπροηγούμενη εβδομάδα 1,27 και πήγα πριν από τρεις μέρες 2,17.
2: Να αποφεύγουμε λίγο τις ονομασίες, κύριε Λεκουρίτη, γιατί δεν είναι. Όχι, αντίθετα. Υγρομάντιλα.
3: Ναι, υγρομάντιλα. Μην λέμε τώρα.
2: Από την άποψη ότι είναι που είναι δύσκολη η κατάσταση, άμα μας έρθει για κανένα πρόστιμο.
4: Έχετε απόλυτο δίκιο. Παίρνω εγώ την ευθύνη επάνω μου, γιατί υπάρχει έγραφη καταγγελία.
3: Άρα λοιπόν, τι λέει ο κύριος Λεκουρίτης? Κύριε Λεκουρίτη, εμένα αυτό με βγάζει έξω από τα ρούχα μου. Δηλαδή, πάλι κάποιοι ξυπνάκηδες πριν τη συμφωνία κυρίων ανεβάζουν τις τιμές, έτσι. Άρα θα γίνει μία τρύπα στο νερό, εάν συνεχιστεί αυτό.
4: Ακριβώς, κυρία Κάτζου, γιατί η ψωμί διατόστα από 1,68 πήγε 1,88. Πού λοιπόν σταθεροποιήθηκαν οι τιμές? Επειδή ανέφερε ο κύριος Παπαδάκης, να μην λέω ονόματα εταιριών.
3: Ναι, δεν λέμε ονόματα εταιριών. Όχι. Αφήστε το, όχι εμείς.
4: Πάμε λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, τα φρούτα εποχής όπως είναι οι γιαρμάδες, ροδάκινα, να πωλούνται σε τιμές σούπερ μάρκετ στα 3,5 ευρώ και 4 ευρώ. Κάτι συμβαίνει εδώ.
2: Ωραία, γι' αυτό σας καλέσαμε. Τι συμβαίνει εδώ?
4: Δεν μιλάω κι εγώ.
2: Όχι, αλλά τι συμβαίνει εδώ, για ποιο λόγο?
4: Αγαπητέ μου Σπύρο, υπάρχει εσωτερική, υπάρχει κερδοσκοπία, υπάρχουν οι μεσάζοντες, ανεβάζουν τις τιμές. Λίγα πληρώνεται ο πρωτογενής τομέας και ο παραγωγός, πολλά πληρώνουν οι καταναλωτές και διαμαρτύρονται, αφού οι ίδιοι οι παραγωγοί που παράγουν προϊόντα, όταν βλέπουν τα προϊόντα τους, παραδείγματος χάρη το ρύζι να πωλείται στο στυλό, όχι στο χωράφι, στο στυλό, 24 λεπτά το κιλό,

0: εμείς να το αγοράζουμε 2 και 3 και 4 και 5 ευρώ τα επώνυμα προϊόντα, αντιλαμβάνεστε ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και σου λένε οι άνθρωποι, ρε παιδιά, εμείς πουλάμε σκηνά. Δηλαδή χάνουμε και από τα...
1: Κάποιοι δεν έχουν πουλήσει καν το ρύζι, επειδή είναι σε εξευτελιστική τιμή, το έχουν αφήσει στις αποθήκες.
0: Και είναι στις αποθήκες όπως το ρύζι, οι πατάτες και άλλα ειδικά προϊόντα.
1: Με ξεπερνά το γεγονός ότι για μια ακόμη φορά μιλάμε για κάποιους που κερδοσκοπούν, σκροκερδούν έτσι στις πλάτες των καταναλωτών και πάλι αυτές οι μειώσεις δεν θα φανούν πουθενά. Πάλι.
0: Αγαπητή μου Αμαλία, κάνω.
1: Ντροπή, ντροπή.
0: Σου έστειλα κάποιες φωτογραφίες.
1: Ναι. Τα είδα.
0: Αυτό αποδεικνύει του λόγου του αληθές, δηλαδή.
1: Έλεγχη. Έλεγχη από το Υπουργείο, θα πω εγώ. Έλεγχη.
0: Ξέρει ο κόσμος το τι ακριβώς συμβαίνει. 19,75 το εισαγόμενο μοσχαράκι. Έλεος, δηλαδή.
2: 19,75 το εισαγόμενο. Το ελληνικό δηλαδή που έχει φτάσει. Το ελληνικό. Αυτό που μιλάει ελληνικά.
0: Ενώ αυτό το μοσχαράκι που μιλάει ελληνικά. Ναι. Πωλείται στα 17,5 ευρώ το κιλό, χαμηλότερο κατά 2 περίπου. Αλλά έτσι όπως πάει η κατάσταση, θεωρώ ότι και το ελληνικό μοσχαράκι θα ξεπεράσει ίσως και το ευρωπαϊκό. Όταν θα έρθει η ώρα και η στιγμή, θυσιάζοντας προς τα Χριστούγεννα. Γεγονός είναι ότι δεν μπορεί το χοιρινό να φτάνει στα 8,80 το κιλό. Είναι πανάκριβο. Όταν ο παραγωγός από το 1,90 που πουλάει τον Ιανουάριο του 2026, τώρα πουλάει 1,40-1,50. Καταλαβαίνετε, κύριε Παπαδάκη, κυρία Κάτζου, ότι κάτι συμβαίνει στραβό στην αγορά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το ξέρει. Το ξέρει.
2: Μάλιστα.
0: Άρα πρέπει, πέραν από τη συμφωνία κυρίων, να βάλει και κάποια πράγματα στη θέση.
1: Κύριε Λεχουρίτη, ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα το ακούσουν στο Υπουργείο. Ναι. Πιστεύω ότι χρειάζονται εντατικοί έλεγχοι για αυτού όλου που κερδοσκοπούν. Σα ευχαριστούμε. Πρέπει να κλείσουμε.
2: Πρέπει να κλείσουμε γιατί.
1: Σα ευχαριστούμε. Είχαμε τη φωτιά τώρα σήμερα και έχει ανατραπήσει καλύτερα τη εκπομπή και το καταλαβαίνετε.
0: Το σίγουρο είναι ότι οι εξελίξεις τρέχουν. Οι συνεντεύξεις μπορεί να αναβληθούν.
1: Να είστε καλά. Σα ευχαριστούμε για την κατανόηση.
2: Ετοιμάστε το Zoom, κύριε Λεχουρίτη, να σα βγάλουμε και τηλεοπτικά.
1: Να είστε καλά. Να πούμε ότι έχει φτάσει στον Κουβαρά ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς.
2: Μάλιστα.
1: Είναι εκεί.
2: Στο πεδίο λοιπόν οι υπουργοί και πολύ καλά κάνουν. Ο Μιχάλης, έτσι φτάνουμε προς το τέλος, θα σας ενημερώνω. Ακολουθούν ούτως ή άλλως η Ελισάβετη Σαλαμάρα και η Ελένη Κατσαμπέκη.
1: Βεβαίως,
2: τα είπα σωστά, ρε Μορτάκη.
1: Ναι.
2: Τα είπα. Η Ελένη Κατσαμπέκη και η Ελισάβετη Σαλαμάρα. Και θα σας ενημερώνουν συνεχώς για την κατάσταση όσον αφορά στην φωτιά. Να κλείσουμε λίγο έτσι πιο ευχάριστα όσο μπορούμε. Ο Μιχάλης λέει το εξής. Καλημέρες, λέει, παιδιά. Χθες ανακάλυψα ότι η Μητού στο Παγκράτη έχει τρεις λωρίδες. φοβερό, διότι δεν είμαι. Στη μεσαία λωρίδα πηγαίναμε, γιατί δεξιά και αριστερά υπήρχαν αυτοκίνητα παρκαρισμένα. Σας ευχαριστούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας για τα μηνύματά σας.
1: Ο
2: Γιάννης.
1: Τελείωνε, παιδί μου.
2: Ο Μιλτιάδης, τι να τελειώσω, έχουν τον ατελείωτο. Καλημέρα από Ολλανδία.
1: Καλημέρα.
2: Διεθνή καριέρα κάνεις, Αμαλία Κάτζου.
1: Πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, καλημέρα και στον Περικλή.
1: Έλα.
2: Πάλι. Γελάω, δεν μπορώ.
1: Ναι, γελάς, δεν μπορείς.
2: Εντάξει, τα υπόλοιπα δεν προλαβαίνω
1: λοιπόν,
2: να τα διαβάσουμε.
1: Δεν τα διαβάσουμε, αύριο δεν. Πάλι, εδώ, έτσι. Ναι.
2: Πόση ώρα θέλουμε, ρε Μορτάκη?
1: Κλείνουμε.
2: Τι έχουμε?
1: Τραγούδι. Τι θα πεις και 59, θα βγεις.
2: Παιδί, έχουμε χρόνο ή δεν έχουμε, αυτό σε ρωτάω. Έχουμε ένα ολόκληρο λεπτό,
1: να
2: κάτσε ρε Αμαλία.
1: Να αγάπη μου γλυκιά.
2: Άντε να
1: τον
2: χαιρετήσουμε.
1: Τον Αντώνη Μορτάκη που τα στα πλήκτρα και τον ευχαριστούμε. Την Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι, τη Χρύσα.
2: Κλητσιώτη.
1: Κλητσιώτη στο επίθετο
2: παρελθόν. Ούχαν έρχεται μόνο. Ας κάνουμε λέγεται.
1: Ναι, αγάπη μου γλυκιά. Ευχαριστώ, Σπυρό μου.
2: Παρακαλώ.
1: Βάλει λίγο γλώσσα μέσα σου. Εγώ το έχω αυτό το πρωτέρημο, όχι εσύ. Το χαρακτηριστικό.
2: Λοιπόν,
1: αύριο 8 Νταν.
2: Την Ειρήνη την Κούρτη την είπαμε.
1: Πώς δεν την είπαμε?
2: Α, την είπαμε και την Ειρήνη. Η κυρία Αμαλία Κάτζου ήταν εδώ κοντά σας.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο.
2: Ναι, πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι του ξενέρωτου που έχεις βάλει για φινάλε.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
3: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
4: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
5: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
6: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
7: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
6: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 27 Αυγούστου, Πάτρα. Πανπελοποννησιακό στάδιο.
8: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
9: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
10: Σας πασε το πρωί στον Κουβαράτικη στις προσπάθειες της πυροσβεστικής δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Άγιος Τηλιανός Κουβαρά, καθώς η πυρκαγιά λόγω των ισχυρών ανέμων πλησίασε τα σπίτια. Η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη λεωφόρο Λαβρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο. Δίνεται μια πολύ σκληρή μάχη προκειμένου να οριοθετηθεί άμεσα η φωτιά, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, σημειώνοντας ότι το 90% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα. Φέτος έχουμε ξεπεράσει τις 274 συλλήψεις, συμπλήρωσε. Σε ό,τι αφορά τις πληγήσεις περιοχές, τόνισε ότι υπάρχει ένα πολύ γενναίο πακέτο μέτρων. Το ποσοστό της κρατικής αρρωγής το έχουμε φτάσει στο 100%, ας το θεωρήσουν ως δεδομένο οι πολίτες. Υπογράμμισε, ενώ πρόσθεσε ότι η κρατική μέρημνα για όποιον θέλει να χτίσει καινούριο σπίτι θα ανέρχεται στα 1000 ευρώ το μέτρο μέχρι 100 τετραγωνικά. Σε εξέλιξη παραμένει η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας, ωστόσο δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, στις Αττική, Κυκλάδες, νησιά του Αιγαίου, καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοιχτή έως την προσεχή Παρασκευή θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Κανονικά στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αυριανό αγώνα στην Ολλανδία με την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League είναι ο Σαντιάγκο Έσε. Ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε. Στους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Χωσέ Λουίς Μεντλίμπαρ είναι ο νεοαποκτηθής τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγα που δεν ήταν στην αποστολή στον πρώτο αγώνα. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
13: Αντένα Πάτρας 105,3. Αυτοκίνητο, ανταλλακτικά, Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα.
14: Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων. Γίγας Φρουτεμπορική.
15: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
16: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Με συγχωρείς, τι κάνουν, τα σπάνε.
1: Τα σπάνε, διότι έτσι είναι η Μαριάτσι. Τα σπάνε.
0: Πολ, έχει πέσει έτσι, εδώ πέρα.
1: Με δυναμικό τρόπο.
0: Πώς μπήκες, τι επιλογή ήταν αυτή.
1: Χρόνια
0: σήμερα.
1: Πολλά, Αντώνιο Μπαντέρα σήμερα.
0: Έχει γενέθλια.
1: Βεβαίως.
0: Και γίνεται.
1: Το 60 έχει γεννηθεί.
0: Θα τον δώσουμε στα γεννά τώρα.
1: Συγγνώμη, ναι,
0: συγγνώμη, έφτασε ο Μπαντέρα να είναι 66 ετών.
1: Να συνεχίσουμε να ακούμε τραγουδάκι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ay, ay, mi amor,
1: ay, mi morena de mi corazón. Ανακάλυψη του Πέδρο Αλμοδοβάρ, έτσι, κατέκτησε το Hollywood. Εμένα μου αρέσουν και οι τοποθετήσεις του, οι πιο κοινωνικές, οι πιο πολιτικές.
0: Ναι, έχει ένα προφίλ ευαισθησίας μαζί, έχει και του μάτσομαν, αλλά έχει και έτσι την ευαισθησία από μέσα.
1: Ευαισθησία, βέβαια την έχει.
0: Ξέρεις ότι θα γινόταν λέει ποδοσφαιριστής κανονικά.
1: Α, δεν το ήξερα, ναι.
0: Ναι. Ένας τραυματισμός, λέει, γύρω στα, ήταν 13-14 ετών, να τον άφησε μακριά από τα γήπεδα του ποδοσφαίρου. Θα τα ξέρει ίσως καλύτερα ο Δημήτρης Σταυρακάκης, αυτά δεν ξέρω.
1: Αυτά θα τα ξέρει οπωσδήποτε. Είδες όμως, ρε παιδί μου, τα εμπόδια μερικές φορές.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι, θα είχαμε χάσει εμείς τον Αντώνιο Μπαντέρα στις ταινίες που τον έχουμε απολαύσει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Σύμβολο άντρα ηθοποιού τη δεκαετία 80-90. Με συγχωρείς.
1: Και για μένα είναι και ένας εκπρόσωπος όλης αυτής της κουλτούρας, της συγκεκριμένης, της ισπανικής κουλτούρας του κινηματογράφου. Είναι αρκετά εμβληματική μορφή ο Μπαντέρας.
0: Και μετά νομίζω ότι άνοιξε ο δρόμος.
1: Μεγάλος
0: και για άλλους και για άλλες ηθοποιούς από την Ισπανία. Για την Πενέλοπε Κρούς.
1: Η οποία,
0: Σάλμα Χάγεκ. Καλέ μου, διαφεύγει ο ηθοποιός. Ο Χαβιέ Μπαρδέμ.
1: Μαζί το
0: ηθοποιός. Ναι. Πιάσε ένα κόκκινο, μην τζακωθούμε τώρα, γιατί έχουμε και 4 ώρες στον αέρα, έτσι.
1: Έχουμε 4 ώρες.
0: Είναι πολλές οι ώρες.
1: Ελισάβετ Σαλαμάρα στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Ελένη Κατσαμπέκη στο άλλο μικρόφωνο.
1: Ο Γιώργης Δαβαρίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου.
0: Και η Ειρήνη Κούρτη μαζί μας. Τουλάχιστον μέχρι τις 12, από ό,τι μου είπε η Ειρήνη, θα μας κάνει παρέα.
1: Μέχρι τις 12 θα είναι και η Χρύσα Κλησιώτη στα Δελτία Ειδήσεων.
0: Και μετά θα έχουμε αλλαγή σκυτάλης. Εμείς θα μείνουμε εδώ σταθερές.
1: Εμείς εδώ δεν φεύγουμε. Μέχρι.
0: Τι εννοούσες ότι 4 ώρες είναι πολλές εκπομπές που λίγες πριν.
1: Μου φάνηκαν πολλές.
0: Δεν θες να κάνουμε μαζί. Είχες κάτι καλύτερο να κάνεις το πρωινό της 10ης Αυγούστου.
1: Εγώ.
0: Λίμωνο.
1: Όχι, εδώ μαζί σου. Μια δύσκολη μέρα όμως η σημερινή 10 Αυγούστου με αυτή τη μεγάλη φωτιά στο Κουβαρά της Αττικής να είναι σε εξέλιξη, σε πλήρη εξέλιξη.
0: Αναπολώ παλιότερες εποχές και προσπαθώ να θυμηθώ ποια μέρα του Αυγούστου, γιατί συνήθως τον Αύγουστο είμαι εδώ, τις περισσότερες ημέρες του Αυγούστου έχουμε καλύψει φωτιές εδώ, εντάξει. Έχει καεί το σύμπαν τα τελευταία πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ έτσι κάποια εβδομάδα του Αυγούστου, ναι, που να πέρασε έτσι ανέφελα, να μην είχε.
1: Εγώ δεν μπορώ να το θυμηθώ αυτό. Ξέρεις, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που ο Αύγουστος έχει ειδήσεις. Πάμε λοιπόν.
0: Από νωρίς το πρωί το μέτωπο στο Κουβαρά Αττικής από τις 8 η ώρα το πρωί, αλλά περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλη, θα μας μεταφέρει και την εικόνα που επικρατεί στην περιοχή αυτή την ώρα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε στον Κουβαρά?
2: Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι βελτιωμένη. Έχουν ισχυρές, υπάρχουν ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις εκεί και αντιμετωπίζουν καπνογόνα σημεία. Δηλαδή έχει ελεγχθεί η περίμετρος της πυρκαγιάς και εντός αυτής υπάρχουν σημεία τα οποία καπνίζουν και σε αυτά γίνεται συνεχώς διαβροχή από τις επίγειες και τις νεαρές δυνάμεις, οι οποίες είναι εκεί και δεν είναι αποδεσμεύονται, φυσικά είναι όλες εκεί. Για να πούμε, ξεκίνησε το πρωί η πυρκαγιά, εκδοθήκανε 2-112. Το ένα ήταν ενημερωτικό, το άλλο ήταν για την απομάκρυνση των κατοίκων από τον Άγιο Στυλιανό, την περιοχή Αγίου Στυλιανού.
0: Άρα έχει εκκαινωθεί αυτός ο οικισμός.
2: Ναι, έχει και φυσικά. Η πυρκαγιά κινήθηκε ανατολικά και πήγε πάνω στον Ορεινό Όγκο. Εκεί έπεσε μέσα σε μια χαράδρα. Η μορφολογία λοιπόν εκεί ήταν πάρα πολύ δύσκολη για τις επίγειες δυνάμεις. Και το επίσης επιβαρυντικό ήταν ότι οι άνεμοι έφταναν για τα 7 μποφόρ εκεί. για την αντιμετώπιση του συμβάντο κλιμακώθηκαν συνεχώς οι δυνάμεις και έτσι φτάσαμε να έχουμε περίπου στους 200 πυροσβέστες στην πλήν.
0: Α, είναι μεγάλη η δύναμη.
2: Ναι, βέβαια. Νομίζω 197 για την ακρίβεια, αλλά εντάξει.
0: Και τα εναέρια μέσα.
2: Ναι, 7 ομάδες πεζοπόρων και βάλαμε και 9 ελικόπτερα. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε στη θέση να πούμε ότι είναι, η κατάσταση είναι βελτιωμένη.
1: Πολύ θετικό αυτό, κυρία Παπαρωμαπούλου. Υπάρχει κάποιο άλλο μέτωπο αυτή τη στιγμή το οποίο να σας απασχολεί στην πυροσβεστική?
2: Όχι, όχι, αυτή τη στιγμή τίποτα. Αλλά να πούμε το εξής, ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση, όμως θα συνεχίσουν και οι επίγειες και οι νέες δυνάμεις συνεχώς να κάνουν διαβροχή, ώστε να μπορέσουμε, γιατί με τον πολύ μεγάλο αέρα αυτά τα καπνογόνα σημεία μπορούν άνετα να εξελιχθούν πάλι. Οπότε συνεχώς δουλεύουμε έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τελικά και να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα σήμερα.
0: Συνεχίζουμε να έχουμε 7 μποφόρ στο σημείο, όπως είπατε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα έχουμε ισχυρούς ανέμους ακόμα
2: έχουμε
0: και τώρα.
2: Έχουμε ισχυρούς ανέμους και σήμερα στην Αττική, όπως πολύ καλά ξέρετε, είναι μια περιοχή η οποία είναι σε πολύ ψηλό κίνδυνο επικινδυνότητας, έχει κατηγορία 4 και γι' αυτό, όπως λέμε κάθε φορά, κάνουμε έκκληση στους πολίτες, παρακαλούμε πολύ όχι θερμές εργασίες, όχι οποιαδήποτε εργασία που μπορεί να προκαλέσει στην θύρα. Διότι κάθε έναρξη αυτή τη σημερινή μέρα θα δημιουργήσει πυρκαγιά.
1: Ναι.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί είδαμε το προηγούμενο διάστημα, ακόμα και σε συνθήκες που είχαμε 7-8 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες, ανθρώπους να κάνουν εργασίες με τροχό.
1: Ναι, και έχουν γίνει και συλλήψεις επίσης.
0: Έχουν γίνει συλλήψεις πολλές εργασίες, άλλος να καίει τα ξερά χόρτα ή οτιδήποτε. Εδώ έχουμε εικόνα πώς ξεκίνησε 8 η ώρα το πρωί στον Κουβαρά, από ποια αιτία.
2: Όχι, όχι, ακόμα δεν έχω εικόνα εγώ. Βέβαια θα μεταβούν εκεί οι δυνάμεις της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και θα γίνει η προβλεπόμενη διαδικασία έτσι ώστε να βρούμε τα αίτια.
0: Ζημιές ξέρουμε, γιατί ακούγαμε ότι καιγόταν ένα εργοστάσιο στην περιοχή, ότι έχουν καεί κτηνοτροφικές μονάδες στον Κουβαρά.
2: Κοιτάξτε, η αποτίμηση των ζημιών θα γίνει μετά την επιχείρηση, όμως και εγώ ξέρω ότι υπάρχει μια κτηνοτροφική μονάδα, η οποία όμως δεν ξέρω αν λειτουργούσε, δεν έχουμε περαιτέρω στοιχεία και γι' αυτό δεν μπορώ να σας πω με σαφήνεια και με ασφάλεια τι ακριβώς έχει γίνει, όμως μετά την επιχείρηση, μετά την εξέλιξη όλης της επιχείρησης, θα φυσικά θα αποτυπωθούν όλες τις ζημιές.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, θα είμαστε σε επικοινωνία αν οτιδήποτε άλλο. Ευχόμαστε να μην προκύψει κάτι άλλο, ούτε από αυτό το μέτωπο, ούτε από άλλο.
1: Ούτε από κανένα άλλο. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παπαδρεμοπούλου.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Πολύ θετική εξέλιξη αυτή. Και μακάρι πραγματικά να μην υπάρξει καμία αναζωπή. Αυτή είναι η μάχη που δίνουν πάντοτε οι πυροσβεστικές δυνάμεις όταν ελέγχουν την περίμετρο, όπως μας είπε η κυρία Παπαδρεμοπούλου. Η μάχη των αναζωοπυρώσεων, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ειδικά σε μια συνθήκη σαν τη σημερινή και με ξηρασία και με ισχυρούς ανέμους.
0: Ναι, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρή άνεμη τη νύχτα. Μου έκανε εντύπωση όταν μιλούσε εδώ ο Δήμαρχος Λαβρεωτικής στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη της Αμαλίας Κάτζου, που έλεγε ότι την ώρα που ξέσπασε η φωτιά δεν είχε άνεμο στην περιοχή, γιατί όλη τη νύχτα, εδώ εγώ τουλάχιστον στα Μελίσια, άκουγα τον αέρα, ήταν αρκετά ισχυρός.
1: Είχε αρκετό αέρα, ναι.
0: Προφανώς ξέσπασε σε κάποια στιγμή που δεν είχε όντως αέρα, όμως στη συνέχεια, όπως είπε και η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ο άνεμος ενισχύθηκε στα 7 μποφόρ. Αυτό που είπες, ο συνδυασμός της ξηρασίας, δεν έχει βρέξει εδώ και καιρό. Της υψηλής θερμοκρασίας και των ανέμων, προς Θεού, μην βγείτε έξω να κάνετε άλλες εργασίες. Δεν είναι πραγματικά η μέρα
1: όσο
0: για να το
1: κάνουμε. Όσο μπορούμε
0: κι
1: εμείς να το πούμε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο που το λες, Ελισάβετ. Όσο μπορούμε να το πούμε κι εμείς αυτό. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Οι μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει η σημερινή, η αυριανή και η μεθαυριανή μέρα. Όχι ότι τις υπόλοιπες δεν πρέπει να προσέχουμε, αλλά ειδικά αυτές τις τρεις ημέρες θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ξέρεις, εγώ πραγματικά προβληματίζομαι όταν έρχονται αυτά τα ενημερωτικά της πυροσβεστικής και μας λένε ότι έχουν γίνει τόσες συλλήψεις σε αυτή την περίπτωση. Εργασίες σε υπαίθριο χώρο και τα λοιπά με σπινθήρες.
0: Άλλοι με τροχό.
1: Άλλο με τροχό. Αυτό ότι άναψα για να κάψω κάτι, ότι να ψήσω μπριζόλες.
0: Να ψήσω μπριζόλες, ναι.
1: Ξέρεις, εδώ δεν μπορούμε να μιλάμε για αμέλεια με την έννοια ότι το ξέρουμε, ρε παιδί μου. Τι αμελούμε, αμελούμε αυτό που γνωρίζουμε.
0: Η φωτιά στην Ηλία, η φωνική φωτιά στον νομό Ηλία, στην Πελοπόννησο, πριν από τόσα χρόνια με τους δεκάδες νεκρούς. Η φωτιά ακόμα και στο μάτι που ξεκίνησε από την Πεντέλη, από τον ηλικιωμένο που έκυγε τα χόρτα. Πρόσφατα τώρα, φέτος, φετινή χρονιά, το 2026, πόσες συλλήψεις κάθε φορά που λες.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Ποιο συνελήφθηκε για ποιον λόγο. Δεν το ξέρουμε, δεν γίνεται να μην το ξέρουμε.
1: Είναι εξοργιστικό να το βλέπεις αυτό να γίνεται, η αλήθεια είναι. Να
0: υπερτιμούμε
1: ότι...
0: τις δυνάμεις μας. Ότι,
1: ότι δεν θα
0: και
1: συμβεί.
0: Και να πεταχτεί ένας πινθύρας. Θα πάρω το λάστιχο και θα το σβήσω, δεν τρέχει
1: μα
0: τίποτα.
1: Δεν είναι έτσι. Έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν είναι έτσι.
0: Πραγματικά δηλαδή είναι δεκάδες τα παραδείγματα και κάποια από αυτά κατέληξαν με νεκρούς.
1: Βέβαια, βέβαια κατέληξαν με νεκρούς και εν πάση περιπτώσει και σε περιπτώσει που δεν υπήρχαν νεκροί, κατέληξαν σε καταστροφή τεράστια και περιουσιών και βεβαίως του δάσους, έτσι. Των πνευμόνων πρασίνων.
0: Να,
1: που
0: διαβάζω αυτό που έλεγες, που λέει ότι σε 10 μέρες είχαμε πάνω από 400 πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Το 90% από αυτές αποδίδεται σε αμέλεια. Που αμέλεια είναι τώρα... κάτι από όλα αυτά που λέμε
1: είναι,
0: τώρα.
1: Ναι, αυτό είναι. Κάτι από όλα αυτά είναι. Κάτι από όλα αυτά. Το οποίο δεν δικαιολογείται. Πολύ μεγάλη προσοχή. Όσο μπορούμε και εμείς από εδώ να το πούμε, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Μην είμαστε τόσο σίγουροι για τις δυνάμεις μας και για το.
0: Ή ότι δεν θα συμβεί σε εμάς.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι. Κάπως έτσι λοιπόν η Αττική έχει τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, red coat, δηλαδή είμαστε σε κόκκινο συναγερμό για να το λέμε με απλά λόγια. Είναι αυξημένος ο κίνδυνος και σε άλλες περιοχές, είναι και οι Κυκλάδες μέσα σε αυτές τις περιοχές γιατί πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.
1: Περιοχές της Πελοποννήσου επίσης, της Κρήτης,
0: ακριβώς,
1: του Βορείου Αιγαίου. Και ύστερα Ελλάδα, πολύ μεγάλο κομμάτι της, έτσι, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, η Εύβοια.
0: Και επειδή τα έχουμε πολύ πρόσφατα όλα αυτά και η Εύβοια έχει ζήσει την φωτιά του 21.
1: Πολύ παθή Εύβοια.
0: Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν ότι λέγαμε για τις υψηλές θερμοκρασίες, μου έκανε εντύπωση. Λέει, ειδικά διαμορφωμένο ντρόουν της πολιτικής προστασίας από το Λιγαβητό, είναι εξοπλισμένο με θερμική κάμερα. Κάνει καθημερινά πτήσεις πάνω από το λεκανοπέδιο και καταγράφει τα σημεία όπου έχουν σημειωθεί μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Στην άσφαλτο, μέσα στο Σαββατοκυριακό, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 80 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στην περιοχή οι άνεμοι έφτασαν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Βάλτε αυτό στο μυαλό σας.
1: Αυτό το συνδυασμό.
0: 80 έτσι. Βαθμοί στην άσφαλτο και 8 μποφόρ οι άνεμοι. Τι άλλο θες.
1: Εντάξει, τι άλλο θέλεις.
0: Εκρηκτικό το κοκτέιλ.
1: Εννοείται εκρηκτικό το κοκτέιλ. Οπότε ας έχουμε το νου μας. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε κάποιο ξέσπασμα νέου με τόπου αυτές τις ημέρες και γενικότερα. Θέλει προσοχή. Ξέρεις και οι πυροσβεστικές δυνάμεις φτάνουν στα ωριά τους τέτοιες μέρες.
0: Και έχουν ακόμα και πολύ δρόμο μπροστά. Έτσι.
1: Πολύ
0: ο
1: δρόμο.
0: Αύγουστος, τώρα είμαστε ούτε στα μέσα, δεν έχουμε φτάσει. Εν τω μεταξύ, λέμε για τους μεγάλους. Τους ενήλικες αυτοεργασίες στην Ήπεθρο, μπάρμπεκιου, δεν ξέρω εγώ τι άλλο κτλ. Διαβάζω τώρα το challenge που έκαναν κάποιοι ανήλικοι.
1: Έλα τώρα, μην μου πεις ότι υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει. Έχουν καταγραφεί σε ένα βίντεο από έναν διερχόμενο. Ήταν κάποιος σε ένα όχημα και τραβάει ένα βίντεο τρεις ανήλικους να παίζουν με τη φωτιά μέσα σε ένα πευκοδάσος στο Πεντελικόρος εκεί στα όρια των Άνω Βρυλισσίων.
1: Τι εννοείς να παίζουν.
0: Βάζουν φωτιά και πάνε να τη σβήσουν αμέσως. Σαν ένα παιχνίδι του. Να βάλω και να τη σβήσω.
1: Αν μπορώ να τη σβήσω γρήγορα.
0: Ναι. Βέβαια θα μου πεις, αυτά τα παιδιά έχουν δει και έχουν ακούσει όλα αυτά τα χρόνια όλους τους άλλους που μπορούν να κάνουν οτιδήποτε, να ψήνουν τις μπριζόλες που λες εσύ, να βάζουν τον τροχό, να καίνε τα χόρτα ενώ πνέουν 8 και 9 μποφόρ άνεμοι. Να, τους μεγάλους. Θέλω να πω ότι τα παραδείγματα που έχουν όλα αυτά τα χρόνια από όλους εμάς δεν είναι καλύτερα.
1: Όχι, δεν είναι. Σίγουρα δεν είναι καλύτερα και μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο.
0: Απλά το έχουν κάνει στο δικό τους κώδικα σαν
1: το
0: ένα.
1: Το φέρνουν στα δικά τους.
0: Ακριβώς.
1: Ως ένα challenge, ως μια πρόκληση, εν πάση περιπτώσει.
0: Έφτασε το θέμα γιατί έγινε η καταγγελία στην περιοριστική. Θέλω να πω, δεν είναι απλά ένα βίντεο που κυκλοφόρησε έτσι για να κυκλοφορήσει. Γιατί ειδοποιήθηκε και η πολιτική προστασία του Δήμου Βρυλισσίων και
1: τους
0: η περιοριστική.
1: Έχουν εντοπίσει τις οικογένειες, τα παιδιά αυτά.
0: Είπαν ότι από το βίντεο θα είναι εύκολο να εντοπιστούν. Και επειδή μιλάμε για ανήλικους, βέβαια, να εντοπιστούν και οι γονείς τους.

Ένα νέο μέτωπο που ελπίζουμε να ελεγχθεί πάρα πολύ σύντομα είναι, ξέσπασε πριν από λίγο από ό,τι βλέπω σε δασική έκταση στη θέση κλέφτης στην Γκόνιτσα Ιωαννίνων. Υπάρχουν δυνάμεις της πυροσβεστικής εκεί, έτσι εννοείται, υπάρχει και ένα ελικόπτερο που επιχειρεί. Ας ελπίσουμε ότι πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα θα ελεγχθεί και αυτό το μέτωπο.

0: Κατά τα λοιπά θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα σήμερα.
1: Έχουμε, γιατί τώρα, να σου πω, έχει ειδησούλες.
0: Έχει ειδησούλες. Ήθελα
1: τώρα,
0: λίγο πριν
1: να μου
0: πεις
1: τι θα ξεχωρίζεις εσύ. Δηλαδή, αν ήθελες να κάνεις σχόλιο για κάτι, γιατί θα έκανες.
0: Λοιπόν, να σου πω, ξέρεις τι μου έχει κάνει έτσι εντύπωση, με έχει εξοργήσει βασικά έτσι. Αυτή η ιστορία στη Μήλο. Με έχει εξοργήσει,
1: να σου πω,
0: πραγματικά.
1: Ήθελα τώρα να σε ρωτήσω.
0: Πες μου, τι.
1: Είσαι εσύ από αυτούς τίποτα μπασκλάς τύπους που πάει στην παραλία και δεν κατεβαίνει με το ελικόπτερο να κάνει.
0: Ναι, είμαι από αυτούς.
1: Σοβαρολογείς.
0: Είμαι λάθος.
1: Δηλαδή, πώς
0: είμαι
1: πας,
0: το παραδέχομαι.
1: Δεν παίρνει το ελικόπτερό σου να πας να προσγειωθεί να ρίξει τη βουτιά σου σαν άνθρωπο.
0: Δεν το παίρνω, ρε παιδί μου. Να πας στο Σαρακίνικο εκεί που κάνε μπάνιο όλο ο κόσμο να προσγειώσει το ελικόπτερο.
1: Πώς θα κάνει την παρουσία σου αισθητή, βρε Ελένη. Δηλαδή, τι θα έρθει απλά με ένα μαξάκι ή θα έρθει με τη βάρκα τη περιοχή.
0: Πρέπει να αλλάξω την οπτική μου στα πράγματα, νομίζω.
1: Καλά,
0: και
1: εντάξει,
0: τον τρόπο των διακοπών.
1: Εγώ μετά
0: έτσι
1: από αυτό, να ξέρει, απευθύνομαι στο Γιάννη Βασιλόπουλο. Εντάξει, εγώ με μπα κλάζ δεν κάνω εκπομπή, δεν γίνεται.
0: Δεν
1: καταδέχομαι.
0: Δεν μπορώ δηλαδή να έρθω.
1: Δεν αφήνει τον άνθρωπο να πάρει το ελικόπτερό του, να πάει στο. Άμα αύριο θέλει να δει την Ακρόπολη, να πάρει το ελικόπτερο, να πάει στον Παρθενώνα πάνω στο βράχο.
0: Βεβαίως.
1: Πρέπει να ανέβει όλο
0: μα
1: αυτό το λόγο.
0: Θέλει να ανέβει, να πάει στο Λυκαβητό άνθρωπο αυτό.
1: Τι θα ανέβει.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα, είμαστε
1: έστω
0: σοβαροί.
1: Και με το τελεφερίκ μαζί με όλου του άλλου.
0: Τελεφερίκ, παιδάκι μου τώρα. Παίρνει το ελικόπτερό σου, ωραία, νοικοκυρεμένα, τσακ, το προσγειώνει.
1: Μπορεί να ρίχνεις τη βουτιά σου, κάνεις την επισκέψη σου, πίνεις τον καφέ σου. Παίρνεις το αυτό, ποιον ενοχλείς.
0: Δεν νομίζω ότι ενοχλείς κανέναν. Τώρα, άκου απίθανος αυτός άνθρωπος, έτσι.
1: Ναι.
0: Παίρνει άδεια να προσγειωθεί. Του δίνουν δηλαδή άδεια να προσγειωθεί κοντά στο αεροδρόμιο εκεί της Μήλου.
1: Νομίζω από ό,τι άκουσα από κάτι δηλώσει του Υπουργού, στις Αλικές ήταν να προσγειωθεί.
0: Κάπου, εκεί
1: κάπου
0: κοντά.
1: Είναι κοντά
0: ένα αεροδρόμιο.
1: Στο αεροδρόμιο. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εκείνος όμως σκέφτεται. Και μετά εγώ πώς θα πάω στο Σαρακίνικο να κάνω το μπάνιο μου. Σιγά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, τι πρέπει να πάρει αυτοκίνητο, να πάρει βάρκα, δεν ξέρω κιόλας πώς θα πάει, να περπατήσει, γιατί είναι και ιδιαίτερο το Σαρακίνικο.
0: Όχι, λέει. Δεν θα προσγειωθώ εκεί. Και ποιος θα με πάρει χαμπάρι, δηλαδή.
1: Έλα,
0: τώρα, έλα τώρα. Ένα ελικοπτεράκι τόσο δά είναι.
1: Στις αρχές Αυγούστου, στη Μήλο, με μερικές χιλιάδες τουρίστες, θα με πάρει κανείς χαμπάρι ότι προσγειώθηκα στα βράχια πάνω.
0: Ναι. Οπότε
1: αυτά τα πολύ παθα βράχια. Άλλος πάει και χτίζει σκάβη για να χτίσει ξενοδοχειακή μονάδα.
0: Ναι.
1: Άλλος προσγειώνεται με το ελικόπτερο.
0: Ναι, ναι. Οπότε λοιπόν, αντί να προσγειωθώ εκεί, θα πάω στην παραλία που θέλω. Τσακ λοιπόν εκεί.
1: Διαλέγεις το χάρτη και βλέπεις. Πού θέλεις, παιδί μου, να σε προσγειώσω, πες μου.
0: Εδώ μ' αρέσει.
1: Ήταν και σε ένα σημείο που τα βράχια ήταν έτσι.
0: Ναι, είχε ένα
1: flat,
0: πλάτωμα.
1: Το
0: είχε το πλάτωμά του.
1: Α, ναι, το ήτανε.
0: Χαλαρό, πολύ καλό.
1: Από ό,τι άκουσα που λέγανε κιόλας, λέει ο κυβερνήτης, είπε δεν είχε κόσμο, λέει, εκείνο στο σημείο. Όχι, να πήγαινε και πάνω στα κεφάλια. Να του έλεγε, φύγετε λίγο, φύγετε, φύγετε.
0: Ναι, βιάστε λίγο, ήρθα. Βιάστε λίγο τώρα που ήρθα. Τσακ, λοιπόν, προσγειώθηκε.
1: Και βουτίτσες. Κατέβηκαν οι άνθρωποι.
0: Ποιον ενόχλησαν, δεν ξέρω.
1: Κάποιος βρέθηκε, τράβηξε ένα βίντεο. Βλέπεις τώρα τι γίνεται με την τεχνολογία.
0: Αυτό είναι, η τεχνολογία φταίει.
1: Σήκωσε κάποιος το κινητό, τράβηξε το βίντεο. Υπό άλλες συνθήκες πριν από δεκαετίες, αυτό για να το μάθεις, απέναγαν μέρες. Αν το έλεγε κανείς και τα λοιπά. Λοιπόν, εγώ έχω καταλάβει τώρα.
0: Αυτό.
1: Είχε καταθέσει ένα σχέδιο πτήσης. Προφανώς καταθέτησε ένα σχέδιο πτήσης πριν ξεκινήσεις.
0: Φαντάζομαι.
1: Να κάνεις την πτήση σου. Όπως έλεγαν οι πληροφορίες λοιπόν, ότι είχε καταθέσει σχέδιο πτήσης για τις Αλικές της Μήλου. Και πήγε και προσγειώθηκε αλλού. Αυτό το ελέγχει κανείς. Θέλω να πω. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν έχει την ευθύνη να ελέγξει.
0: Φαντάζομαι πως ναι, ότι το ελέγχει. Καταρχάς νομίζω ότι έχει γίνει.
1: Έχει παρέμβαση εισαγγελέα, βέβαια.
0: Εισαγγελέας, έτσι.
1: Δηλαδή, εγώ καταθέτω ένα σχέδιο πτήσης. Έχω πει ότι θα πάω εκεί και ξαφνικά μου τη βάρεσε και θέλω να πάω. Θέλω να πάω, βραδερφέ, στη Βάρκιζα στην παραλία και να προσγειωθώ εκεί, στην άμμο, ξέρω.
0: Στην άμμο. Εκεί να προσγειωθώ, στην άμμο. Να βγάλω
1: θα με πάρει, θέλω να πω, κανείς χαμπάρι. Θα γίνει κάτι ή πάω προσγειώνομαι επειδή είναι το ελικόπτερο και έχει την ευκολία και πάει σε.
0: Κοίταξε.
1: Σημεία που δεν πάνε, ας πούμε.
0: Από ό,τι βλέπω και από την πλευρά της αεροπορίας, πηγές της πολιτικής αεροπορίας, παίρνουν όλα αυτά τα στοιχεία να τα δουν, να δουν αν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες, οι κανόνες της πτήσης, πώς έγινε όλο αυτό, να το ελέγξουν και από αυτή την πλευρά που εσύ εντοπίζεις. Δηλαδή, αν έχει γίνει κάτι, αν ξέφυγε από τον έλεγχο, δηλαδή, αν δεν τηρήθηκαν τα πράγματα όπως θα έπρεπε να τηρηθούν και από πλευράς πολιτικής αεροπορίας. Θα γίνει ένας εσωτερικός έλεγχος. Πάντως, οι άνθρωποι.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά Ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
7: Οπτικά Ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 2693 0 24 544. Και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι διακοπές με τον Real FM.

0: Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στον Κουβαράτικης. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Άγιος Τηλιανός, καθώς η πυρκαγιά πλησίασε τα σπίτια. Η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη Λεωφόρο Λαβρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο. Δίνεται μια πολύ σκληρή μάχη προκειμένου να οριοθετηθεί άμεσα, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Βορείου και του Νοτιού Αιγαίου. Περισσότερα στο real.gr. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι.
0: Real Traffic. Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας. Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.

0: Και καλοκαίρια και άνεμοι και θάλασσα και κύματα και απ' όλα έχει το τραγούδι. Αλλά επειδή τρέχει και επικαιρότητα να πούμε ότι πήρε ακρόατης και είπε ότι στην οδό Καπιδάκη στα κάτω Πατήσια, λέει από την Πέμπτη το μεσημέρι έχει σπάσει αγωγός, τρέχει νερό.
1: Πέμπτη
0: τι έχει συμβεί, είναι, είμαστε Δευτέρα. Είμαστε Δευτέρα μεσημέρι.
1: Τέσσερις μέρες. Εντάξει.
0: Ναι, δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει. Υπομονή. Έχουμε και θέματα και με το νερό και λειψιδρία. Λοιπόν, θα το ψάξουμε.
1: Αλλά
0: ενημερώνουμε κιόλας ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα και τρέχει νερό εδώ και τέσσερις ημέρες.
1: Λοιπόν, γράφει εδώ ο Real Blogger. Λέει ότι σας αγαπώ, σας εκτιμώ, σας υπολείπτομαι.
0: Αλλά
1: μη μου ανάβεις, λέει, τα λαμπάκια με την αναφορά στη συγκεκριμένη συμφωνία, τη συμφωνία κυρίων εννοώ. Του τα άναψα λίγο τα λαμπάκια.
0: Κάτσε να δεις τώρα τι θα κάνει ο κύριος Ραυτόπουλος. Εσύ άναψες τα λαμπάκια, εκείνος θα ανάψει τώρα τις φωτιές και άντε να τις σβήσουμε. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Κατσαμπέκη και κυρία Σαλαμάρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Τι να κάνουμε, τι να περιμένουμε. Θα περιμένουμε μειώσεις να δούμε στα προϊόντα με το που θα μπει το φθινόπωρο από το Σεπτέμβρη.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι η τρίτη. Θα έλεγα ενέργεια η οποία γίνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή. Η μία πρώτη ήταν το 24 με το ταμπελάκι με τη μόνιμη μείωση τιμής από 5% και πάνω, θα το θυμάστε. Η δεύτερη ήταν το 25 με τους 1000 κωδικούς. Η τρίτη είναι τώρα με την Εθνική Συμφωνία. Πάντοτε υπάρχει, θα έλεγα, μία διαφορετική ονομασία στην πρωτοβουλία αυτή, στην ενέργεια αυτή που γίνεται. Εκείνο το οποίο διαπιστώνουμε εμείς το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ότι βρίσκουμε αυξήσεις σε τρόφιμα και ήδη πρώτης ανάγκης, όπως για παράδειγμα απορρυπαντικά, τα οποία όταν ήταν τα απορρυπαντικό παράδειγμα 50 μεζούρες είχε 9,98, σήμερα έγινε 45 μεζούρες, πήγε 9,98, τώρα έγινε ξανά 50 μεζούρες και πήγε 11,98. Ή για παράδειγμα κοτόπουλο, το οποίο το βρίσκαμε στην τιμή των 3,19 ευρώ, το βρήκαμε τώρα 4,65.
0: Αυτές τις αυξήσεις που περιγράφετε μέσα σε τι χρονικό διάστημα έχουν γίνει?
2: Τον τελευταίο μήνα.
0: Από τις 10, άρα λέτε ότι από την ώρα που ανακοινώθηκε αυτή η πρωτοβουλία και η συμφωνία κυρίων που λέμε εμείς και τα λοιπά, έχουν ήδη κάνει αυξήσεις στις τιμές προϊόντων, ούτως ώστε να έρθουν μετά και να πούνε
1: αυξημένες.
0: Να πούνε μετά ότι τις συγκρατήσαμε ή ότι τις μειώσαμε
2: ότι
0: λίγο.
2: Η μείωση της τιμής θα γίνει από την τιμή που σημείο αναφοράς έχει στις 27 Αυγούστου. Ό,τι τιμή έχουν
0: μέχρι
2: τα
0: τότε όμως, βλέπετε εσείς ότι θα γίνονται αυξήσεις.
2: Όχι, δεν το λέω εγώ, το βλέπουμε. Το είναι στη διάθεσή σας όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε κάνει.
1: Ναι, πάντως κύριε Ραυτόπουλε, υποτίθεται ότι αυτόν τον μήνα έμειναν σταθερές και θα μείνουν σταθερές οι τιμές. Δηλαδή
2: είπατε τη μαγική λέξη, υποτίθεται.
1: Ναι.
2: Άλλο το τι λέμε και άλλο το τι είναι στην πραγματικότητα. Ότι υπάρχουν προσφορές στα σούπερ μάρκετ, να σας πω ότι στο 25% των κωδικών των σούπερ μάρκετ κάθε εβδομάδα υπάρχουν προσφορές. Στο 25%. Να σας πω ότι ένα μεγάλο κατάστημα σούπερ μάρκετ έχει περίπου 70.000 κωδικούς. Ένα υπέρ μάρκετ, ένα πολύ μεγάλο κατάστημα, έχει περίπου στους 70.000 κωδικούς. Εάν μας μιλάνε τώρα για 1.000 κωδικούς, οι οποίοι θα πρέπει να δούμε τι είναι. Είναι κωδικοί ταχυκίνητοι, δηλαδή είναι προϊόντα τα οποία αγοράζουμε στην καθημερινότητά μας, ή είναι προϊόντα τα οποία τα αγοράζουν λίγοι ή στην περιφέρεια, δηλαδή από μικρές βιομηχανίες είτε τροφίμων, παλαντικών, πυροκομικών, γαλακτοκομικών κτλ. Είναι αυτές οι οποίες υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, η ταχυκίνητη κωδική, ή είναι κάποιες? Εκείνο το οποίο ξέρουμε μέχρι τώρα είναι ότι βλέπουμε από τις βιομηχανίες να υπάρχει μία τροφίμων, να υπάρχει μία ατροφημία. Αντιθέτως, από τις πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες αντιλαμβάνεστε είναι αυτές που αλλάζουν κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα τις μεζούρες, είτε στον καφέ, είτε στον εσπρέσο, είτε στα αλατικά, είτε στα τυροκομικά, είτε σε πολλά προϊόντα, να δούμε ποια θα είναι τελικά η τιμή της καταληκτικής ημερομηνίας 27 Αυγούστου. Εμείς βεβαίως έχουμε και όλο το backup των προηγούμενων εβδομάδων για να δούμε πραγματικά ποια θα είναι και ποια θα είναι η μείωση.
0: Ναι, πώς θα έχει εξελιχθεί η τιμή σε προϊόντα όλο αυτό το διάστημα μέχρι να φτάσουμε να τεθεί σε ισχύ πια η συμφωνία κυρίων.
1: Κύριε Ραυτόπουλε, στις περιοχές τις τουριστικές, των διακοπών, τα νησιά και τα λοιπά, έχετε κάποια εικόνα πώς κυμαίνονται οι τιμές, αν υπάρχει αυξητική τάση?
2: Σε νησί των Κυκλάδων, αυτό το οποίο έχουμε συναντήσει είναι μέχρι και σίκα 29 ευρώ και 6 λεπτά.
0: Τι?
2: Υπάρχει αυξητική τάση σε προϊόντα, τα έχουμε δει και στη Ρόδο, σε προϊόντα τα οποία στις ίδιες αλυσίδες στην υπηρετική Ελλάδα και ιδίως στα αστικά κέντρα πολλούνται φτηνότερα στα νησιωτική Ελλάδα που δεν θα έπρεπε. Έχουμε δει κάποιους κωδικούς που πολλούνται ακριβότερα.
0: Συγγνώμη, είπατε σίκα το κιλό 29 ευρώ.
2: 6 λεπτά, μάλιστα.
0: Τα 6 λεπτά είναι που έκαναν τη διαφορά, κύριε Ραυτόπουλε, γι' αυτό δεν το συγκράτησα. Αλλά τα σίκα είναι και η εποχή τους, γιατί είναι ο μήνας Αύγουστος. Είναι τώρα, το φρούτο της εποχής.
2: Αυτή τη στιγμή στα σούπερ μάρκετ αλλά και στα μανάβικα, τα σίκα κινούνται στην περιοχή των 5, 6, 7, άντε το πολύ 8 ευρώ.
0: Ναι, αυτή είναι όμως καθαρή εσκοροκέρδεια, δεν υπάρχει λόγο. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν υπάρχει εξήγηση.
2: Όχι, δεν υπάρχει καμία εξήγηση. Η εξήγηση είναι ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί προκειμένου να ελέγξουν αυτή την κατάσταση. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί, ηλεκτρικός μηχανισμός, τότε ασίδωτα λειτουργεί η αγορά. Όπως καλή ώρα.
1: Ναι, από δική σας πλευράς γίνονται κάποιες καταγγελίες, ας πούμε, σε σχέση με αυτό που μας αναφέρατε τώρα. Έχει γίνει κάποια καταγγελία από εσάς?
2: Πώς δεν έχει γίνει, βεβαίως και έχει γίνει. Βεβαίως και έχει γίνει καταγγελία.
1: Ναι.
0: Αυτό που θέλω να πω εγώ.
2: Να ψάξει η Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή και να δει τα τιμολόγια, τα δελτία αποστολής, πόσο αγοράστηκε το προϊόν και για ποιο λόγο είναι έχει αυτή την τιμή.
0: Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι εσείς που είσαστε μία απλή ένωση καταναλωτών, κάθε φορά που βγαίνετε και σας ακούω, έχετε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα να δώσετε και έχετε παρακολουθήσει την εξέλιξη της τιμής των προϊόντων σε βάθος χρόνου. Δεν είναι ότι δίνετε μία τιμή που επικρατεί τώρα, λέτε ότι εγώ το παρακολουθώ το προϊόν τους τελευταίους μήνες, τις τελευταίες εβδομάδες και θα το παρακολουθήσω. Αυτό που κάνετε εσείς, που είσαστε μια απλή ένωση, δεν μπορεί να το κάνει ο ελεγκτικός μηχανισμός ή δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία των ενώσεων καταναλωτών με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για κάτι τέτοιο?
2: Βεβαίως και μπορούσε να υπάρχει και συνεργασία με τον ελεγκτικό μηχανισμό, με την Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή και Επιτήρησης Αγοράς. Βεβαίως θα μπορούσε να υπάρχει και συνεργασία με τις τοπικές, με τις περιφέρειες των νομών της χώρας μας, των περιφερειών της χώρας μας, που όλοι μαζί αυτοί να ήταν μια αλυσίδα, ένας κρίκος στην αλυσίδα, που να γινόταν ο έλεγχος και να σταμάταγε κάπου η εσχροκέρδεια. Να ξέρετε όμως το εξής: όσο υψηλότερες είναι οι τιμές στα προϊόντα, είτε αυτά είναι τρόφιμα, είτε είναι υπηρεσίες, είτε είναι είδη πρώτης ανάγκης, είτε οτιδήποτε σχολικά, οτιδήποτε ενδύματα, υποδήματα κτλ., τόσο περισσότερα έσοδα μπαίνουν στα ταμεία του κράτους. Και έτσι μπορούμε να κάνουμε, εντός εισαγωγικών τη λέξη, μπορεί να κάνει το κράτος κοινωνική πολιτική.
1: Κύριε Ραυτόπουλε, στα στοιχεία αυτά που έδωσε πριν από τρεις μέρες η Ελστάτ και βλέπουμε έτσι την επιβράδυνση, ας πούμε, του πληθωρισμού, βλέπουμε ότι σε ορισμένα προϊόντα, όπως για παράδειγμα είναι το μοσχάρι, είναι το αρνί, είναι το κατσίκι, είναι τα κρέατα, εκεί βλέπουμε κάποιες πολύ μεγάλες αυξήσεις της τάξης του 12, 13, 14%. Γιατί συμβαίνει αυτό?
2: Μιλάτε, αν μου επιτρέπετε, σε σύγκριση με, με το 2025. Η σύγκριση είναι αυτή. Πράγματι υπάρχει, όπως και τώρα αυτές τις μέρες που είναι το μικρό Πάσχα το 15 Αύγουστο, θα δούμε τις τιμές στο αρνί και στο κατσίκι στα ελληνικά, το τονίζω, γιατί θα γίνουν και πάρα πολλές εισαγωγές. Ελπίζω και εύχομαι να μην γίνουν ελληνοποιήσεις. Το λέω πολύ κομψά. Το οποίο θα φτάνει η τιμή στα 16 ευρώ το κιλό, 17 ευρώ το κιλό. Το μοσχάρι έχει ξεπεράσει, έφτασε στα περίπου 20 ευρώ το κιλό η μπριζόλα. Τώρα βέβαια αυτή την εποχή και ιδίως στους δύο τελευταίους μήνες βλέπουμε μία συγκράτηση στην τιμή του μοσχαριού και βλέπουμε και μία υποχώρηση της τάσης των 10-20 λεπτών. Να μου πεις τώρα,
0: σταγόνα στον ωκεανό.
2: Τι να λέει, εκείνο που περιμέναμε να δούμε μείωση είναι στο χοιρινό και στο κοτόπουλο. Που βλέπουμε, αντίθετα βλέπουμε σε κάποια, όχι σε όλα, σε κάποια μέρη του χοιρινού ή στην πριζόλα τη χοιρινή για παράδειγμα, βλέπουμε κάποιες αυξήσεις, όπως βλέπουμε και στο κοτόπουλο, ιδίως στα σκευάσματα κοτόπουλο, όπως είναι το μπούτι, όπως είναι το στήθος, όπως είναι τα φιλέτο.
0: Ίσως λόγω μεγάλης ζήτησης, γιατί ο κόσμος έχει στραφεί σε αυτά τα δύο κρέατα.
2: Ακριβώς. Σε αντίθεση με το ολόκληρο κοτόπουλο που το βλέπουμε, το συναντάμε από 2,65 το κιλό έως και 4,65.
0: Στέλνει μήνυμα ο Νικόλαος και λέει ότι έχει φίλη που δουλεύει σε μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, δεν θα πω βέβαια την επωνυμία, 2 με 3 φορές την εβδομάδα αλλάζουν τιμές σχεδόν σε όλα τα προϊόντα και εννοείται, όπως γράφει, προς τα πάνω.
2: Έτσι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Αυτό εξαρτάται ανάλογα από τις βιομηχανίες και τις αγορές τις οποίες κάνουν τα σούπερ μάρκετ, τις βιομηχανίες και από τις πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες ανάλογα με τα τιμολόγια τα οποία παίρνουν ανεβάζουν και αυτές τις τιμές. Σου λέει ότι αφού μου ανεβάζει η βιομηχανία την τιμή, εγώ δεν μπορώ να την κρατήσω στα ίδια επίπεδα, γιατί τότε εγώ θα μπω μέσα.
0: Δεν την ανεβάσω κι εγώ, ναι.
2: Ακριβώς.
0: Διαβάζω κάτι άλλο ανησυχητικό. Ήταν ένα άρθρο που έλεγε ότι έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων στο ελαιόλαδο, γιατί είχαμε ησυχάσει λίγο με το λάδι.
1: Και έχει πέσει, νομίζω, η τιμή
0: στους τελευταίους μήνες. Λόγω της ακραίας ζέστης που δεν πλήττει μόνο εμάς, πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη, οπότε πλήττει και την Ισπανία, πλήττει και την Ιταλία, πλήττει και την Πορτογαλία. Η παραγωγή, λέει, σε όλες αυτές τις χώρες προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένη ξηρασία και οι πυρκαγιές το προηγούμενο διάστημα έχουν θέσει σε κίνδυνο την παραγωγή ελαιολάδου, και μάλιστα ότι και εκεί που γλίτωσαν από τις οι καλλιέργειες από τις πυρκαγιές και δεν καταστράφηκαν, η ξηρασία, η στάχτη κτλ. Έχει δημιουργήσει μια κακής ποιότητας καρπό, ας το πούμε.
2: Είναι το μικροκλίμα τέτοιο το οποίο επηρεάζονται.
0: Έχετε και εσείς τέτοια πληροφόρηση ότι ενδεχομένως.
2: Έχουμε και εμείς, και η πληροφόρηση η οποία έχουμε είναι μια χώρα η οποία δεν την είπατε, ναι, θα γίνουν και γίνονται εισαγωγές, που είναι η Τινησία. Πρώτη, ναι, είναι η Ισπανία στην παραγωγή ελαιολάδου. Δεύτερη είναι η Τινησία, που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τίνει να γίνει και η Τουρκία. Εμείς σε αυτές τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαταλεγόμαστε ανάμεσα στις 3 πρώτες θέσεις μαζί με την Ιταλία. Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα. Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία. Την παραγωγή ελαιολάδου. Και θα πούμε, όπως πραγματικά το βλέπουμε και στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ότι η τιμή από εκεί που είχε φτάσει στα 12, 13, 16 ευρώ το λίτρο, όχι το κιλό, το λίτρο, τα σούπερ μάρκετ βλέπουμε ότι έχει μειωθεί και έχει φτάσει μονοψήφιο νούμερο περίπου στα 8 με 9 ευρώ.
0: Γι' αυτό έλεγα ότι τουλάχιστον είχαμε ένα μέτωπο το οποίο είχαμε γλιτώσει το τελευταίο διάστημα. Ναι.
2: Και εκείνο το οποίο, επειδή βρίσκομαι σε επαφή με μια παραγωγική περιοχή από ελαιόλαδο, όπως είναι η Μεσσηνία, όπως είναι η Λακωνία, όπως είναι ακόμα και η Μακεδονία, και συγκεκριμένα η Ανατολική Μακεδονία που βγάζει και την ελιά, την λεγόμενη την ελιά Θάσου, βλέπουμε ότι οι εμποροί δεν υπάρχει, θα έλεγα, ενδιαφέρον αγοράς, όχι για κανένα λόγο, για να τα αγοράσουν από τους παραγωγούς σε τιμές εξευτελιστικές, δηλαδή σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές, ώστε να έχουν και μεγαλύτερο κέρδος ήδη.
1: Και είναι αυτό που λένε.
2: Το ίδιο συμβαίνει και με τα σταφύλια που είναι η εποχή.
1: Επειδή σε κανένα μήνα, λιγότερο από μήνα, θα κάνουμε συζήτηση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και για τα σχολικά είδη. Τι εικόνα έχετε ως προς τα σχολικά?
2: Να πούμε ότι μέσα στα σχολικά, μέσα στην πρωτοβουλία, αυτή την εθνική πρωτοβουλία, υπάρχουν και 100 κωδικοί με σχολικά είδη. Εμείς έχουμε και τις περσινές τιμές, ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, έχουμε και τις περσινές τιμές. Πόσο είχαν τετράδια, καρκίνες, μολύβια, γόμες, γεωμετρικά σχήματα, τσάντες διάφορες, επώνυμες και μη επώνυμες και ιδιωτικής ετικέτας. Να δούμε τι είναι. Να πούμε ότι από την Εθνική Συμφωνία, όπως είπε και το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Αρχή Προστασίας Καταναλωτή, εξαιρούνται οι κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας. Όπου μέσα σε αυτή την πρωτοβουλία που είδα και κάποια δημοσιεύματα, υπάρχουν και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας. Αυτά εξαιρούνται, γιατί αντιλαμβάνεστε, η κάθε αλυσίδα, όπου μέσα σε αυτή την πρωτοβουλία που είδα και κάποια δημοσιεύματα, υπάρχουν και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας. Αυτά εξαιρούνται, γιατί αντιλαμβάνεστε,

0: εκείνο που έχουμε συναντήσει είναι ότι έχουν μειωθεί, θα έλεγα, το χαρτί. Δηλαδή, εκεί που ήταν το χαρτί 80 γραμμάρια, τώρα είχε γίνει πρόπερση 70 γραμμάρια, πέρσι είχε γίνει 60 γραμμάρια. Το 50 φύλλο. Φέτος περιμένουμε να δούμε πόσα γραμμάρια θα είναι, για να πούμε ποια είναι η τιμή του. Έτσι, γιατί εάν μιλάμε ένα τετράδιο των 80 γραμμαρίων, είχε 1 ευρώ και σήμερα έχει των 70 γραμμαρίων, το έχουν 90 λεπτά, δεν είναι μείωση.
1: Όχι, βέβαια.
0: Γιατί μειώθηκε η ποιότητα του χαρτιού. Δηλαδή, το παιδάκι στις πρώτες τάξεις γράφει στην πρώτη σελίδα και βλέπει αυτό που έχει γράψει στην τρίτη σελίδα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ναι. Okay. Έτσι όπως το θέτετε. Πάντως το έλεγα ότι θα μας κάνει την καρδιά περιβόλη ο κ. Ζαυτόπουλος. Δεν φταίει ο κ. Ζαυτόπουλος, γιατί αυτή είναι η κατάσταση έξω. Θέλω να πω απλά ότι σε ένα νησί του Αργοσαρονικού, στην Αίγινα, που είναι ένα νησί που είναι για. Κόσμο δεν πάει. Δεν είναι Μύκονος. Ναι. Δεν είναι Μύκονος, δεν είναι Σαντορίνη.
1: Είναι οικογένειες πολλές.
2: Πάνε οικογένειες, είναι ο πιο κοντινός προορισμός και θεωρείται για τα λαϊκά στρώματα ένας προορισμός top. Σε μία από τις καφετέρειες του λιμανιού, τέλος πάντων, μία σαλάτα. Καφετέρειες, δεν είναι ταβέρνα. Μία σαλάτα, μία κρέπα, μία βάφλα με μία μπάλα παγωτό, 31 ευρώ.
0: Και
2: το πρώτο που είπα είναι, συγγνώμη, τι έχετε χρεώσει, γιατί νομίζω ότι έχει γίνει λάθος πραγματικά.
0: Ναι, εκείνο το οποίο έχουμε δει εμείς αυτή την περίοδο είναι ακόμα και σε περιοχές οι οποίες δεν θεωρούνται τουριστικές, να πουλάνε τα καταστήματα την μπάλα του παγωτού, το χωνάκι, στα 5 ευρώ.
2: Ναι.
0: Δηλαδή μου στείλε καταναλωτής την απόδειξη που πήρε 2 παγωτά στα παιδιά του με 2 μπάλες.
2: Με συγχωρείτε, αλλά είναι κουταλιά και ευρώ δηλαδή εδώ.
0: Κάπως έτσι.
2: Μια μπάλα παγωτό, πόσες κουταλιές είναι.
1: Κάπως έτσι είναι.
0: Αλλά μην στεναχωριέστε. Έρχεται το φθινόπωρο, έρχεται το χειμώνα, στα οποία τα παγωτά θα τα βάλουν σε προσφορά. Ένα και ένα δώρο, μισή τιμή, 50%.
1: Σωστό
0: και
1: αυτό.
2: Λοιπόν, κύριε Ρευκόπουλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή σε όλο τον κόσμο.
3: Real FM. Τάκης και Χούκη. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
8: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
7: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
8: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
9: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
10: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο. Στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας. Και τα ψητά της ώρας. Με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Αντένα 105,3.

0: Και δες τώρα πώς θα τοποθετεί ο Real Blogger την κουβέντα έτσι που κάναμε, αυτά που λέγαμε τον κύριο Ραυτόπουλο. Λέει, τελικά αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι άλλο πράγμα η ακρίβεια, δικαιολογημένη ή όχι, και άλλο η ασχροκέρδεια. Ο συνδυασμός των δύο σκοτώνει. Αντίρρηση, όχι καμία αντίρρηση, Real
1: και
0: Blogger.
1: Και το έχουμε αυτό το συνδυασμό, Real Blogger.
0: Το πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε αυτόν τον συνδυασμό που σκοτώνει. Έτσι.
1: Πραγματικά.
0: Είναι και τα δύο μαζί. Λοιπόν, πάμε σε περιβάλλον διαφημίσεων, έτσι. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με εξαπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Τώρα τι λέει ο Άγγελος, λέει το σημείο που προσγειώθηκε, λέει το ελικόπτερο που λέγαμε νωρίτερα για το σαρακίνικο της Μήλου. Ναι. Δεν νομίζω, λέει, πάντως να ήταν σημείο που να ενοχλούσε κάποιον.
0: Τι εννοεί?
1: Ίσως διάβασε τις δηλώσεις που έκανε ο κυβερνητής, ο οποίος είπε ότι εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν στο σημείο το συγκεκριμένο που προσγειώθηκε το ελικόπτερο, δεν υπήρχαν λουόμενοι. Δεν είναι ότι για να προσγειωθεί έφυγε κάποιος.
0: Στο βραχάκι με το πλάτωμα, δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος λουόμενος.
1: Άρα με τη δική σου λογική, Άγγελε, αν εγώ θέλω να προσγειωθώ σε 7 ώρα το πρωί που δεν ενοχλώ κανέναν στο βράχο της Ακρόπολης, να το κάνω. Δεν υπάρχει θέμα.
0: Ναι.
1: Και γιατί εκείνη έχουμε... είναι κλειστή η Ακρόπολη, αλλά δεν ενοχλώ κάποιον.
0: Και επίσης να έχουμε λίγο στο μυαλό μας ότι όταν προσγειώνεται ένα ελικόπτερο, ξέρεις, υπάρχει και ένας άνεμος που δημιουργείται εκεί, έτσι, δεν είναι ένα αντικείμενο το οποίο τοποθετείται σε ένα βραχάκι ήσυχα και αθόρυβα και ωραία.
1: Μα φυσικά υπάρχει, σηκώνει το ολόκληρο.
0: Ναι.
1: Απομακρύνονται, θέλω να πω.
0: Δηλαδή,
1: γύρω-γύρω.
0: Μήπως δεν ήταν εκείνη την ώρα κάποιος, γιατί είδαν οι άνθρωποι ότι πάει να προσγειωθεί ελικόπτερο και απομακρυνθήκανε. Λέω εγώ τώρα. Ναι. Εγώ δηλαδή στη θέση του αυτό θα έκανα. Θα έπαιρνε την πετσετούλα μου, την τσαντούλα μου και θα πήγαινα προς τα πίσω.
1: Πάντως η Μήλος κάτι έχει αυτές τις μέρες. Διαβάζω τώρα για μια επιχείρηση διάσωσης που έγινε τα ξημερώματα στην περιοχή Φύρη Πλάκα τη Μήλου. Mm-hmm. Ένας άνδρας 33 ετών, αυτό προκύπτει από ανακοίνωση που έκανε το λιμενικό, εγκλωβίστηκε στην κορυφή ενός βράχου. Ήταν ένας βράχος ύψους περίπου 20 μέτρων. Βρίσκεται εντός της θάλασσας ο βράχος. Είχε αναρριχηθεί σε εκείνο το σημείο. Διαπίστωσε όμως ότι στην προσπάθεια του μετά να κατέβει δεν μπορούσε να κατέβει με ασφάλεια. Ενημερώθηκε το λιμενικό για το περιστατικό. Οργανώθηκε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του. Έσπευσαν σκάφη του λιμενικού, έσπευσε αστυνομία, κλιμάκιο πυροσβεστών, διασωστών, κλιμάκιο του κέντρου υγείας Μήλου, ιδιώτες ναυαγοσώστες. Φαντάσου τώρα. Φαντάσου τώρα. Κάντε εικόνα τώρα αυτό το πράγμα. Ένας άνθρωπος πάνω σε ένα βράχο και έχουν έρθει από όλους τους κλάδους και από όλες τις υπηρεσίες. Λοιπόν, καλά στην υγεία του, απλά δεν μπορούσε να κατέβει μόνος του, όπως δήλωσε ο ίδιος, και με τη συνδρομή όλων αυτών των δυνάμεων τελικά κατέβηκε. Δεν χρειάστηκε η ιατρική φροντίδα, δεν είναι ότι αισθάνθηκε κάτι.
0: Ναι, δεν μπορούσε να κατέβει από
1: εκεί. Υπερτιμούμε τις δυνάμεις μας.
0: Υπερτιμούμε τις δυνάμεις
1: μας. Τώρα τα λέω εγώ αυτά, γιατί έχω κάνει και εγώ.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Olympion, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Olympion, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης πατρών. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής, με ισχυρές πυροσβαστικές δυνάμεις να παραμένουν στο πεδίο και να αντιμετωπίζουν πλήθος καπνογόνων σημείων εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης. Όπως έγινε γνωστό, από τις φλόγες καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Το 90% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, σημειώνοντας ότι φέτος έχουμε ξεπεράσει τις 274 συλλήψεις. Σε ό,τι αφορά τις πληγήσεις περιοχές, τόνισε ότι υπάρχει ένα πολύ γενναίο πακέτο μέτρων. Το ποσοστό της κρατικής αρρωγής το έχουμε φτάσει στο 100%, ας το θεωρήσουν ως δεδομένο οι πολίτες, υπογράμμισε, ενώ πρόσθεσε ότι η κρατική μέρημνα για όποιον θέλει να χτίσει καινούριο σπίτι θα ανέρχεται στα 1000 ευρώ το μέτρο μέχρι 100 τετραγωνικά. Σε εξέλιξη παραμένει η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας, ωστόσο δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά του Αιγαίου, καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι. Περισσότερα στο enikos.gr. Ανοιχτή έως και την προσεχή Παρασκευή θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Πρεμιέρα σε 30 λεπτά στο Μπέρμιγχαμ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών. 14 ελληνικές συμμετοχές στα σημερινά προκριματικά αγωνίσματα. Στη 1:30 αγωνίζεται ο Μίλτος Τεντόγλου στον προκριματικό του μήκους. Στο Παρίσι άρχισε σήμερα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Ανδρών και Γυναικών. 13 Έλληνες αθλητές και αθλήτριες αγωνίζονται στα προκριματικά της σημερινής πρώτης ημέρας. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
7: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 46 92.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 26 10 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
10: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, Δροσέρα ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
6: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088. Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
6: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
7: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 27 Αυγούστου.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε ύφεση είναι φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Έχουν καεί κτηνοτροφικές μονάδες και τουλάχιστον ένα εργοστάσιο, ενώ εκκαινώθηκε ο Άγιος Τηλιανός. Για την κατάζευση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, το έργο των οποίων δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι. Το 90% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα, δήλωσε στο Real FM ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. Πρόσθεσε ότι φέτος έχουμε ξεπεράσει τις 274 σύλληψεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στον εισαγγελέα Σύρου οδηγείται ο πιλότος και ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε με τουρίστες στα βράχια του Σαρακίνικου της Μήλου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Με τραύματα, αλλά εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται αγοράκι 2,5 ετών το οποίο έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ρόφου στην Πάτρα. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στο κενό. Μέχρι τις 21 Αυγούστου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Τα ποσά επιδότησης κυμαίνονται από 200 έως και 600 ευρώ. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο της Ουκρανίας και 12 σε ουκρανική επιδρομή στο Ταταρστάν της κεντρικής Ρωσίας.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στον απογευματινό τελικό των 200 μέτρων μεικτής ατομικής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι, προκρίθηκαν ο κάτοχος του τίτλου Απόστολος Παπαστάμος και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκης. Δεν κατάφερε να προκριθεί ο Δανίλ Γιουρτζίδης. Στον ημιτελικό των 50 μέτρων πεταλούδας προκρίθηκε ο Στέργιος Μπίλας, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 22 δευτερόλεπτα και 93 εκατοστά. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Αντένα.
4: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.

0: Αντένα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος άνεμοι βορείως 8 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
3: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Είμαστε λοιπόν 7 λεπτά μετά τη μία και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δήμαρχο Σαρονικού, τον κύριο Δημήτρη Παπαχρήστου, να μας δώσει την εικόνα που υπάρχει τώρα στο Κουβαρά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Πώς είναι τα πράγματα εκεί,
1: κύριε Δήμαρχε? Η εικόνα είναι πολύ βελτιωμένη. Έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο κίνδυνο.
0: Υπάρχει.
1: Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο. Έχει γίνει πλήρη οριοθέτηση.
2: Ωραία. Να δούμε λίγο πια τι αφήνει πίσω της, αφού είμαστε σε τόσο σταθερά βελτιωμένη εικόνα από ό,τι λέτε. Τι αφήνει πίσω της, γιατί διαβάζαμε και βλέπαμε πλάνα από κτηνοτροφικές μονάδες που καίγονταν από εργοστάσιο. Έχουμε εικόνα τι έχει καταστραφεί?
1: Ακόμα εικόνα ακριβή δεν μπορούμε να έχουμε γιατί είναι νωρίς, αλλά όντως υπάρχει μια κτηνοτροφική μονάδα η οποία έχει καεί πλήρως. Είναι αυτή που βλέπατε και στα πλάνα.
0: Ναι.
1: Έγινε κένωση του οικισμού Αγίου Στυλιανού που ήταν ακριβώς κάτω από την μονάδα την οποία βλέπατε.
2: Εκεί στον οικισμό πέρασε η φωτιά ή περιμετρικά?
1: Εκεί πέρασε, αλλά η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, αν και είναι αρκετά νωρίς, είναι ότι δεν έχουμε ιδιαίτερες καταστροφές. Είναι ένας πολύ μικρός οικισμός και επιχειρήσαν εκεί αρκετές δυνάμεις, αρκετά νωρίς, οπότε προλάβαμε και το διαχειριστήκαμε το κομμάτι. Το κομμάτι του κτηνοτροφείου είναι η ζημιά που έχουμε μέχρι στιγμής.
2: Το εργοστάσιο που ακούγαμε είναι κάτι διαφορετικό από την κτηνοτροφική μονάδα?
1: Όχι, είναι το ίδιο.
2: Είναι το ίδιο.
0: Κύριε Παπαχρήστου, αυτή τη στιγμή ο δρόμος είναι ανοιχτός, γιατί νωρίτερα υπήρχε εκτροπή κυκλοφορίας.
1: Την άνοδο στην Αγίου Στυλιανού, όχι, δεν είναι ακόμα ανοιχτός, γιατί επιχειρούν πολλές δυνάμεις. Είναι στενός ο δρόμος και υπάρχει κίνδυνος για μποτιλιάρισμα.
0: Είναι η λεωφόρος Σουνίου αυτή?
1: Όχι, αυτή είναι η κάθετη λεωφόρος Σουνίου. Η λεωφόρος Σουνίου παραμένει ανοιχτή κανονικά τώρα.
0: Πολύ ωραία.
2: Άρα δεν έχουν επιστρέψει ακόμα οι κάτοικοι στον οικισμό αυτό που εκενώθηκε?
1: Όχι, ακόμα όχι, μέσα στις επόμενες ώρες.
2: Έχουμε εικόνα πώς ξεκίνησε 8 η ώρα το πρωί αυτή η φωτιά?
1: Όχι, δεν έχουμε εικόνα ακόμα. Θα έρθει η υπηρεσία της πυροσβεστικής, που είναι η υπηρεσία αντιμετώπισης πυρισμών, να μας δώσει μια εικόνα.
2: Και εκεί κάηκαν χαμηλή βλάστηση, αγροτοδασική έκταση, τι ακριβώς ήταν?
1: Είναι αγροτοδασική, είναι οι πρόποδες του βουνού, έχει αγροτοδασική ελιές πολλές και έχει πυκνή βλάστηση, έχει και σκήνα πολλά, είναι ένα σημείο το οποίο είναι αρκετά επικίνδυνο.
0: Φαντάζομαι, κύριε Παπαχρήστου, ότι ήταν αρκετά άμεση η παρέμβαση του πυροσβεστικού.
1: Ήταν πολύ, πολύ άμεση και να τους δώσουμε να τους πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Πολύ άμεση κινητοποίηση και εναέρια και πήγες δυνάμεις και οι γειτονικοί δήμοι βοηθήσαν στην δράμανε με οχήμα πάτους μαζί με τα δικά μας και προλάβαμε, γιατί έχουν δυναμώσει αρκετά οι άνεμοι αυτή τη στιγμή.
2: Άρα ισχύει ότι ενώ το πρωί ακούγαμε τον Δήμαρχο Λευρωτικής να λέει ότι στις 8 η ώρα που ξέσπασε δεν είχαμε ισχυρούς ανέμους, μετά η πυροσβεστική έδωσε 7 μποφόρα, άρα συνεχίζουμε να έχουμε ισχυρούς ανέμους.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε να έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους στο σημείο. Ναι. Τη στιγμή της έναρξης ευτυχώς ήταν μια καλή στιγμή, μετά άρχισε να ανεβαίνει.
2: Ναι.
0: Φαντάζομαι είστε και εσείς επιφυλακή, υποθέτω, ναι. Στο σημείο εκεί. Φαντάζομαι και οι εθελοντικές ομάδες, και έχετε αρκετές εκεί στην περιοχή εθελοντικές ομάδες.
1: Όλες οι ομάδες, όλο το προσωπικό του Δήμου, οι υπηρεσίες μας όλες είναι στο σημείο.
2: Να ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη τον Δήμαρχο Σαρονικού, τον κύριο Παπαχρήστου.

0: Γιώργος Ταβαρίνος έχει πάρει μάλλον χαμπάρει την ηλικία μας και
1: νομίζω
0: βάζει,
1: πως, ναι.
0: βάζει
1: κάτι, κάτι μας λέει, έχει υπονοούμενο έτσι.
0: Δεκαετία στα τραγούδια, δηλαδή τα έχεις πάρει αμπάριζα έτσι. Δύο ώρες δεν μιλάω, δεν μιλάω.
1: Αλλά
0: και καλά καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, ήρθε η ώρα να το πεις και εσύ αυτό, βέβαια.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε, συνεχίζουμε μέσα στο στούντιο με την ίδια σύνθεση. Ελένη Κατσαμπέκη και Ελισάβετ Σαλαμάρα στα μικρόφωνα, Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων. Έχουμε αλλαγή στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι η Βάσια Κούτρα η οποία υποδέχεται τα τηλεφωνήματά σας και Θοδωρής Αξελός από τις 12. Μην κοιτάτε τώρα πήγε 1 και 12 για να το πούμε εμείς. Από τις 12 στα Δελτία Ειδήσεων.

0: Λοιπόν, λέγαμε στην πρώτη ώρα η είδηση που ας πούμε έχει συγκλονίσει την Ελένη ήταν το ελικόπτερο στο Σαρακίνικο. Και για να σου πω την αλήθεια.
1: Εντάξει, είναι μια είδηση τώρα εντυπωσιακή.
0: Εντυπωσιακό. Η άλλη είδηση ήταν το τετράχρονο παιδί στην Πάρο που πνίγηκε στην πισίνα. Άλλο ένα καλοκαίρι που τρινούμε και μάλιστα μικρά παιδιά. Στην πισίνα και εδώ μένει να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Ναι, είναι ένα ακόμα περιστατικό και λυπάμαι έτσι που το λέμε αυτό, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε τέτοια περιστατικά. Υπάρχουν οδηγίες που δίνονται. Η αλήθεια είναι ότι ένα παιδί πολύ εύκολα φεύγει από την προσοχή, πάρα πολύ εύκολα.
0: Και αθόρυβα μπορεί να βρεθεί μέσα στην πισίνα και να πνιγεί, αθόρυβο, όπως λένε οι ειδικοί.
1: Τώρα, γίνεται έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό και μάλιστα ο πατέρας του παιδιού έχει ζητήσει να αντληθεί υλικό και από τις κάμερες που υπήρχαν στην συγκεκριμένη επιχείρηση, διότι αρχικά είχε υποθεί ότι οι γονείς βρίσκονταν στη θάλασσα.
0: Αλλά από τις μαρτυρίες προκύπτει ότι ήταν στο εστιατόριο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, της επιχείρησης.
1: Ο ίδιος λέει ότι ήταν στο εστιατόριο και ότι ήταν για ένα λεπτό, δύο που το χάσανε το παιδί από τα μάτια τους. Επίσης, ένα ζητούμενο είναι η ιστορία με τους ναυαγοσώστες.
0: Εμένα αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση, Ελένη. Η αλήθεια είναι ότι ψάξαμε, αλλά δεν ήταν δυνατόν να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των ναυαγοσωστών, γιατί υπάρχουν ερωτήματα, θα το επιχειρήσουμε και τις επόμενες ημέρες.
1: Είναι αντικείμενο έρευνας όλο αυτό.
0: Ο ιδιωτήτης της επιχείρησης ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης.
1: Και το θέμα είναι αν πρέπει να είναι παρόν ο ναυαγοσώστης συνέχεια.
0: Φαντάζομαι. Αυτά είναι τα ερωτήματα.
1: Επαφή, είτε είναι πισίνα, είτε είναι η θάλασσα.
0: Εκτός από το να έχει περάσει κάποιος την εκπαίδευση η οποία είναι απαραίτητη και να έχει προφανώς την πιστοποίηση ότι είναι ναυαγοσώστης, γιατί δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Πρέπει να είναι παρόν καθ' όλη τη διάρκεια της βάσης. Ή αν λείψει από την πισίνα να υπάρχει ένα άλλο άτομο το οποίο έχει επίσης τις ίδιες γνώσεις για να τον αντικαταστήσει. Δεύτερον, ο ιδιοκτήτης επιτρέπεται να είναι και ναυαγοσώστης με την έννοια ότι ως ιδιοκτήτης έχει προφανώς και πολλά άλλα πράγματα να χειριστεί. Οπότε μπορεί να καλύψει και μια οκτάωρη βάρδια, λέω εγώ, στην πισίνα. Σε διπλή πισίνα, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί ήταν δύο πισίνες που επικοινωνούσαν. Και να έχει τον έλεγχο της κατάστασης, ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει.
1: Εκείνη την ώρα, αυτός ο οποίος.
0: Και δεν ήταν αυτός ο οποίος παρενέβη.
1: Ήταν ο άνθρωπος που δούλευε στο μπαρ.
0: Ακριβώς.
1: Της επιχείρησης, ο οποίος προσπάθησε να βοηθήσει αυτό το παιδάκι. Είναι αντικείμενο έρευνας. Και εδώ υπάρχει παρέμβαση εισαγγελική. Είναι αντικείμενο έρευνας να δούμε κάτω από ποιες συνθήκες συνέβη αυτό το πολύ τραγικό γεγονός.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα λοιπόν, και αυτό γιατί είναι υποχρεωτικό σε όλες τις πισίνες να υπάρχει ναυαγοσώστης. Είναι ηλικία θέμα, γιατί ο πατέρας λέει ότι ο ιδιοκτήτης είναι 68 ετών. Υπάρχει ένα όριο ηλικιακό, θέλω να πω, στους ναυαγοσώστες που λέει ότι ακόμα και αν είσαι σε πισίνα, είναι η δική σου επιχείρηση οτιδήποτε. Δεν μπορεί να είναι ο ναυαγοσώστης πάνω από μια ηλικία. Θέτουμε τα ερωτήματα και θα προσπαθήσουμε τις επόμενες μέρες.
1: Βέβαια, όπως και ένα ακόμη ερώτημα, δεν ξέρω αν αφορά στη συγκεκριμένη πισίνα, αλλά στο παρελθόν έχει υποθεί ότι αν το βάθος της είναι μέχρι 1,5 μέτρο, τότε δεν χρειάζεται ναυαγοσώστης. Το οποίο οι ναυαγοσώστες λένε ότι δεν ισχύει. Mm. Ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι πραγματικό.
0: Ότι δηλαδή, πνίγεται κανείς ακόμα και στο 1,5 μέτρο.
1: Δεν υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που να βάζει ένα τέτοιο όριο. Σε όποια πισίνα πρέπει να υπάρχει ναυαγοσώστης και πρέπει να είναι παρόν ο ναυαγοσώστης.
0: Επίσης, υπήρχαν όλα τα μέτρα ασφαλείας. Υπήρχε για τις πρώτες βοήθειες, εννοώ, γιατί υπήρχε γιατρός. Ήταν η περίπτωση που υπήρξε γιατρός στο χώρο, ναι, και έκανε προσπάθειες ανάνυψης.
1: Ήταν πελάτης όμως.
0: Ήταν πελάτης. Ο πατέρας από την πλευρά του λέει ότι δεν υπήρχε το φαρμακείο, δεν υπήρχαν τα κατάλληλα μέσα, δεν είναι κάποια πράγματα. Είναι η μία, είναι και η άλλη πλευρά. Πρέπει να διερευνηθεί και το λέω γιατί οι πισίνες υπάρχουν σε ξενοδοχεία, εστιατόρια,
1: παντού.
0: Σε πάρα πολλά καταλήμματα. Η Ελλάδα είναι γεμάτη.

0: Και μία άλλη είδηση, την οποία τη βλέπω στο ενικός.gr. Ο φωτορεπόρτερ ο Γιώργος ο Κονταρίνης, πολλά χιλιόμετρα στο φωτορεπορτάζ ο Γιώργος, πήγε για δεύτερη φορά και κατέγραψε την εικόνα του Βυθού στην Κέρκυρα.
1: Είδα οι εικόνες. Και τι δεν
0: πήγε,
1: έχει.
0: Λοιπόν, είχε πάει πέρυσι και πήγε ξανά φέτος ο Γιώργος εκεί για να καταγράψει. Όπως το λες. Και τι δεν έχει. Ξαπλώστρες, ομπρέλες, ό,τι μπορείς να φανταστείς παραμένει στο βυθό της θάλασσας εκεί στην Κέρκυρα. Βεβαίως γίνεται αναφορά και λέγεται ότι είναι υψηλό το κόστος για να απομακρυνθούν όλα αυτά τα απορρίμματα.
1: Ναι, γιατί καταλαβαίνουμε και ογκώδη αντικείμενα.
0: Είναι και ογκώδη.
1: Δεν είναι απλά κάποια
0: σκουπίδια.
1: Όμως
0: πρέπει, παιδί μου, μήπως πρέπει να αλλάξουν κάποια στιγμή νοοτροπία. Δηλαδή, εντάξει, είναι, πολύ, είναι δύσκολο να τα μεταφέρουν, αλλά...
1: Έχουν βγάλει από το βυθό, Ελένη, σε άλλες επιχειρήσεις που έχουν γίνει ανάσερσες. Έχουν βγάλει λάστιχα αυτοκινήτων, ηλεκτρικές συσκευές.
0: Μηχανάκια.
1: Αυτά, οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες είναι προφανώς από τα beach bars.
0: Τα έχει πάρει ο αέρας.
1: Τα παρέσυρε ο αέρας. Ψιλοκαταστράφηκαν και δεν έδωσε κανείς σημασία, οπότε κατέληξαν στον βυθό. Μετά το τέλος της σεζόν είναι αφημένα εκεί, δεν τα μαζεύει κάποιος. Και πάλι γίνεται μια μεγάλη βροχή ή οτιδήποτε και τα παίρνει μέσα. Αλλά εδώ πέρα έχουμε ανακαλύψει ολόκληρο θησαυρό.
0: Βέβαια, απίστευτα αντικείμενα. Τώρα η συγκεκριμένη παραλία είναι περίπου, το σημείο αυτό είναι 10 μέτρα από την ακτή που εντοπίστηκε.
1: Τίποτα, κολυμπάς.
0: Κολυμπάς. Το δε βάθος είναι 4-5 μέτρα. Δεν είναι δηλαδή, είναι κολυμπάς, το βλέπεις,
1: ναι,
0: το βρίσκεις,
1: ναι.
0: Έτσι, αυτό. Δεν ξέρω.
1: Όπως και όλα τα άλλα.
0: Μένω λιγάκι σε αυτό και στην νοοτροπία που έχουμε. Έτσι. Δηλαδή
1: και,
0: αυτό
1: και
0: λες για τις ομπρέλες.
1: Και τα
0: απορρίμματα. Τα σκουπίδια.
1: Τα πλαστικά. Ήμουν στα μέθανα που σου είπα πριν για το ηφαίστειο και μου χρωστάς την ιστορία για την Γάβδο. Δεν την ξεχνάω. Και είναι σε κάποια παραλία, είναι ο αέρας έτσι και τα έχει φέρει προφανώς από αλλού, ας πούμε. Και βγάζουμε και έχουμε βγει 2-3 λουόμενοι και αρχίζουμε και μαζεύουμε πλαστικά και σακούλες και σκουπίδια και τα λοιπά. Βρε παιδιά, τα έχει πάρει ο αέρας. Πού τα αφήνετε? Ή βλέπεις έναν κάδο σε μια περιοχή και είναι τίγκα, θα πας να τα αφήσεις εσύ, δεν πειράζει. Αυτό τον κάδο είδα, εδώ θα τα παρατήσω. Και δεν πάει να είναι τίγκα ο κάδος και να τα πάρει ο αέρα, ο πρώτος αέρας μετά. Ναι. Τα αφήνετε στην παραλία, δεν το καταλαβαίνω πραγματικά αυτό το πράγμα. Αφού θα κολυμπήσετε κι εσείς τα ίδια νερά.
0: Υπάρχει μια εθελοντική ομάδα διτών η οποία μπαίνει και βλέπει τι γίνεται. Ας πούμε για παράδειγμα στη Χαλκιδική έχει βρεθεί αλλιευτικός εξοπλισμός, έπιπλα, ρούχα, πατίνια, ποδήλατα.
1: Νοικοκυριό ολόκληρο.
0: Ναι, ολόκληρο νοικοκυριό. Καταλαβαίνω ότι βεβαίως μπορεί με ένα μπουρίνι να, ξέρεις, να παρασυρθούν τα αντικείμενα αυτά, αλλά τώρα... Κάποια από αυτά απλά τα ρίχνουμε στη θάλασσα.
1: Κάποια απλά τα παρατήσαμε, δεν μας ενδιαφέρει, και κάποια τα ρίχνουμε και μόνοι μας. Είναι σίγουρο αυτό. Είναι σίγουρο. Λοιπόν, ιστορία για την Γάβδο.
0: Λοιπόν, κοίταξε, έτσι. Τώρα θα πούμε. Εγώ αυτό που κατάλαβα, θα σου πω την ιστορία, θα σας πω την ιστορία αυτή. Ότι όταν θέλεις να απομακρυνθείς, να κάνεις την πεζοπορία σου, την αναρρίχεσή σου, να φύγεις λιγάκι, πρέπει οπωσδήποτε να έχεις κάποιους κανόνες, διαφορετικά το πράγμα δεν πηγαίνει καλά. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Γάβδο και αποφασίζουμε να πάμε στην παραλία Ποταμός.
1: Ναι.
0: Είναι μια μαγική παραλία. Παίρνουμε το μονοπάτι. Πιθανότατα κάπου το χάσαμε το μονοπάτι, γιατί άρχισε να γίνεται λιγάκι πιο δύσκολη η κατάβαση. Δεν είχαμε πάρει, και αυτός είναι ο πρώτος κανόνας, αρκετό νερό.
1: Ναι. Σωστά το
0: Δεν είχαμε υπολογίσει, και αυτός είναι ο δεύτερος κανόνας, ότι πρέπει να έχεις αρκετό χρόνο μπροστά σου να μην βραδιάσει.
1: Για επίσης, πόση ώρα πεζοπορία μιλάς?
0: Μιλάμε για 4 ώρες πεζοπορία.
1: 4 ώρες για να φτάσει. Ναι. Άρα θες άλλες τόσες να γυρίσεις.
0: Ναι. Και ο τρίτος κανόνας, το νιώσαμε έτσι στο πετσί μας, είναι ότι κατεβαίνεις μεν, αλλά θα έρθει η ώρα που θα ανέβεις κιόλας. Και εκεί θα είναι τα δύσκολα. Φτάσαμε λοιπόν στην παραλία, θεωρούσαμε ότι όλα θα πάνε μια χαρά και ωραία και θα βρούμε πάλι το μονοπάτι να γυρίσουμε πίσω, αλλά δεν το βρήκαμε.
1: Δεν το βρίσκατε.
0: Το μονοπάτι. Μείναμε το βράδυ εκεί, με το ελάχιστο νερό που είχαμε. Και ξεκινήσαμε αποκαμωμένοι τα ξημερώματα να επιστρέψουμε. Βέβαια με το φως της ημέρας μπορέσαμε και το βρήκαμε κάποια στιγμή το μονοπάτι και μπορέσαμε να βρούμε ένα ασφαλή δρόμο για να επιστρέψουμε. Θυμάμαι λοιπόν την εικόνα έτσι στη γάφα.
1: Δεν
0: ασχολούμαι
1: πάλι καλά,
0: είναι...
1: δεν ήρθε το λιμενικό να σε σώσει.
0: Όχι, ναι, δεν ήρθε, εντάξει, δεν κινητοποίησαμε κανένα. Είδαμε μακριά μία βάρκα και φωνάζαμε βάρκα, βάρκα, βάρκα. Δεν άκουσα άνθρωπο φυσικά. Τελικά το πρωί βρήκαμε το μονοπάτι και επιστρέψαμε και θυμάμαι την εικόνα έτσι με την άχλη μπροστά. Ένα σπιτάκι. Και είδα μια κυρία στη σκάφη της να πλένει και νόμιζα ότι ήταν ψέμα ότι έβλεπα νερό. Ότι ήταν μια.
1: Οφθαλμαπάτη, ένα ήσουν στην έρημο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και πράγματι ήταν ένα σπιτάκι μικρό που οι άνθρωποι μας δώσαν νερό και θυμάμαι ότι τα πρώτα 5-6 ποτήρια δεν τα κατάλαβα καν. Δηλαδή μετά το 6ο ποτήρι άρχισα να καταλαβαίνω ότι πίνω νερό.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι. Περιπέτεια που έχουν περάσει κάποιοι ταξιδιώτες, δεν ήμασταν εμείς, ήταν κάποια παιδιά που μέναν στο ίδιο κατάλημα με εμάς στην Ηρακλιά. Οι μικρές Κυκλάδες.
0: Ναι, ναι.
1: Πριν χρόνια όμως, αρκετά χρόνια, τους είχαν χάσει για ένα 24ωρο και ρωτούσαν γιατί εκεί πέρα μικρός ο τόπος και το διπλανό μαγαζί έλεγε. Αυτά τα παιδιά, βρε παιδιά, αυτό το ζευγάρι με έναν σκύλο που είχαν, πού είναι, δεν τους βλέπουμε εδώ και 24 ώρες. Λοιπόν, και τους βλέπουμε ξαφνικά μετά από 24 ώρες αναψοκοκκινισμένους. Το δε σκυλί σε άθλια κατάσταση. Ναι. Ήτανε, είχε πέσει κάτω, δεν είχε κουράγιο καθόλου. Ήθελαν να πάνε σε ένα σπήλαιο, νομίζω λέγεται του Αγίου Ιωάννη στην Ηρακλία, στην άλλη άκρη του νησιού. Υπάρχει ένα μονοπάτι. Εμάς μας είχαν πει ότι γενικά και να το κάνετε και να πάτε, δεν θα βρείτε την είσοδο του σπηλαίου, γιατί άμα δεν ξέρει, δεν είναι κάποιος ντόπιος μαζί σας να σας πει ότι από εδώ θα μπείτε.
0: Δεν φαίνεται.
1: Δεν θα το καταλάβει.
0: Δεν μπορεί κάποιος να το καταλάβει.
1: Και έτσι δεν είχαμε αποτολμήσει ευτυχώς να το κάνουμε. Η συγκεκριμένη παρέα λοιπόν είχε ρωτήσει μια γιαγιά σου και έλεγε: ναι, ναι, ναι, σε 20 λεπτά παιδιά θα είστε εκεί. Η γιαγιά μπορεί να τα είχε χάσει, μπορεί να είχε ξεχαστεί, να θυμόταν τα νιάτα της, δεν ξέρω τι. Η παρέα αυτή λοιπόν ξεκίνησε με ελάχιστο νερό, όπως λες και εσύ, και αυτό είναι το πρώτο λάθος. Την πορεία κατάλαβαν ότι πάρα πολύ ζέστη. 12, 11, 12 το μεσημέρι.
0: Και όταν περπατάς κιόλας έχεις ανάγκη, κάθεται αντάλλα. Υδάτωσης μεγάλη.
1: Κατάλαβαν ότι περισσότερη ανάγκη από αυτούς για το νερό είχε το σκυλί. Γιατί δεν θα άντεχε. Άρα ό,τι νερό είχαν το έδιναν στο σκύλο.
0: Στο σκυλάκι.
1: Κάποια στιγμή έχουν περάσει γύρω στις 4 ώρες, δεν έχουν καταλάβει ότι κάνουν ουσιαστικά κύκλους πάνω από την είσοδο της σπηλιάς, αλλά δεν τη βλέπουν. Και ψάχνουν να βρουν τηλέφωνο να πάρουν κάποιον από το λιμενικό. Το λιμενικό δεν είχε σκάφος, εκείνη την εποχή τουλάχιστον στην Ηρακλιά, δεν είχε σκάφος. Και τους παρέπεμψε στο μοναδικό βαρκάρι, ο οποίος βαρκάρις ήταν άρρωστος και δεν είχε βγει να κάνει τα δρομολόγια που έκανε στις παραλίες κτλ. Και έτσι βρέθηκαν σε μια κατάσταση που ούτε στο σπήλαιο έφτασαν ποτέ για να δουν την είσοδο του σπηλαίου, αλλά έπρεπε να κάνουν την ίδια διαδρομή πίσω, δηλαδή άλλες 4-5 ώρες, αν ακολουθήσεις το μονοπάτι. Όταν έφτασαν λοιπόν, κρατούσαν το σκύλο αγκαλιά για κάποια χιλιόμετρα στο τέλος, γιατί ο σκύλος δεν θα άντεχε άλλο. Λοιπόν, άρα όλα αυτά είναι μαθήματα και για τους υπόλοιπους που ακούγαμε την ιστορία, γιατί είδαμε πώς κατέληξε όλο αυτό. Πολύ, πολύ προσοχή, γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος που τα ψάχνει αυτά. Δεν θέλω να φύγω από ένα μέρος αν δεν δω και το τελευταίο παραλιάκι και τον τελευταίο βράχο και τα σχετικά.
0: Να το εξερευνήσεις πλήρως.
1: Αλλά μην φτάσουμε στο σημείο να ψάχνουμε το λιμενικό να μας σώσει στο τέλος.
0: Έτσι. Έχουν έρθει κάποια μηνύματα αναφορικά με το τραγικό αυτό γεγονός στην Πάρο. Μας λέει η φίλος μας ακροατής ότι ο ναυαγοσώστης δεν μπορεί να αντικαταστήσει το μάτι του μπαμπά και της μαμάς. Σίγουρα όχι, δεν μπορεί.
1: Σωστό.
0: Και μην ψάχνουν να ρίξουν ευθύνη αλλού. Λοιπόν, ο καθένας έχει την ευθύνη του. Δεν είναι ευθύνη αλλού. Δεν είναι ευθύνη αυτός. Άρα ο άλλος δεν έχει ευθύνη. Δηλαδή δεν είναι επειδή είναι η μαμά και ο μπαμπάς. Δεν πρέπει να υπάρχει ναυαγοσώστης. Ο ναυαγοσώστης πρέπει να υπάρχει. Άλλο αυτό. Δεν είναι, δηλαδή μην πηγαίνουμε τώρα να πούμε ότι αυτοί φταίνε τελεία. Αυτοί φταίνε τελεία, αλλά όμως υπάρχει και κάτι άλλο που θα έπρεπε να υπήρχε εκεί. Αν δεν υπήρχε, έτσι. Γιατί βεβαίως είναι αντικείμενο έρευνας αυτό. Υπήρχε ναυαγοσώστης. Ήταν εκεί, ήταν παρόν. Οφείλει να είναι παρόν. Αυτό δεν πρέπει να διερευνηθεί. Αυτό εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας.
1: Ούτως ή άλλως. Συνελήφθηκε ο πατέρας και η μητέρα και αφέθηκαν ελεύθεροι στην πορεία για ουσιαστικά για αμέλεια, έτσι, γιατί ξέφυγε από την προσοχή τους το παιδί. Θέλω να σας πω, επειδή είμαστε πάρα πολύ εύκολοι στο να κουνάμε το δάχτυλο σε όλους και φαντάζομαι ότι όλοι όσοι είναι γονείς, μπορεί κατά πάσα πιθανότητα, για λίγα δευτερόλεπτα να έχετε χάσει το παιδί από τα μάτια σας. Εμένα μου συνέβη σε ένα χριστουγεννιάτικο χωριό από αυτά που στείνονται εδώ στην Αθήνα. Ένας χώρος μεγάλος με φουσκωτά παιχνίδια κτλ. Και χάσαμε το γιο μας για 3 δευτερόλεπτα. Όμως ήταν μετρημένα 3 δευτερόλεπτα. Στα 3 δευτερόλεπτα είχε προλάβει και είχε κρυφτεί πίσω από ένα φουσκωτό παιχνίδι στο μηχανισμό από πίσω. Και ήμασταν πολύ τυχεροί, γιατί σε αυτά τα 3 δευτερόλεπτα κινηθήκαμε προς αυτή την κατεύθυνση και όχι προς την άλλη.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή, αν δεν κινηθούμε προς τον κόσμο, που είναι το πρώτο που κάνεις, κινηθήκαμε παρασκηνιακά να ψάξουμε τα από πίσω. Αν είχαμε χάσει το χρόνο και είχαμε κινηθεί αλλού, μπορεί το παιδί να.
0: Ναι.
1: Το ψάχναμε μετά για πολλή ώρα. Εννοείται ότι κανείς δεν αντικαθιστά τη μητέρα και τον πατέρα. Αλλά επειδή οι περισσότεροι είστε γονείς, ξέρετε ότι και μέσα σε 3, 4 ή 5 δευτερόλεπτα το παιδί μπορεί να εξαφανιστεί από το δικό σου πεδίο.
0: Βέβαια. Έχει δίκιο η κυρία Δέσποινα. Εννοείται ότι ο γονιός με μικρά παιδιά, έτσι σε πισίνα κτλ., πρέπει να έχει μάτια και στην πλάτη.
1: Και στη θάλασσα, όχι μόνο στην πισίνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ αυτό το μάτια και στην πλάτη το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Όμως εκεί που διαφωνώ είναι μετά πρέπει να ελέγχει και αν υπάρχει ένα παγωσός. Όχι.
1: Όχι, είναι παράλληλα. Όχι, και εγώ σου
0: είναι παράλληλα.
1: Απόλυτα
0: είναι παράλληλα.
1: Αυτό.
0: Δεν σημαίνει ότι εφόσον γίνεται το ένα, δεν πρέπει να γίνεται
1: δεν
0: το άλλο.
1: Δεν αναιρεί η ευθύνη του ενός την ευθύνη του άλλου. Ναι, να τα ξεχωρίσω. Γι' αυτό και υπάρχει ο κανονισμός για τους ναυαγωσώστες. Αλλιώς θα έλεγε αν θες βάλει, αν θες μη βάλει ναυαγωσώστες. Υπάρχει
0: προαιρετικό.
1: Η μάνα και ο πατέρας, ας πούμε. Που και εκεί να συμβεί κάτι και το παιδί να το έχει μπροστά σου, στο οπτικό σου πεδίο, λένε οι ειδικοί, μπορεί στην πισίνα το παιδί να πνίγεται. Επειδή πνίγεται σιωπηρά, εσύ να μην το έχει πάρει χαμπάρι ότι το παιδί πνίγεται, γιατί είναι πολύ περίεργη. Το ίδιο στη θάλασσα, που μπορεί να είναι στα 2 βήματα και να λες είμαι εδώ και στα 2 βήματα μπροστά και το παιδί εσύ νομίζεις ότι παίζει και όπως είναι στο νερό μέσα να πνίγεται με ένα κύμα και να μην το έχει πάρει χαμπάρι.

0: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Έχει καεί πλήρως μια πτηνοτροφική μονάδα, δήλωσε πριν από λίγο στο Real FM ο Δήμαρχος Αρονικού Δημήτρης Παπαχρήστου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αναλυτικά στο real.gr. Με τραύματα αλλά εκτός κινδύνου νοσηλεύεται αγοράκι 2,5 ετών το οποίο έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στην Πάτρα. Real.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000595.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610 527416 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία

0: λέγαμε πριν ότι κάνουμε αποκοτιές,
1: ναι,
0: και κινητοποιείται όλος ο μηχανισμός κτλ. Λοιπόν, και στα Χανιά, στην παραλία του Καβρού από Κορώνου, χρειάστηκαν 3 ναυαγοσώστες για να σώσουν μία γυναίκα, βούτυξαν στα μανιασμένα κύματα. Πού πήγαινε αυτή η γυναίκα? Αν δεις το ύψος των κυμάτων, θα καταλάβεις. Γιατί
1: υπερτιμούμε τις δυνάμεις μας και τις δυνατότητες μας μερικές φορές.
0: Εν τω μεταξύ, το περιστατικό συνέβη πριν αρχίσει η βάρδια των ναυαγοσωστών.
1: Λένε όμως, να βρίσκονται εκεί.
0: Βρέθηκαν λοιπόν λίγο νωρίτερα, λίγα λεπτά νωρίτερα, γιατί όταν λέει υπάρχουν κόκκινες σημαίες, που σημαίνει προφανώς μεγάλη κινητοποίηση,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και συναγερμός λόγω των ανέμων κτλ. Πάντα μπαίνουν και επιπλέον ναυαγοσώστες. Mm-hmm. Γιατί χρειάζεται 3 ναυαγοσώστες, αναρωτήθηκα και εγώ, που βρέθηκαν στην ίδια παραλία. Λοιπόν, μπαίνουν επιπλέον,
1: ενισχύονται
0: οι δυνάμεις και κάπως έτσι κατάφεραν να την σώσουν. Βρε αδερφέ, όπως λες και εσύ, μην έξω και διάβασα βιβλίο.
1: Ναι, μα μην έξω. Αφού βλέπεις πως είναι το πράγμα. Ξέρεις, εγώ αυτό το είχα πετύχει στη Λευκάδα, στο κάθισμα, το γνωστό κάθισμα.
0: Έχει πνιγεί κόσμος εκεί.
1: Πολύς κόσμος.
0: Από τα κύματα θα πάμε στις φωτιές. Γιατί εκεί κι αν έχουμε καεί, έτσι, έχουμε τσουρουφλιστεί. Ο κύριος Θεοδόρος Γιάνναρος, ο πυρομετεωρολόγος και ερευνητής στο Αεροσκοπείο Αθηνών, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Γιάνναρε.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Σαλαμάρα. Καλό μεσημέρι, κύριε Κατσαβέκη.
0: Ευτυχώς σήμερα οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, αλλά είχαμε μια φωτιά στον Κουβαρά που, από ό,τι φαίνεται, έχει καλή εξέλιξη, έχει βελτιωμένη εικόνα. Όμως, επειδή έχουμε καεί και τα τελευταία χρόνια, αλλά και τις προηγούμενες 10 μέρες, κάθε φορά που έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, 38, 39, 40, έχουμε και 7, 8, 9 μποφόρ ανέμους, πάει η ψυχή μας στην κούλουρη, κύριε Γιάνναρε.
2: Ναι, πράγματι, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, βέβαια, ότι ζούμε σε μια χώρα της οποίας οι κλιματικές συνθήκες είναι γενικά ευνοϊκές για τη φωτιά, πόσο μάλλον μέσα στην κλιματική κρίση, όπου έχουν γίνει ακόμη περισσότερο ευνοϊκές. Νομίζω ότι απλά θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, την οποία θα έπρεπε βασικά ήδη να έχουμε πάρει, να σταματήσουμε να συζητάμε για το πρόβλημα και να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε τις λύσεις που υπάρχουν για
0: το πρόβλημα. Οι οποίες ποιες είναι?
2: Οι οποίες, κυρία Σαλαμάρα, έρχονται από παλιά, οι λύσεις αυτές. Οι λύσεις αυτές έχουν να κάνουν με το πώς διαχειριζόμαστε το τοπίο. Μπορούμε λοιπόν να καθόμαστε είτε να μιλάμε για την κλιματική κρίση και τι κακό μας βρήκε που φυσάει 8 μποφόρ άνεμος και που έχει ζέστη, ή να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε λύσεις που έχουν να κάνουν με διαχείριση του τοπίου. Διαχείριση του τοπίου σημαίνει τι? Ότι δεν αφήνω τα δάση μου να μεγαλώνουν ανεξέλεγκτα, ότι τα διαχειρίζομαι, ότι δημιουργώ μοσαϊκά σε ό,τι αφορά τις χρήσεις γης, δηλαδή δεν έχω ένα αχανές πευκοδάσος, αλλά έχω ένα πευκοδάσος που μπορεί να διακόπτεται από ελαιώνες, από αμπελώνες, από χορτολιβαδικές εκτάσεις. Σημαίνει ότι χρησιμοποιώ τη φωτιά κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να μπορώ να απομακρύνω κάτω από το πευκοδάσος την περίσσια νεκρή βιομάζα, και έτσι όταν η φωτιά πάει στο πόρτο γερμανό να μην της επιτρέπω να ανεβεί επάνω στα πεύκα. Σημαίνει να χρησιμοποιήσω την κτηνοτροφία μου και πάλι για να απομακρύνω νεκρή καύση μύλη. Σημαίνει, με μία λέξη, να περιορίσω την τροφή της φωτιάς.
1: Κύριε Γιάνναρε, αυτά που είπατε τα δύο τελευταία, εμένα μου θυμίζουν πρακτικές που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι τα παλαιότερα χρόνια.
2: Ακριβώς, κυρία Καταβρέκη. Και γι' αυτό το λόγο έχω πει, και επιτρέψτε μου τον όρο, ότι δεν είναι και τόσο σεξι προσεγγίσεις όσο είναι το να μιλούσαμε, για παράδειγμα, για έναν εξελιγμένο αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος δουλεύει από το διάστημα από τον ανοδορυφόρο και μας κάνει πρόγνωση της εξάμπλωσης και της συμπεριφοράς φωτιάς. Πράγματι, οι λύσεις αυτές για τις οποίες συζητάμε και μιλάμε όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα έρχονται από το πολύ μακρινό παρελθόν. Είναι λύσεις που εφάρμοζαν και στην ελληνική ύπαιθρο, αλλά όχι μόνο στην ελληνική ύπαιθρο. Καλή είναι η τεχνολογία, καλά είναι όλα τα μοντέλα, καλή είναι όλοι οι δορυφόροι, όλη η τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί, αλλά αν δεν καταλάβουμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί που ήμασταν πριν από 20, 30, 50 χρόνια, δυστυχώς θα είμαστε εδώ και το ερχόμενο καλοκαίρι, τουλάχιστον για μία πυρκαγιά, να συζητάμε πώς έγινε και δεν καταφέραμε να την πιάσουμε και έγινε όλη αυτή η καταστροφή.
0: Άρα εσείς μιλάτε για πρόληψη, γιατί όσα είπατε είναι
2: ακριβώς
0: προληπτικά μέτρα, ενώ η κουβέντα εδώ και πολλά χρόνια κινείται γύρω από την καταστολή και κινείται γύρω από το τι τεχνικά μέσα έχουμε, δηλαδή πόσα ενέργεια μέσα έχουμε, αν είναι τα παλιά τα καναντέρ, αν έχουμε πάρει αρκετά ελικόπτερα ή έχουμε μισθώσει τέλος πάντων από αλλού. Άρα είναι λάθος όλη η κουβέντα και όλο το στήσιμο.
2: Ναι, ναι, εδώ και δεκαετίες Θα έλεγα κινούμαστε στη λάθος κατεύθυνση. Έχουμε επενδύσει υπέρμετρα στην καταστολή και την ετοιμότητα, όλα αυτά που περιγράψατε είναι ετοιμότητα και καταστολή, και πολύ λιγότερο στην πρόληψη. Ήτανε σωστό που δουλέψαμε και δουλεύουμε στο να εξυγχρονίζουμε το πυροσβεστικό σώμα. Είναι σωστό και τα drones που έχουν βοηθήσει και το να πάρουμε καινούργια αεροσκάφη βοηθούν και να ενισχύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό και να το εξοπλίσουμε καλύτερα τους πυροσβέστες μας. Όλα αυτά πρέπει να συνεχίσουν. Απλά στον ίδιο και ακόμα μεγαλύτερο βαθμό θα πρέπει να δουλέψουμε στο κομμάτι της πρόληψης, διότι διαφορετικά όσα εναέρια και να έχουμε, ακόμα και τη νύχτα να πετάνε και με 10 μποφόρ να πετάνε, εάν δεν περιορίσουμε την τροφή της φωτιάς μέσω των συνθήκων που επικρατούν πλέον, πάντοτε η φωτιά θα καταφέρνει μία τουλάχιστον φορά να γίνεται ένας γίγαντας που θα μπορούμε να τον πιάνουμε μόνο όταν θα πέφτει κάτω να κοιμηθεί, όταν δεν έχει δηλαδή τι άλλο να κάψει ή όταν πλέον οι συνθήκες το επιτρέπουν.
1: Και επειδή φαντάζομαι ότι μάλλον πιο δόκιμο θα είναι να μιλάμε για κλιματική αλλαγή και όχι για κλιματική κρίση, φαντάζομαι, δηλαδή είναι κάτι που θα μείνει αυτό και θα εξελιχθεί, δεν είναι κάτι που θα περάσει. Αναρωτιέμαι αν σε άλλες χώρες που δοκιμάζονται από φωτιές έχουν δοκιμαστεί τέτοιοι τρόποι και έχουν αποδώσει.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει για την προδιαγεγραμμένη καύση, για παράδειγμα, δηλαδή το να χρησιμοποιούμε τη φωτιά μέσα στο χειμώνα κάτω από πολύ ελεγχόμενες συνθήκες σε συγκεκριμένες περιοχές και να απομακρύνουμε βιομάζα. Υπάρχει διεθνής έρευνα η οποία έχει δείξει ότι όπου έχει χρησιμοποιηθεί μπορεί να μειώσει τις επιπτώσεις των πολύ μεγάλων, πολύ καταστροφικών και ακραίων δασικών πυρκαγιών. Υπάρχει σχετική έρευνα. Το ίδιο φυσικά υπάρχει και για την ελεγχόμενη βόσκηση. Και σε κάθε περίπτωση, το είπαμε και προηγουμένως, αν γυρίσουμε οι παλαιότεροι και οι παλαιότερες που μας ακούνε, αν γυρίσουν πίσω τη μνήμη τους, θα θυμηθούν ότι είχαμε και στο παρελθόν πολύ μεγάλες πυρκαγιές και καταστροφικές, ίσως και καταστροφικότερες. Αλλά ήταν λιγότερες. Πλέον, λόγω των συνθήκων, γίνονται πιο συχνά. Και ταυτόχρονα, όσο εμείς δεν διαχειριζόμαστε το ίδιο το καύσιμο, την ίδια την τροφή της φωτιάς, γίνονται ακόμη περισσότερο χειρότερες. Θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Υπάρχουν καλές πρακτικές, υπάρχει γενικότερα μια στροφή σε παγκόσμιο επίπεδο σε αυτού του τύπου τις πρακτικές. Ταυτόχρονα, βέβαια, ξαναλέω, με το να συνεχίσουμε να ενισχύουμε την ετοιμότητα και την καταστολή. Κανένας νομίζω δεν λέει ότι να μην πάρουμε τα Καναντέρ ή να κατεβάσουμε τα ντρόουν ή ότι δεν τα χρειαζόμαστε όλα αυτά. Τα χρειαζόμαστε, διότι δυστυχώς οι συνθήκες είναι τέτοιες που το επιβάλλουν. Αλλά ταυτόχρονα και με την ίδια ακριβώς ένταση να επενδύσουμε στον τομέα της πρόληψης.
0: Κύριε Γιαννάρε, διαβάζα ένα άρθρο για τα megafires, αυτές τις τεράστιες πυρκαγιές. Τις είχαμε συνηθίσει παλιότερα να τις βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Καλιφόρνια να καίγεται επί μέρες, έτσι, και να μην σβήνει η πυρκαγιά. Τελευταία τη βλέπουμε και στον Καναδά, που είναι μια χώρα που έχει υγρασία γιατί είχε χιόνια, αλλά προφανώς και εκεί έχει κάνει κλιματική κρίση την δουλίτσα της. Τη βλέπουμε όμως και στην Ευρώπη πια, και τη βλέπουμε και στην Ανατολική Μεσόγειο, και τη βλέπουμε και βλέπουμε αυτές τις φωτιές και στη χώρα μας. Αν σκεφτούμε ότι διαβάζω στην Ανατολική Μεσόγειο, δύο από τις χειρότερες mega fires ήταν στον Εύρο και στην Εύβοια, το 23 και το 21 αντίστοιχα.
2: Σωστά.
0: Αυτές έχουν άλλον τρόπο αντιμετώπισης, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δημιουργούν το δικό τους μικροκλίμα. Δεν έχουν, η φωτιά δηλαδή είναι σαν να γεννάει φωτιά.
2: Ωραία. Να προσπαθήσουμε λίγο να το εξηγήσουμε και να το απλοποιήσουμε. Όταν μια πυρκαγιά φτάνει να καίει πάνω από 100.000 στρέμματα, τότε χαρακτηρίζεται ως μεγάλη πυρκαγιά, σημαίνει ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο έως και αδύνατο να κατασταλεί. Γιατί το κάνει αυτό η φωτιά? Το κάνει γιατί τη βοηθάνε αφενός οι συνθήκες. Μπορεί δηλαδή να έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς θυελλώδεις ανέμους, όπως συνέβη για παράδειγμα στην περίπτωση της Αττικοβιωτίας πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα. Και ταυτόχρονα βρίσκει φαγητό να καταναλώνει. Βρίσκει βλάστηση. Εάν ένα από τα δύο το αφαιρέσουμε, δεν θα έχουμε καμία μέγα πυρκαγιά. Το αν σταματιούνται, η απάντηση είναι όχι. Δεν σταματιούνται. Από την ανάλυση την οποία κάναμε για το πώς εξαπλώθηκε η φωτιά στην Αττικοβιωτία με βάση τα ρηφορικά δεδομένα, είδαμε ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε στη διάρκεια 4 ημερών ήταν σαν να έπεσαν στην περιοχή 6 ατομικές βόμβες. Πιστεύετε ότι μπορεί να σταματήσει αυτό το πράγμα από οποιοδήποτε δασοπυροσβεστικό μηχανισμό?
0: Άρα εκεί τι κάνεις?
2: Περιμένεις τη φωτιά να κινηθεί. Γι' αυτό χρησιμοποιώ την παραβολή από τα ταξίδια του Γκιούλιβερ, όπου οι κάτοικοι της Λιλιπούπολης κατάφεραν και εχμαλώτησαν τον γίγαντα, όχι όταν ήταν ξύπνιος, όταν αποκοιμήθηκε. Τότε κι εμείς καταφέρουμε αυτής της κλίμακας τις πυρκαγιές να τις πιάσουμε. Όταν πλέον δεν έχουν κάτι άλλο να κάψουν, όταν συναντούν ασυνέχειες στη βλάστηση.
3: Αντένα Πάτρας, 105,3.
2: Όταν αρχίζουν και πέφτουν οι άνεμοι και ανεβαίνει η υγρασία και επομένως επιβραδύνεται ο ρυθμός φωτιάς. Στην πραγματικότητα τότε καταφέρνουμε να τις πιάσουμε. Ξαναλέω για αυτές τις κλίμακες πυρκαγιές. Επομένως η λύση που έχουμε είναι να μην φτάνουμε στο να γιγαντώνονται.
0: Αυτές οι πυρκαγιές μπορούν, γιατί λένε οι πυροσβέστες, ότι μια πυρκαγιά που την πιάνουμε στην αρχή, στην έναρξή της, έχουμε τις περισσότερες πιθανότητες να την οριοθετήσουμε και γρήγορα. Αυτές οι πυρκαγιές μπορούν να πιαστούν στην αρχή.
2: Υποσυνθήκες, ναι, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πάντοτε μιλάμε και για τον ανθρώπινο παράγοντα και για τη δυσκολία των συνθήκων. Γιατί για να πιάσει μια πυρκαγιά στην πολύ αρχή της, θα πρέπει να έχει γρήγορη πρόσβαση, την οποία θα μπορούσε να έχει μετά ένα αέρια, υπό προϋποθέσεις, αλλά για διάφορους λόγους μπορεί η πρώτη προσβολή η οποία θα γίνει να μην πετύχει. Γιατί μπορεί να είναι οι συνθήκες τέτοιες που να ευνοήσουν πάρα πολύ γρήγορα την πάρα πολύ γρήγορη ανάπτυξη της φωτιάς. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που η φωτιά θα αποκτήσει αυτή τη μεγάλη ένταση για την οποία συζητάμε, χρειάζεται άλλη στρατηγική. Προφανώς προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, ειδικά όταν μιλάμε για περιοχές όπως είναι το Πόρτο Γερμενό και άλλες περιοχές στη χώρα μας. Οπότε εκεί πέρα προστατεύουμε πρώτα την ανθρώπινη ζωή και από εκεί και μετά η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική για το πού μπορώ να τη σταματήσω.
1: Κύριε Γιάνναρε, ο πιο επικίνδυνος μήνας εδώ στη χώρα μας είναι ο Αύγουστος.
2: Ναι, εντός πάρα πολλών εισαγωγικών, παραδοσιακά, ο Αύγουστος είναι ένας μήνας στον οποίο καταγράφουμε και πολλές ανάρρηξεις πυρκαγιών, αλλά και πολύ μεγάλες καμένες εκτάσεις. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες έχουν σορευτική επίδραση. Οπότε σήμερα 10 Αυγούστου η βλάστηση είναι ούτως ή άλλως πολύ πιο έφλεξη από ό,τι ήταν στην 1η Ιουνίου, ακόμη και με φυσιολογικές θερμοκρασίες, γιατί μέχρι σήμερα στη χώρα μας δεν είχαμε κάποιο σοβαρό κύμα καύσωνα. Ακόμη λοιπόν και με αυτές τις φυσιολογικές κοντά στις κανονικές θερμοκρασίες είμαστε ήδη σε μια κατάσταση που είναι πολύ πιο εύκολο να υπάρξει έναρξη πυρκαγιάς και ακόμη και με 4 μποφόρ άνεμο η φωτιά να κινείται αρκετά γρήγορα.
0: Λοιπόν, άρα εσείς λέτε ότι πρέπει να αλλάξουμε ουσιαστικά τον τρόπο αντιμετώπισης και τον τρόπο...
1: Αλλαγή μοντέλου τελείως.
0: Μάλλον πριν καν ξεσπάσει, πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο όπως λέει και η Ελένη τελείως και να πάμε
2: μπορούμε
0: στην
2: να
0: πρόληψη.
2: Αλλάξουμε. Αν μου επιτρέπετε, τα εργαλεία τα έχουμε ήδη. Η χώρα διαθέτει ήδη νέο νόμο πολιτικής προστασίας από το τέλος Φεβρουάριου. Είναι ο νόμος με την κωδική ονομασία Ενεργή Μάχη που όλα αυτά που συζητήσαμε τα περιλαμβάνει μέσα. Ήταν πολύ μικρό το διάστημα από το Φεβρουάριο, τέλος Φεβρουαρίου μέχρι την έναρξη αντιπυρικής για να εφαρμοστούν. Από εδώ και πέρα όμως δεν έχουμε καμία απολύτως δικαιολογία.
0: Το προσωπικό για να τα κάνει όλα αυτά το έχουμε.
2: Θα πρέπει να ενισχυθεί όπου υπάρχει ανάγκη στο πυροσβεστικό σώμα, στις δασικές υπηρεσίες, στους φορείς που θα εμπλακούν, στους δήμους, στις περιφέρειες. Εκεί πέρα θα πρέπει να υπάρξει ενίσχυση. Διαφορετικά, ξαναλέω, θα είμαστε εδώ και του χρόνου και του παραχρόνου να συζητάμε πάλι μία άλλη μέγα πυρκαγιά, μία άλλη ακραία πυρκαγιά, μία άλλη καταστροφή.
0: Σας ευχαριστούμε
3: πολύ, κύριε Γιάνναρε.
2: Καλά, χαρά μου.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες.

Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Βρες τα καλύτερα σε έχω. Είσαι στο στούντιο, έχεις το air condition σου εδώ πέρα.
1: Βεβαίως.
0: Κοντεύω να πάθω ψήξη εντωμεταξύ από την αριστερή πλευρά, αλλά δεν μιλάω τόση ώρα, δεν λέω τίποτα. Βλέπεις τι τραβάει ο κόσμος που θέλει να πάει διακοπές,
1: το βλέπεις τώρα. Δεν το βλέπω, νομίζεις. Λοιπόν, και τι καλά που είμαστε εδώ.
0: Έχουν σχηματιστεί, όπου δείτε ρεπορτάζ, ουρές χιλιομέτρων στο Τελωνείο Ευζώνων, παρακαλώ. Περιμένουν, λέει, ακόμα και 4 ώρες. Βαλκάνιοι επισκέπτες
1: για να κάνουν τις διακοπές τους εδώ στην Ελλάδα.
0: Όλοι αυτοί να ξέρεις θα πάνε εκεί. Καβάλα, Θάσο και Πόδια Χαλκιδικής.
1: Βέβαια, βέβαια, εκεί σε αυτό το σημείο χαμός θα γίνει. Και πάντα παραδοσιακά επέλεγαν αυτό το προορισμό.
0: Πέρασα αρχές Ιουλίου, λίγες μέρες, το πρώτο Πόδι Χαλκιδικής. Ζήτημα ήταν αν από τα αυτοκίνητα που έβλεπες στον δρόμο, τα 2 στα 10 να ήταν με ελληνική πινακίδα.
1: Ναι, ναι, πάντα συμβαίνει. Εδώ και πολλά χρόνια συμβαίνει αυτό.
0: Νομίζω τώρα δηλαδή ότι είναι κανονική απόβαση.
1: Κανονική. Δηλαδή, οι εικόνες που βλέπουμε στο Τελωνείο των Ευζώνων είναι εντυπωσιακές. Λοιπόν, και μιας και λέμε για την κίνηση, προφανώς καμία σύγκριση. Όμως, αυτή τη στιγμή στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών υπάρχει κίνηση.
0: Πες μου ότι έχουμε κίνηση.
1: Στο Σκαραμαγκά έχει μία μικρή έτσι.
0: Στην έξοδο.
1: Στην έξοδο.
0: Φεύγουν,
1: ναι,
0: ακόμα.
1: Φεύγουν.

0: Επίσης έχει αυξημένη έτσι κίνηση στα διόδια της Ελευσίνας. Έχει στους δρόμους στο λιμάνι του Πειραιά εκεί περιμετρικά. Είναι στο κόκκινο εκεί οι δρόμοι, κατά τα λοιπά.
1: Θα μείνουμε
0: μια
1: μόνοι μας, αυτό θα
0: πολύ ωραία.
1: Στο τέλος της εβδομάδας, εκεί γύρω στην Πέμπτη Παρασκευή, θα σου πω εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Μόνοι μας θα τα λέμε, μόνοι μας θα τα ακούμε.
0: Θα έχουμε και παρέα.
1: Θέλω να σου πω άλλοι τώρα, επειδή μου είπανε, κάποιο πουλάκι μου είπε ότι είσαι ηδήμων στα αθλητικά.
0: Πάρα πολύ. Ελισάβετ, πάρα πολύ.
1: Θα σε αφήσω μετά με τον Δημήτρη Σταυρακάκη να παίξεις μπάλα.
0: Θα περάσουμε πολύ καλά.
1: Εντάξει, να
0: το
1: κάνετε το διάλογο έτσι και να καταλάβει και ο κόσμος.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, έχουμε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Στο Birmingham της Αγγλίας.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρη. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
5: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
6: Πεντάστερο.
7: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Α, το ξεχάσαμε!
9: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιασης.
11: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
12: Επιχειρούμε ευκολία, επιχειρούμε ταχύτητα, επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
15: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
16: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
15: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
16: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
17: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6. 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. Του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr. Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: στους 97,8.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Οριοθετήθηκε φωτιά στον Κουβαρά Αττικής, στο σημείο επιχείρουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Έχει καεί πλήρως μια πτηνοτροφική μονάδα, δήλωσε στο Real FM ο Δήμαρχος Αρονικού Δημήτρης Παπαχρήστου. Το 90% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα, δήλωσε στο Real FM ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. Πρόσθεσε ότι φέτος έχουμε ξεπεράσει τις 274 συλλήψεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. Με τραύματα, αλλά εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται αγοράκι 2,5 ετών, το οποίο έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στην Πάτρα. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στο κενό. Μέχρι τις 21 Αυγούστου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Τα ποσά της επιδότησης κυμαίνονται από 200 έως και 600 ευρώ. Δύο Ελλάδαπες γυναίκες συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο της Ρόδου, καθώς κατά την άφηξή τους στη χώρα με διεθνή πτήση διαπιστώθηκε ότι μετέφεραν στις αποσκευές τους σχεδόν 4.000 πακέτα λαθρέα τσιγάρα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο φιλόσοφος και συγγραφέας Στέλιος Ράμφος. Περισσότερα στο ενικός.gr.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με τη ΣΕΚΑ Σόφιας 1948 για το Conference League συμπεριλήφθησαν οι Γκαρσία, Τετέι και Ντρέσερς. Στην κολύμβηση και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στα τελικά των αγωνισμάτων τους προκρίθηκαν ο Απόστολος Παπαστάμος και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκης στα 200 μέτρα μεικτή ατομική, η Άρτεμις Βασιλάκη στα 800 ελεύθερο και η ομάδα σκυταλοδρομία στα 4x200 ελεύθερο ανδρών. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά εχθρίως, άνεμοι βόρει έως 8 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, αισίως μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Μέχρι τις 3 θα είμαστε μαζί. Ελένη Κατσαμπέκη και Ελισάβα Τσαλαμάρα στα μικρόφωνα. Έχουμε αλλαγή.
1: Αλλαγή εδώ, βέβαια.
0: Εδώ, στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Ψάλτη. Καλέ, όλοι αλλάζουν. Μόνο εμείς μένουμε εδώ.
1: Τι είναι αυτό τώρα.
0: Βιδωμένες είμαστε στις καρέκλες. Και η Βάσια Κούτρα συνεχίζει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Ευχαριστούμε για τα πολλά μηνύματα. Αυτό το οποίο σχολιάζεται και είναι λογικό είναι το περιστατικό της Πάρου. Και μας λέτε ότι πάνω απ' όλα οι γονείς, τα μάτια των γονιών πάνω στα παιδιά. Συμφωνούμε, πολύ συμφωνούμε. Έχει όμως μια αξία να δούμε τι γίνεται και στην περίπτωση με τους ναυαγοσώστες. Μας λέτε ότι είναι όλη μέρα διάφοροι γονείς της νέας γενιάς, ότι σκρολάρουν και τα λοιπά, πάνε να ρίξουν τις ευθύνες. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα. Προφανώς οι γονείς 100% δεν το συζητώ. Όμως πρέπει να υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.
0: Μα είπαμε ότι η πρώτη ευθύνη είναι των γονέων. Και γι' αυτό και συνελήφθησαν με τη γνωστή διαδικασία όταν έχουμε όταν τίθεται η ζωή ενός ανήλικου σε κίνδυνο και πόσο μάλλον όταν έχουμε και τον θάνατο ενός τετράχρονου. Είχαμε και τη σύλληψή τους, αφέθηκαν ελεύθεροι. Όμως πρέπει πάντα να κοιτάμε και το πλαίσιο και το θεσμοθετημένο πλαίσιο και πώς προστατεύεται μια διαδικασία. Γιατί οι γονείς προφανώς και δεν μπορεί να είναι και πανταχού παρόντες και προφανώς μπορεί να μην έχουν και τις γνώσεις.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα και αν κάτι συμβεί, να βοηθήσουν το παιδί.
1: Βέβαια.
0: Τους.
1: Και όταν μιλάμε για ναυαγοσώστες, δεν μιλάμε μόνο για περιστατικά που έχουν να κάνουν με γονείς και ένα παιδάκι. Ο ναυαγοσώστης σώζει σε κάθε περίπτωση που μπορεί να προκύψει, όπως αυτή που αναφέραμε προηγουμένως στα Χανιά ή και σε άλλες περιπτώσεις.
0: Μεγάλη γυναίκα μπήκε μέσα. Θα έλεγε κανείς, λοιπόν, δεν το σκέφτηκε ότι έχει κύματα αέρα, κύματα ένα μισή μέτρο. Πού πήγε, ας πούμε, μέσα στη θάλασσα. Χρειάστηκαν τρεις ναυαγοσώστες να την σώσουν, έτσι. Εκεί δεν θα την προστάτευε κανείς άλλος, ενήλικη γυναίκα. Άρα πάντα υπάρχει ένα πλαίσιο και πρέπει να το κοιτάμε και τι συνέβη σε σχέση με αυτό το πλαίσιο και αν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας.
1: Πάμε λιγάκι να κάνουμε, να πάρουμε μια γεύση διακοπών, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Α, για να δούμε, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Λοιπόν,
0: στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Γρηγόρης Στάσιος, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής και αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάσιε.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι στα πράτες.
0: Θα μας δώσετε εσείς την εικόνα που επικρατεί στη Χαλκιδική. Εμείς πριν από λίγο βλέπαμε
1: κάποιες εικόνες
0: από το Τελωνείο Ευζώνων, από τους Βαλκάνιους επισκέπτες που έχουν κατακλείσει το Τελωνείο, περιμένουν, λέει, ακόμη και 4 ώρες στην ουρά για να περάσουν τα οχήματά τους και φανταζόμαστε ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των επισκεπτών θα καταλήξουν και στη Χαλκιδική.
2: Σωστά το είδατε και από την πλευρά ότι έρχονται περισσότερο στη Χαλκιδική, αλλά και ότι έχουμε αυτές τις ουρές δυστυχώς και είναι κάτι το οποίο έχουμε επισημάνει από πάρα πολύ καιρό, από πέρυσι ακόμη, που οι χερσαίες εισόδοι της χώρας δεν είναι σε καλή κατάσταση σε σχέση με τη μαζικότητα που έχουμε στις καλοκαιρινές αφήξεις. Αυτή την περίοδο γίνονται κάποια έργα στους κήπους του Εύρου, αλλά από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα είμαστε σε μια χωροταξία ουσιαστικά στο σημείο σχεδόν 50 ετίας. Και αυτό βέβαια ότι έγινε ακόμη πιο δύσκολο φέτος με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, όπου πρέπει να έχουμε ένα πλήρη έλεγχο ταυτοποίησης για εκτός έγκαινων χώρες με τα βιομετρικά στοιχεία. Το κυριότερο που κρατάμε από αυτό είναι η δυσφήμιση προφανώς, διότι εμείς έχουμε πάνω από 20 χρόνια τις εθνικότητες αυτές να επισκέπτονται το νομό, αλλά θα το πω και κατ' επέκταση στην Πιερία, στην Θάσο.
0: Θάσο, Καβάλα,
2: Ακόμη πηγαίνουν και στα Ιόνια πια με την Εγνατία Οδό, στη Λευκάδα, στη Ζάκηθο, δηλαδή πια οι Βαλκάνοι δεν είναι μόνο στη Χαλκιδική. Αντιμετωπίζουμε όμως ένα σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει σχέση με το ότι μια οικογένεια, για παράδειγμα, να περιμένει 4 και 5 ώρες με 35 βαθμούς θερμοκρασία, αντιλαμβάνεσαι ότι την επόμενη φορά δεν θα το επιλέξει. Ή θα επιλέξει αεροπορική πτήση για να πάει σε έναν άλλο προορισμό. Και εντός χώρας, αλλά και εκτός χώρας. Συνεπώς, επήγει ουσιαστικά αυτό να επιληθεί. Προφανώς πάμε για την επόμενη χρονιά. Έγιναν κάποιες προσπάθειες τόσο από το Υπουργείο πρώην Μακεδονίας Θράκης, όπως λέγαμε, και τον κύριο Γιουλέκα και με συνεργασία με τα Τελωνία, με την αστυνομική διεύθυνση περιοχής ευρύτερα. Όμως αντιλαμβάνεσαι, ο όγκος είναι πάρα πολύ μεγάλος και τώρα ουσιαστικά πηγαίνουμε σε αυτό που δικαιούται εντός αγωγικών, εκτός όπως θέλετε μπορεί να το πείτε η χώρα, εντός έγκαινο πάντα νομοθεσία. να μπορεί ανά 6 ώρες για έκτακτες καθαρά συνθήκες, 6 ώρες την ημέρα να μπορεί να αφήνει ουσιαστικά να υπάρχει προσέλευση, να υπάρχει προσέλευση στη χώρα χωρίς τον έλεγχο των βιομετρικών.
1: Γιατί φαντάζομαι, κύριε Τάσχη, ότι αυτό το φαινόμενο με τις ουρές και τις πολυαίρες καθυστερήσεις είναι περιορισμένος προς τις ημέρες. Δηλαδή είναι κάποιες ημέρες του Αυγούστου που συμβαίνει αυτό, δεν
2: όχι,
1: είναι.
2: Όχι, το έχουμε από τον Ιούνιο.
1: Από τον Ιούνιο.
2: Από τον Ιούνιο ξεκίνησε, να σας πω ακριβώς, από τον Μάιο ξεκίνησε την περίοδο του Πάσχα. Είχαμε μια έντονη κινητικότητα. Στη συνέχεια κινηθήκαμε από το δεύτερο δεκαπεθήμερο Ιουνίου με τον ίδιο ρυθμό. Να σας πω ενημερωτικά ότι οι Βαλκάνοι τουρίστες, οδικοί τουρίστες, κυρίως το Σαββατοκύριακο κερδίζοντας τις δύο μέρες αργίας τους, όπως και στην Ελλάδα δηλαδή, κινούνται μόνο τα Σαββατοκύριακα σε μεγάλο ποσοστό. Τον Αύγουστο είναι καθημερινό.
0: Ναι. Πάντως φαίνεται ότι παρά την αβεβαιότητα που υπήρχε στην έναρξη αυτής της τουριστικής περίοδου και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, πάλι οι Βαλκάνοι επιλέγουν την Ελλάδα. Είναι έτσι ή έχει αλλάξει κάτι?
2: Σαφώς ισχύει αυτό που λέτε. Όπως σας ανέφερα και πριν, 20 χρόνια σχεδόν συμπληρώνεται από τότε που καταργήθηκε η βίζα με τις όμορες αυτές χώρες. Το βλέπουμε πολύ έντονα και από τη Ρουμανία και από τη Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Κόσοβο. Οπότε έχει πολλαπλασιαστεί και ο κόσμος από την Τουρκία, οι οποίοι πια έρχονται και στα παραλιακά μέτωπα της Βορείου Ελλάδος, όχι μόνο για παράδειγμα στην Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, στα City Breaks, έρχονται και στη Χαλκιδική. Και όλο αυτό είναι σταθερά ενισχυμένο. Βέβαια, έχουμε ένα τεχνικό θέμα πια, ότι λόγω της συνθήκης Σέγγεν δεν μπορούμε να μετρήσουμε τις αφήξεις στα σύνορα του προμαχώνα ή της εξοχής. Και αυτό δεν μας δίνει δυνατότητα να έχουμε καθαρά στοιχεία πια αφήξεων. Από την άλλη, βέβαια, πρέπει να σας πω ότι έχουμε και την παραξενοδοχεία.
0: Δηλαδή,
2: που ανθίζει πολύ περισσότερο στη Βόρεια Ελλάδα και στη Χαλκιδική μας. Δηλαδή, πάρα πολλοί από αυτούς τους Βαλκάνιους οι οποίοι γνώρισαν τον νομό έχουν αγοράσει και σπίτια. Και πάνω σε αυτό δημιουργείται, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, ο παραξενοδόχος της Σερβίας, της Βουλγαρίας.
0: Εννοείται ότι τα νοικιάζουν και τα διαθέτουν σε συντοπίτες τους, σε άλλους.
2: Ακριβώς, και ομοεθνείς τους, χωρίς να υπάρχει κανένα έσοδο για τη χώρα. Και φυσικά να δημιουργούν έναν υπερπληθυσμό από μια κατοικία, β' κατοικία, ας πούμε. Τουριστική κατοικία που έχουν αγοράσει, αλλά ουσιαστικά το οδηγούν σε ένα πλήρη κατάλημα όπου εξυπηρετούν με χρήματα ομοεθνείς τους.
1: Μέσω πλατφορμών αυτό, κύριε Τάσιο, από πλατφόρμες γίνεται αυτό, πώς γίνεται?
2: Κυρίως γίνεται ψηφιακά ακριβώς, ναι, ηλεκτρονικά, ναι.
1: Πόσα τέτοια κίνητα υπάρχουν που...
2: Εμείς υπολογίζουμε ότι με τα τελευταία στοιχεία αυτή τη στιγμή επίσημα έχουμε 9.962 ακίνητα βραχυχρόνια σμίσθωση στο νομό, επίσημος. Υπολογίζουμε ότι τα διπλά σχεδόν είναι η β' κατοικία από τις χώρες Βαλκανικής, όπου είμαστε ουσιαστικά σε μια θολή, σε ένα θολό, σε ένα γκρίζο τοπίο.
0: Α, είναι πολύ μεγάλο. Είναι μεγάλο το νούμερο που δίνεται.
2: Βεβαίως. Και να σκεφτείτε ότι κάθε σπίτι είναι ουσιαστικά για 4 μέλη. Μπορεί και μπορεί και για 8.
0: Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Άρα εμείς να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή η Χαλκιδική είναι γεμάτη.
2: Ναι, στον Αύγουστο μας νομίζω όλες οι περιοχές της χώρας μας και με την ίσχυση της ελληνικής αγοράς είμαστε στην τάξη του 90-95%. Σίγουρα για το επόμενο τριήμερο κιόλας θα είναι στο 100%. Σε έναν καλό Αύγουστο. Στα πριστινά επίπεδα περίπου. Είχαμε ένα μουδιασμένο ξεκίνημα το Μάιο μέχρι τις 10 Ιουνίου. Γενικώς η χρονιά θα τη χαρακτήριζε έτσι περίεργη, γιατί αλλιώς ξεκίνησε προκρατήσεις που σταματήσαν εκεί περίπου τον Μάρτιο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μετά ξαναπήραμε τα πάνω μας. Μετά τα ξενοδοχεία υποχρεώθηκαν λόγω της αγοράς να διορθώσουν τιμές σε κάποιες περιόδους για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό. Αυτό θα συμβεί και για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Και από εκεί και πέρα. Το κυριότερο είναι η οικονομική ανασφάλεια του πελάτη. Οπότε αυτό τον οδηγεί και σε χαμηλότερο τζίρο εκτός ξενοδοχείου.
1: Αυτή ήταν και η ερώτηση η επόμενη, αν έχετε κάποια εικόνα γενικότερη για τους τζίρους.
2: Ναι, σίγουρα όσον αφορά τις έξτρα υπηρεσίες, δηλαδή αν θα πάει κάποιος σε ένα εστιατόριο ή σε ένα beach bar ή αντίστοιχα στο εμπόριο, στο λιανικό εμπόριο που μπορεί να υπάρχει, εκεί βλέπουμε ότι έχουμε μια πτώση τζίρου και μας το μεταφέρουν οι ίδιοι επαγγελματίες. Ναι. Δεν έχει εκείνη την κινητικότητα των προηγούμενων ετών, αντίθετα με τα σούπερ μάρκετ, τα οποία θα μου επιτρέψετε να πω κάνουν sold out.
0: Χρυσές δουλειές γίνονται εκεί, γιατί όλοι
1: μαγειρεύουν στα σπίτια.
0: Τα μαζεύουν, ναι. Μαγειρεύουν.
2: Και ότι στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη Χαλκιδική είναι από τις κορυφαίες τζίρου του καλοκαίρι.
0: Από Έλληνες.
2: Η ελληνική αγορά κινείται από τις 20-25 Ιουλίου περίπου σε ένα μέσο όρο διαμονής 5 διανυκτερεύσεων. Δεν έχουμε παραπάνω. Ναι. Και από την άλλη βλέπουμε ότι αναζητούν και αυτοί έτσι να βρουν μια καλή τιμή, να μπορέσουν να κάνουν διακοπές. Σίγουρα ο ελληνικός τουρισμός, που είμαστε νούμερο 2 σε επιλογή ανά τη χώρα για τα μικρότερα καταλήμματα, έχει βοηθήσει. Ενοικιαζόμενα δωμάτια και μικρές κατηγορίες ξενοδοχείων. Αν είχε βγει το τουρισμός για όλους πιο νωρίς, θα ήταν ακόμη καλύτερα. Να προλάβουμε δηλαδή τον Αύγουστο, όπως ξέρετε είναι σε μια διαδικασία τώρα. Ό,τι γίνει όμως, γιατί έχουμε και Σεπτέμβριο, αλλά η ελληνική αγορά ουσιαστικά στο τέλος αυτού του μήνα φεύγει από το κίνδυνο.
0: Ναι, γιατί μετά θα αρχίσουμε σχολεία, μετακινήσεις, φροντιστήρια κτλ. Μπαίνουν άλλες προτεραιότητες. Είπατε ότι έκαναν τα περισσότερα ξενοδοχεία αναπροσαρμογή τιμών. Αυτό τι σημαίνει, οι τιμές κινούνται στα περσινά επίπεδα?
2: Κατά μέσο όρο στα ξενοδοχεία, ναι. Ανάλογα την κατηγορία βέβαια του ξενοδοχείου και βέβαια τη σεζόν των 6 μηνών που έχουμε και στη Χαλκιδική, που κατά βάση το μαζικό μοντέλο με τις αεροπορικές αφήξεις τόσο στο αεροδρόμιο Μακεδονία αλλά και από τα Βαλκάνια όπως είπαμε, για να μπορέσει να είσαι ανταγωνιστικός, θα έλεγα κυρίως και στον εσωτερικό ανταγωνισμό της χώρας, την Κρήτη, τη Ρόδο, την ΚΟ, τα Ιόνια, όχι τόσο με το υπόλοιπο της Μεσογείου. Και έχει συμβεί και αυτό φυσικά ισορροπεί την αγορά. Και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να είναι το σκεπτικό των περισσότερων. Διορθώνεις τις τιμές όπου χρειάζεται για να μπορεί και ο πελάτης να φύγει να κάνει διακοπές. Σίγουρα έχουμε μια αύξηση λειτουργικού κόστους που ξεπερνά το 10% από τα διατροφικά είδη, από την ενέργεια, από τα μισθολογικά που τώρα με την κάρτα όπως ξέρετε όλα έχουν μπει σε ένα πρόγραμμα και όλα βαδίζουν σε μια καλύτερη ισορροπία. Όλα αυτά έχουν φέρει μια αύξηση λειτουργικού κόστους την οποία προσπαθούμε να διαχειριστούμε.
0: Τώρα, σας πω σε ένα θέμα που δεν είναι και πολύ πιασάρικο να μου επιτρέψετε. Ακούει ο κόσμος ότι έρχεται το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι δεν έχουν ασχοληθεί και δεν καταλαβαίνουν και τι σημαίνει αυτή η νέα παρέμβαση. Ουσιαστικά, για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, κατατάσσεται το σύνολο της χώρας σε κάποιες κατηγορίες τουριστικής ανάπτυξης με διαφορετικούς κανόνες και όρους δόμησης για κάθε περιοχή. Εσείς πώς το βλέπετε, ποια είναι η αντίδραση και η αντίδρασή σας και ως πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής αλλά και ως αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου?
2: Κοιτάξτε, είναι ήδη νόμος του κράτους εδώ και λίγες μέρες η θεσμοθέτηση του νέου ειδικού χωροταξιού για τον τουρισμό που ουσιαστικά είναι μια κρεμότητα ετών, το ξέρετε κι εσείς. Το προηγούμενο είχε ουσιαστικά απορριφθεί από το Συμβούλιο της Επικρατής πριν πάνω από 10 χρόνια και βάζει φυσικά σταθερούς κανόνες, καθαρούς κανόνες θα έλεγα, όχι σταθερούς. Ένα από τους σημαντικότερους πυλώνες ελληνικής οικονομίας είναι ο τουρισμός. Από εκεί και πέρα, κάθε περιοχή έχει την ιδιαιτερότητά της. Όλοι οι φορείς δώσαμε στη διαβούλευση πολύ σημαντικά στοιχεία για να το τονίσουμε αυτό. Άλλο η πυρωτική Ελλάδα, άλλο η νησιωτική, άλλο μεγάλο, άλλο μικρό νησί.
0: Ναι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ξεχωρίζει ούτως ή άλλως και το χωροταξικό τα νησιά.
2: Σωστά το λέτε, σε μεγάλες υποδομές. Αυτό όμως έρχεται να δημιουργήσει τώρα νέες συνθήκες και για τις επενδύσεις κτλ. Εγώ θα σας πω για τη Χαλκιδική ότι. Το περισσότερο στοίχημα για μας είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή, εμείς στη Χαλκιδική δεν είμαστε, ας πούμε, όπως η Μύκονο, η Σαντορίνη, που έχει ακουστεί πολύ έντονα, ξέρετε ότι δεν χρειάζεται άλλο να χτιστεί στη Μύκονο. Καταρχάς, δεν βγαίνουν άλλες οικοδομικές άδειες, για παράδειγμα. Και στην Σαντορίνη σε κάποιες περιοχές. Εμείς, λοιπόν, δεν έχουμε τις ίδιες συνθήκες κορεσμού, όπως σας ανέφερα πριν, και χρειάζεται ένα σχεδιασμό στα δικά μας δεδομένα. Αυτό το έχει δώσει σε γενικές γραμμές το χωροταξικό, που ψηφίστηκε. Αλλά από εκεί και πέρα εμείς είμαστε τώρα σε ένα κύκλο διαβούλευσης που μέχρι τέλος του έτους θα τελειώσει για τα τοπικά, χωρικά χωροταξικά που είναι ανά κάθε δήμο σε εμάς. Προποντίδα, Πολύγυρο, Συθονία και ως ένα σημείο δήμο Αρισοτέλη από τους δήμους μας οι οποίοι ουσιαστικά θα είναι και το επόμενο μεγάλο στοίχημα για μας. Όλοι οι δεσμευτικοί κανόνες που θα μπουν στο νομό θα είναι για τα επόμενα χρόνια. Και ξέρετε στο τέλος της μέρας, επειδή ακούμε για τα χωροταξικά, ήταν όπως θυμάστε των ανανεώσιμων πηγών, της βιομηχανίας. Γενικά ήταν το τελευταίο διάστημα σε επικαιρότητα τα χωροταξικά. Το ζητούμενο είναι ότι η φέρουσα ικανότητα να μην αντιμετωπίζεται μόνο σε περιορισμούς. Να βλέπουμε και τα υπόλοιπα που αφορούν τα χωροταξικά, που είναι το νερό, η αποχέτευση, το οδικό δίκτυο, γενικότερα σύγχρονες υποδομές που θα πάνε παράλληλα με τις αντοχές του προορισμού. Και αυτό νομίζω είναι και το στίχημα σε εμάς στη Χαλκιδική.
1: Κύριε Τάσχη, να σας ρωτήσω, υπάρχει επάρκεια, θα έλεγα, δυναμικού εξειδικευμένου εργαζομένων αυτή τη χρονιά?
2: Βλέπω ότι έχετε μαζεμένες ερωτήσεις. όλες, θα καλύψουμε όλη τη γάμα.
0: Κοιτάξτε, ακούγαμε για ελλείψεις στην έναρξη της σεζόν και 70 και 80 χιλιάδες. Δεν ξέρω που καταλήξαμε.
1: Ναι, πώς τελικά πήγε αυτό?
2: Από το 22 και μετά είναι μια πραγματικότητα κάθε καλοκαίρι. Χρειαζόμαστε εργαζομένους που στην έντονη εποχικότητα έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολη κατάσταση. Άλλαξαν τα target group των εργαζομένων, οι επιθυμίες, οι ηλικίες. Δεν είναι όπως είχαμε παλιά, να σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Στη Χαλκιδική, αλλά και με άλλους συναδέλφους που μιλάω, παλιότερα, όταν λέω παλιότερα, πριν 15-20 χρόνια. Στους 10 εργαζομένους μας οι 8 είχαν εντοπιότητα. Τώρα έχουν οι 2 μόνο. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ή από όμορους νομούς ή μπαίνουμε και εμείς, έχουμε μπει στη διαδικασία των μετακλήσεων από το εξωτερικό, από διάφορες χώρες. Η έντονη εποχικότητα έχει φέρει μια πλειοδοσία στη μισθοδοσία, στα μισθολογικά κόστη. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ την κλαδική σύμβαση των ξένων υπαλλήλων, που έτσι κι αλλιώς είναι σταθερή εδώ και πολλά χρόνια σε συμφωνία ανάμεσα στους εργαζομένους και την Παλαιστινή Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Δεν φαίνεται να αλλάζει αυτό. Δεν μπαίνει πια σε εξαήμερη εργασία εύκολα ένας νέος. Δεν μας ευνοούν οι συνθήκες των φοιτητών που όλοι θέλουν να εργαστούν και τελικά είναι μόνο για 2-2,5 μήνες. Εμείς έχουμε σεζόν 6 μήνες. Αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα στο να βρούμε με δεξιότητες κυρίως κόσμο. Όσους και να σας ακούγεται περίεργο, έχουμε νέους οι οποίοι ακόμη δεν έχουν τελειοποιημένη μια ξένη γλώσσα. Είναι ένα μείγμα καταστάσεων και προχώρων. Παλιότερα όμως λέγανε ότι δεν έχουν συνθήκες διαβίωσης σωστές. Δεν τους πληρώνεται γιατί κλέβεται χρήματα.
0: Και πολύ διευρυμένα ωράρια, πολλές ώρες εργασίας, κάτω από δύσκολες συνθήκες.
2: Αυτό το ακούγαμε και ως ένα σημείο μπορεί και κάποιοι συνάδελφοι μονομένα να το κάνουν. Δεν θα διαφωνήσω. Τώρα πια όμως με την κάρτα εργασίας, που έχει μπει σε μια πολύ σκληρή, αν θέλετε, προσαρμογή, ορθώς κατά την άποψή μου, αυτό έχει τελειώσει.
0: Τηρείται η ψηφιακή κάρτα εργασίας, γιατί έχουμε ακούσει και ιστορίες της. Τα λέγαμε και πέρσι εδώ, από μεγάλα νησιά, Κος, Ρόδος κτλ., που είχαν συστήματα κάποια ξενοδοχεία και σου χτύπαγε την κάρτα, την ψηφιακή κάρτα, κάποιο σε κάποιο γραφείο στην Αθήνα.
2: Εγώ δεν θα μιλήσω για εργολαβικές συμβάσεις εργαζομένων, ούτε για τις μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα σας πω ότι κάνουμε συνολικά σαν ξενοδόχοι πολύ τυπικά και με μεγάλη δυσκολία, γιατί και ο εργαζόμενος πια δεν μπορείς να του πεις ότι δεν θα χτυπήσει την κάρτα. Και πόσο αυτό να το απειλήσει εντός ή εκτός εισαγωγικών. Δεν το θέλει. Αλλά εγώ θα σας πω ένα άλλο πρόβλημα που έχει προκύψει με την κάρτα. Ότι οι περισσότεροι ζητούν να κάνουν μια συμφωνία το πώς θα λαμβάνουν ανά εξαήμερο το μήνα. Και η συμφωνία αυτή μετά αρχίζει να δυσκολεύεται στην αποτύπωση της κάρτας, όταν θα είναι για παράδειγμα η χαμηλή περίοδο και μπορεί να είσαι στο πενθήμερο. Έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Ναι. Στη διαμονή, για να μην το αφήσουμε κενό, ναι, το Υπουργείο Τουρισμού έχει πολύ συγκεκριμένος, υπάρχει νόμος που προβλέπει το πώς θα είναι διαμορφωμένα τα δωμάτια του προσωπικού. Υπάρχει συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση, δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και πάντα μιλάμε για να είσαι σύνομος. Δεν είναι εκείνα τα χρόνια τα παλιά που τους βάζαμε όλο κάπου μέσα και δεν μας ενδιέφερε. Μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν, αλλά για την ελληνική ξενοδοχεία μπορώ να σας βεβαιώσω ότι κατά 90% τηρούμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Δεν θα έρθει να δουλέψει κανένας αν δεν το κάνουμε.
0: Πάντως καταλήγουμε ότι είχαμε και φέτος πολλές χιλιάδες κενές θέσεις.
2: Δεν θα αλλάξει αυτό. Κάθε χρόνο το ίδιο θα έχουμε.
0: Αυτό σημαίνει επιβάρυνση κάποιων άλλων εργαζομένων ή σημαίνει ότι κόβουν τα ξενοδοχεία, οι επιχειρήσεις γενικά, ένα κομμάτι της δραστηριότητας επιχειρηματικής για να τα φέρει να τα βγάλει πέρα.
2: Και τα δύο ισχύουν. Μπορεί σε μεγάλα ξενοδοχεία κάποια τμήματα να μην λειτουργούν για τους 6 μήνες. Φυσικά, όταν έχεις την εξαέμερη εργασία και δεν ακούν οι εργαζόμενοι, μπορείς να άκρα στη σεζόν να χρειαστεί να δουλεύεις και παραπάνω. Είναι μια πραγματικότητα. Αλλά το ξενοδοχείο λειτουργεί. Το ξενοδοχείο έχει κάνει τις πωλήσεις του. Έχει όλη αυτή την προετοιμασία που έχει να κάνει για να έρθει ο τουρίστας και να κάνει τις διακοπές. Αλλά μετά η εσωτερική διαχείριση είναι πάρα πολύ δύσκολη πια. Αυτό είναι το επάγγελμά μας, αυτό ακολουθούμε και κάνουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια. Γι' αυτό και οι μετακλήσεις από το εξωτερικό πρέπει να βελτιώσουν τις συνθήκες της μετάκλησης όσον αφορά τη γραφειοκρατία, τις προξενικές μας αρχές, για να μπορέσουμε να έχουμε έστω από κάποιες χώρες πολύ οργανωμένα και ανθρώπους με δεξιότητες. Καλώς ή κακώς αυτό συμβαίνει, δεν μπορεί να αλλάξει αυτή τη στιγμή κάτι αλλιώς.
1: Μια τελευταία ερώτηση από μένα. Κύριε Τάσχε, ο Έλληνας επισκέπτης τι προορισμούς επιλέγει στη χώρα μας?
2: Ανάλογα το πορτοφόλι του. Θα έλεγα ότι φέτος επιλέγεται πάρα πολύ η υπηρετική Ελλάδα. Είναι πολύ πιο εύκολο, παρόλο που η βενζίνη ή το πετρέλαιο είναι ακριβό, αλλά μια τετραμελής οικογένεια είναι πιο οικονομικά από ένα ακτοπλοϊκό ή από ένα αεροπορικό. Τουλάχιστον για την περίοδο του Ιουλίου-Αυγούστου. Γιατί όποιος θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο, ίσως ένα ζευγάρι νέων, ίσως κάποιοι φοιτητές, μπορεί να είναι πιο οικονομικό το αεροπορικό για παράδειγμα. Αλλά αυτή την περίοδο είναι σε πολύ υψηλά κόστη, άρα αυτό ευνοεί την υπηρετική Ελλάδα. Εγώ θα έλεγα ότι ανακαλύπτονται και νέοι προορισμοί, που είναι ακόμα και ο ημιρινός όγκος της χώρας. Mm-hmm. Σαφέστατα όμως το μοντέλο ύδρωσης και θάλασσα είναι το κορυφαίο.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Τάσιο. Καλή συνέχεια.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού
1: και
2: μακριά από δύσκολες συνθήκες καιρικών φαινομένων.
1: Μακάρι.

0: Κοίτα, επειδή με ρωτά συνέχεια, με ρωτάς, τι έκανε ο Τεντόγλου. Εντάξει, θα σε ενημερώσω.
1: Για πες, Μελισσά.
0: Που με ενημέρωσε εμένα ο Δημήτρης Σταυρακάκης, για να μην το πω.
1: Εμένα κουβέντα δεν μου λέει. Με φοβάται.
0: Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω. Λέει,
1: κάτσε, τι θα πει αυτή στον αέρα.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
0: 26 εκατοστά, πέρασε, κατάφερε να περάσει στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου. Σε λίγα λεπτά από τώρα, μετά τους τίτλους ειδήσεων, θα μπει στο στούντιο και θα απολαύσουμε.
1: Θα τα πείτε όλα.
0: Θα τα πούμε όλα.

0: Και επειδή μιλήσαμε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, στέλνει μήνυμα ο Γιώργος και λέει: δουλεύει, λέει, σε περίπτωση στην Πεντέλη. Υποτίθεται, λέει, ότι χτυπάμε κάρτες. Εγώ έρχομαι, λέει, για παράδειγμα, 7 η ώρα το πρωί, χτυπάω την κάρτα μου σε 7.30.
1: Μάλιστα.
0: Αντίστοιχα, ο απογευματινός υπάλληλος χτυπάει στις 11.30 ότι σχολάει, ναι, αλλά σχολάει στις 12.30.
1: Εντάξει. Μάλιστα. Okay. Είναι κάτι που δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Επειδή στην Ελλάδα ζούμε όλοι και ξέρουμε.
1: Το ξέρουμε. Γιώργο, τα ξέρουμε αυτά.
0: Πώς βρίσκουμε τον δρόμο, τρόπους, τον παράπλευρο και τον τρόπο για να τα ξεπεράσουμε.
1: Πάντα βρίσκουμε τους τρόπους σε ένα πράγμα. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένα πλαίσιο.
0: Πρώτη στην πατέντα.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Μπορεί να υπάρχει ένα πλαίσιο. Να υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Έρχεται η πατέντα εκεί. Έρχεται η πατέντα και βρίσκει άλλες διαδρομές. Το διευκρίνησε ο κύριος Στάσιος ότι δεν μιλάμε για τις εταιρείες, γιατί υπάρχουν εταιρείες,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: που εξ αποστάσεως χτυπιέται η κάρτα, έτσι. Ας πούμε αυτό θα πρέπει κάπως να ελεγχθεί, γιατί οι καταγγελίες είναι πάρα πολλές.
0: Αυτό μας προέκυψε πέρσι όταν βγάζαμε εκπροσώπους από τον τουριστικό κλάδο από νησιά μεγάλα, πολύ τουριστικά, Ρόδος, Κος κτλ. Και μας προέκυψαν εκεί μηνύματα με καταγγελίες για το πώς δεν χτυπάνε ίδιοι πάλι την ψηφιακή κάρτα, τέλος πάντων, αλλά το
1: είσαι
0: γραφείο.
1: Είστε στη Ρόδο και το γραφείο, ναι, στην Αθήνα, είστε Θεσσαλονίκη.
0: Και έχει φροντίσει και ξέρει τι ώρα θα
1: ξέρει τι ώρα θα χτυπήσει την κάρτα εκείνη.
0: Ωραία, για τίτλους ειδήσεων νομίζω.
1: Πάμε, πάμε.

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Οριοθετημένη είναι η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή, ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο. Κάει και πλήρως μια πτηνοτροφική μονάδα, δήλωσε στο Real FM ο Δήμαρχος Σαρονικού Δημήτρης Παπαχρήστου. Πολύ ψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. Περισσότερα στο real.gr. Στον αυριανό τελικό του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου προκρίθηκε πριν από λίγο ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 26 εκατοστά. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο φιλόσοφος και συγγραφέας Τέλειος Ράμφος.

0: Λοιπόν, να σου δώσω ένα στοιχείο που έτσι λιγάκι μας δίνει και το μέγεθος όσων συζητούσαμε τον κύριο Τάσιο στην αρχή της συνέντευξης, ναι, εκεί στο Τελωνείο. Λοιπόν, διαβάζω τώρα ότι από τις αρχές του καλοκαιριού, από εκεί από το Τελωνείο Ευζώνων, μπήκαν στη χώρα μας 1.100.000 επισκέπτες. Βγήκαν 940.000 επισκέπτες, ναι, λέγανε διακοπές σου και φύγανε. Ναι. Τώρα, μόνο σήμερα, έτσι, μέχρι το μεσημέρι που υπάρχουν τα στοιχεία, έχουν περάσει από τον έλεγχο 16.500 άτομα. Για να έχουμε έτσι μια τάξη μεγέθους.
1: Για να καταλάβουμε, ναι. Γιατί τα άλλα είπες ότι ήταν από την αρχή της...
0: Είναι, ναι, από την αρχή του καλοκαιριού. Είναι το 1.100.000. Έτσι. Είναι 16.500 άτομα μέχρι το μεσημέρι.
1: Ότι... Και πριν λίγα χρόνια που είχα βρεθεί στη Θάσο και πέρασα και από Καβάλα και φέτος που πέρασα λίγες μέρες στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, είναι η συντριπτική πλειοψηφία Βαλκάνοι, ναι, επισκέπτες σε αυτά τα μέρη.
0: Και γίνεται εκεί η βιομετρική έλεγχη, έτσι, γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις. Χαλκιδική, Καβάλα, Θάσος, οι τρεις απόλυτοι
1: προορισμοί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Για τους επισκέπτες από τις βαλκανικές χώρες.
1: Με την πολυλογία, δεν προλάβαμε να πούμε κάτι, θα το ακούσατε στους τίτλους ειδήσεων, ότι έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών, συγγραφέας, φιλόσοφος. Πρέπει να παρακολούθησα μία από τις τελευταίες του ομιλίες πέρσι.
0: Αλήθεια, ναι.
1: Πέρσι ήταν, νομίζω, στο Δήμο Πεντέλης. Πολυγραφότατος, έχει γράψει πάνω από 30 βιβλία. Και έλεγε, όπως έλεγε ο ίδιος, ξέρω ότι το τέλος θα έρθει και ό,τι κάνω προσπαθώ να το πραγματοποιώ στην προοπτική της ζωής. Ως τότε ζω.
0: Πόσο σπουδαίο είναι αυτό να το λες και να το νιώθεις και να το πιστεύεις και να το υπερασπίζεσαι
1: και να το κάνεις πράξη.

0: Να ευχαριστήσουμε και την Κατερίνα και τον Τόρπη.
1: Ναι, Τόρπη, βεβαίως.
0: Τόρπη.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, επειδή εγώ δεν είμαι εξοικειωμένη, είμαι. Στο μαγκαζίνο, ξέρεις, δεν υπάρχει χρόνος να δεις μήνυμα. Το μαγκαζίνο
1: εννοείται. Εννοείται.
0: Και φεύγεις. Μία που μπαίνεις και δεν έχεις καταλάβει πότε έχει έρθει η ώρα να φυγείς από το στούντιο και δεν προλαβαίνεις να δεις ούτε μηνύματα ούτε τίποτα. Για τα καλά σας λόγια, γιατί και εμείς με την Ελένη τα λέμε συνήθως έξω στην αίθουσα σύνταξης.
1: Ακριβώς. Δεν είχαμε δοκιμαστεί σε ένα στούντιο μέσα. Βέβαια, λέμε πολλά εκτός, έτσι, αλήθεια.
0: Εκτός λέμε
1: πρέπει
0: πολλά.
1: Να σας πούμε ότι λέμε
0: αυτά
1: πολλά.
0: Που λέμε εκτός δεν λέγονται και εντός.
1: Αλλά γενικά τις λέμε τις κουβέντες μας, ρε παιδί μου, μεταξύ μας. Λέμε πολλά. Έχουμε και αρκετά. Τα κοινά, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Δημήτρη Σταυρακάκη, ζητάει το κοινό σου. Δεν ξέρω αν ακούς εκεί έξω στην αίθουσα σύνταξης, αλλά μας λέει σε ένα λεπτό μπαίνω, σε δύο λεπτά μπαίνω, σε τρία λεπτά μπαίνω.
1: Μα
0: στο τέλος θα τελειώσει
1: πράγμα.
0: Η εκπομπή, θα φύγουμε εμείς και θα μπεις εσύ.
1: Είναι, θέλει να κάνει εντυπωσιακή είσοδο.
0: Θέλει να κάνει
1: τον.
0: Πάντα, πάντα, παιδί μου,
1: κάνει. Καλώς τον Δημήτρη μας.
2: Γεια σας,
1: τον Δημήτρη.
2: Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα.
0: Εδώ η Ελένη.
2: Φαίνεται και τα χαρτιά που έχω, τόσο πολλά χαρτιά.
0: Όχι.
1: Μην μιλάς, Ελισάβετα, μην μιλήσεις.
0: Να φύγουμε εμείς και να.
2: Όχι, θα τα έχουμε μαζί, παρέα.
1: Ναι, κάνει και νοήματα στη Μαρία. Μα στέλνει όλους ετοιμότητα σε γρήγορση. Κατάλαβες.
0: Έχει να κάνει τώρα με τρεις γυναίκες εντωμεταξύ.
2: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Τα μαλλιά
1: και η Βάσια η Κούτρα έξω. Τέσσερις γυναίκες.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον Μπέρμιγχαμ.
0: Ναι.
2: Στο Μπέρμιγχαμ, λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, ο Μίλτος Τεντόγλου στον προκριματικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στίβου ανδρών γυναικών που ξεκίνησε σήμερα το πρωί, όπου η Ελλάδα έχει μια πολύ μεγάλη αποστολή, είναι 60 παιδιά που μετέχουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα έχουμε 14 ελληνικές παρουσίες στα προκριματικά. Ο Τεντόγλου, λοιπόν, πρώτο άλμα δεν ήταν καλό, έκανε 7,78.
0: Εκεί με ανησύχησες λίγο που μου δώσει τώρα Βασάκη.
2: Όχι, εντάξει, ήταν το πρώτο όμως, εκεί δεν είχε τα καλά τα πατήματά του.
0: Ζεστάθηκε στην πορεία, ναι.
2: Στο δεύτερο άλμα όμως το διόρθωσε και πήγε και έκανε 8,26. 8,15 είναι το όριο και έτσι πέρασε. Για τον αυριανό τελικό που είναι στις 10 και 16 το βράδυ για να διεκδικήσει το τέταρτο μετάλλιο του στην χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση.
0: Τώρα, είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι αυτή για τον
2: Είναι καλή χρονιά γιατί θυμίζουμε ότι έχει κάνει και 8,66 η σοφάριση του πανελληνίου ρεκόρ του Τσάτουμα που κρατάει εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει όμως και ένα άλλο στοιχείο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, στον αθλητισμό συμβαίνουν αυτά, ότι ο Φορλάνη, ο μεγάλος του αντίπαλος, ο Ιταλός, στο πρώτο άλμα του τραυματίστηκε, πέσε πολύ άτσαλα. Βγήκε εκτός, τον έβγαλαν με καροτσάκι εκτός του ταρτού γηπέδου και αγωνιστικού
0: χώρου.
2: Δεν
0: συνέχισε δηλαδή.
2: Δεν συνέχισε και δεν θα είναι στον τελικό.
0: Άρα γίνεται πιο εύκολη, λες.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο εύκολο σε ένα τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
0: Παναγία μου, θα με δίνει.
2: Δεν υπάρχει εύκολο.
1: Σου
2: εύκολο είναι μόνο το φαγητό που θα πάει να φτιάξει εσύ.
0: Εντάξει, ποιο σου είπε ότι είναι εύκολο το φαγητό που θα φτιάξω εγώ.
2: Δεν είναι εύκολο. Τίποτα δεν είναι εύκολο όταν είναι ένα ευρωπαϊκό ή ένα παγκόσμιο Ολυμπιακοί Αγώνες. Έχει ένα πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας.
1: Έχει υπάρξει δύσκολη χρονιά για τον Τεντόγλου.
2: Φυσικά έχουν υπάρξει. Υπάρχουν κάποιες χρονιές που είναι δύσκολες. Που εντάξει, πάει στο όριο ή πάει στο τελευταίο άλμα και το παίρνει. Τώρα εδώ, να δούμε αύριο το βράδυ τι θα κάνει. Το 8-26 είναι ένα καλό άλμα. Καταρχήν, με το 8-26 δεν έκανε τρίτο άλμα. Οπότε
0: δεν χρειάζεται.
2: Του φύγε το άγχος, τελείωσε το άγχος.
1: Ναι.
2: Γιατί όλοι. Με ρώτησε μια φορά ένας, γιατί λέει ο Τεντόγλου που είναι ο καλύτερος αθλητής στον κόσμο ή ο Καραλής που είναι μέσα στους τρεις καλύτερους αθλητές στον κόσμο, παίζουν, πάνε στα προκριματικά σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο ή Ολυμπιακού Αγώνες. Τι να κάνουμε, πηγαίνουν κατευθείαν.
0: Δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται, γιατί και στα άλλα αθλήματα το ομαδικά περνάει κανείς.
2: Ναι, δεν γίνεται αυτό να πηγαίνει απευθείας. Οπότε το άγχος όλων των αθλητών, ειδικά τώρα σε αυτά τα αγωνίσματα, είναι ο προκριματικός.
0: Να μην γίνει καμιά στραβή.
2: Να μην γίνει στραβή γιατί τώρα εκεί. Άστο, γιατί αν γίνει δεν μαζεύεται.
0: Εδώ έχει, όπως μου είπε, τρία άλματα.
2: Δεν μαζεύεται η στραβή.
0: Μετά... Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Ο Τεντόγλου, μια υπόθεση. Πάμε.
2: Προκρίθηκε. Να τον ακούσουμε τι δήλωσε στην ΕΡΤ πριν από λίγο για να συνεχίσουμε.
3: Πρωί ήταν λίγο δύσκολο για μένα. Το πρώτο άλμα, ξέρει τι έγινε. Είχε ευνοϊκό αέρα όλη την ώρα, έτσι, και τώρα έχει. Και στα περάσματα, στα δοκιμαστικά, είχε πάρα πολύ ευνοϊκό άνεμο. Και ξεκινάω την προσπάθειά μου την πρώτη και τρώω μια κόντρα και πατάω. Προσπαθούσα να φτάσω στη βαλβίδα και δεν έφτανα. Και πάτησα πολύ πίσω και ήταν ψιλοπαρατημένο άλμα. Ήταν, δηλαδή, ήταν άτυχος αέρας. Αλλιώς θα το έκανα με το πρώτο.
4: Αξιολόγησε μου λίγο το στάδιο, γιατί τώρα έχει και την εμπειρία την αγωνιστική πέρα από την προπονητική. Πώς είναι, σαν Στίβος?
3: Ως εμπειρία θα έλεγα ότι οι βαλβίδες είναι πολύ καλές. Δεν μου άρεσε το πώς κάβανε την άμμο. Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει αυτό στο τελικό, να τη στρώνουν πιο ισιά, κάπως με κάποιο άλλο μηχάνημα, γιατί τώρα έχουν τις τσουγκράνες και είναι ανισόρροπο. Δεν είναι σωστό αυτό. Το ταρτάν είναι, θα έλεγα, για σπυρωτό ταρτάν είναι πολύ καλό. Ναι. Προτιμώ το Μόντο, αλλά γι' αυτό για σπυρωτό είναι από τα καλύτερα που έχω δει. Έτσι είναι κάπως και στο Μονακό.
4: Σωματικά είσαι στην εξαιρετική κατάσταση που σε ξέρουμε το τελευταίο διάστημα.
3: Ναι, είμαι σίγουρο. Εντάξει, απλά τώρα δεν χρειαζόταν να το δείξω και δεν. Θα το δούμε στο τελικό.
0: Λοιπόν, προσοχή στη λεπτομέρεια, έτσι, όλα αυτά που είπε ο Μίλτος Τεντόγλου, εμάς μας ακούγονται κινέζικα, έτσι.
2: Μα είναι, να σου πω κάτι, είναι βασικά αυτά για έναν αθλητή. Είπε όπως είναι το ταρτάνο, ο διάδρομος, η άμμος, που... το πέσιμο του.
0: Δεν ισχυώνει τελείως
2: το λένε. Νομίζω ότι αυτά είναι βασικές λεπτομέρειες.
0: Τώρα,
2: όταν κάνει τέτοιο επίπεδο πρωταθλητισμού, ο Σταμαδονικολός που ήταν επίσης στο μήκος έμεινε στο 7.49, δεν πέρασε.
0: Δεν...
2: Στην σφαιροβολία είχαμε δύο κορίτσια. Είχαμε τη Μαρία Ραφαηλίδου, η οποία ήταν στο Όρεγκον, στο παγκόσμιο το K20, και πήρε την έκτη θέση εκεί. Πήγε από το Όρεγκον, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πήγε στο Μπέρμιγχαμ. Mm-hmm. Σήμερα το πρωί έκανε 14 μέτρα 63 εκατοστά, πήρε την 27η θέση, δεν προκρίθηκε στον τελικό. Η Μαρία Μαγκούλια επίσης δεν μπόρεσε να περάσει τον τελικό, έμεινε 26η με 14.71. Στην σφύρα, στο πρώτο γκρουπ, το όριο ήταν 78 μέτρα. Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης έκανε 75.22. Ήταν έκτος στο γκρουπ του. Περιμένει τώρα το άλλο γκρουπ για να δει αν θα περάσει. Τα κορίτσια στα 100 μέτρα, η Πολυνή και Μανουηλίδου δεν μπόρεσαν να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά, μόλις για 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ενώ έκανε καλή κούρσα μέχρι τα 80, υποχώρησε λίγο στα τελευταία μέτρα, έκανε 11.31 και έτσι έμεινε εκτός. Εκτός έμεινε και η Ραφαέλα Σπανουδάκη, 11.42. Η Εμμανουηλίδου 13η, η Σπανουδάκη 17η είναι στην τελική κατάταξη.
0: Περιμένουμε και κάτι άλλο.
2: Έχουμε πάρα πολλούς αθλητές τώρα. Έχουμε ακόμα αυτή την ώρα σε εξέλιξη, είναι 1, 2, 3, 4, 5 αθλητές που μετέχουν αυτή την ώρα. Ενώ το βράδυ υπάρχει στις 10:05 το τριπλούνο προκριματικός με την Καρύδη. Mm-hmm. Η σφυροβολία των γυναικών προκριματικός με τη Σκαρβέλη. Και στις 12:10 ο τελικός των 100 μέτρων γυναικών, που πάντα παρουσιάζει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αύριο είναι των ανδρών. Λοιπόν, αυτά από το παγκόσμιο, από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Θέλετε να πάμε μετά το break, γιατί έχουμε εδώ την
0: τα
2: νοήματα. Να πάμε μετά στη μεγάλη επιτυχία της Ιακωβάκης στο παγκόσμιο κάτω των 20 ετών. Ναι.

0: Real FM.
1: Εκτάκτος το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, πάμε και στην Ιακωβάκη. Τα διέλυσε όλα. Διέλυσε πανελλήνιο ρεκόρ. Πήρε χάλκινο μετάλλιο 400 μέτρα με εμπόδια. Τα σάρωσε.
3: Παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20 στο Eugene, στο Oregon, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάδα έκλεισε τα ξημερώματα, μάλλον τη νύχτα, με τον καλύτερο τρόπο, γιατί είχαμε δύο αργυρά μετάλλια. Ένα την Παρασκευή με την Εύελη Μητροπούλου στο Μήκος και ένα χθες με την Ιουλιάνα Ρούσου στα 800 μέτρα, δηλαδή δύο δεύτερες θέσεις. Και η Ιακωβάκη, ενώ είχε πει ότι πάω στα 400 εμπόδια, ήταν το αγωνισμά της, με την έκτη καλύτερη επίδοση να χαρώ και να είμαι έμνα, είμαι στην εξάδα. Η Ιακωβάκη τα σάρωσε όλα, πήρε το χάλκινο μετάλλιο, τρίτη θέση, 400 εμπόδια, 55-99, βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας της. Είναι μόλις 17 χρονών, είναι η κόρη του Περικλή Ιακωβάκη, του παλιού πρωταθλητή. Είναι η μικρότερη της κούρσας. Πρέπει να το πούμε. Ξεκίνησε φέτος την ενασχόλησή της με τα εμπόδια φέτος, γιατί κάνει 200-400. Στον ημιτελικό είχε κάνει 57-10 πανελλήνιο ρεκόρ και μάλιστα έγινε μόλις η τρίτη Ελληνίδα στην ιστορία του αγωνίσματος που κατεβαίνει τα 56 δευτερόλεπτα. Το χρυσό ήταν στα 55-33 ο Αλεξάνδρα Στεφανία Ούτσα, η Ρουμάνα, η Τούμη Ραμογκόμπα από Νότια Αφρική 55-99 και η Ακοβάκη πάνω στο φίνις 55-99 πανελλήνιο ρεκόρ. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι σε αυτό το αγώνισμα ο πατέρας το 1998 στο Ανσί στη Γαλλία είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο πάλι στην κατηγορία κάτω των 20 ετών. Έχει δύο χρόνια μπροστά της να είναι στην κάτω των 20. Και όμως είπε ότι δεν θα αλλάξει ο προγραμματισμός της. Δεν θα είναι βασικό το αγώνισμα 400 εμπόδια. Θα κάνει 200-400 που είναι ο πρώτος λόγος. Και μετά θα δει τι άλλο μπορεί να κάνει και 400. Θυμίζω ότι η Ιακωβάκη πριν από περίπου 20 μέρες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 19 ετών στο Ριέτη είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία της στα 400 εμπόδια. Ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Πάμε να την ακούσουμε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έτσι όπως τα λέει. Στην συνέντευξη που έδωσε στο γραφείο του Υπουργού Σέλα στην Ιωάννα Πρωτοπούλου μετά το χάλκινο μετάλλιο.
4: Ελένη Ακοβάκη, ποιο είναι πιο ωραίο, το μετάλλιο του Ριέτη ή το μετάλλιο εδώ στο Όρεγκον?
5: Αυτό είναι fake, δεν έχω πάρει ακόμα το κανονικό, αλλά νομίζω αυτό θα είναι καλύτερο. Όχι, δεν συγκρίνονται βασικά και τα δύο τέλεια είναι.
4: Τρίτη
5: στον κόσμο και είμαι ακόμα κάπα 18, έχω ένα ακόμα παγκόσμιο. Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή.
4: Πού μπορεί να φτάσει αυτό το παιδί?
5: Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει πια. Δεν ξέρω ποια είναι τα όρια μου. Εγώ μπήκα σήμερα με τη λογική να μπω στην εξάδα ή να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να ευχαριστηθώ την κούρσα και μετά το 300 λέω μπορεί να πάρω και μετάλλιο και αρχίζω και βάζω και βγαίνω τρίτη και να μην μπορώ να το πιστέψω, δεν είχα δει το χρόνο, είδα 55 κάτι, τώρα έμαθα ότι έκανα 55-99, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που έχω κάνει. Θέλω να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τον προπονητή μου, τον Χρήστο Κατσίκα, τους γονείς μου, όλη την ελληνική αποστολή, όλη την Ελλάδα για όλη τη στήριξη. Τα παιδιά πίστευαν σε μένα. Η Δανάη Μπακογιάννη μου έλεγε από την αρχή ότι θα πάρεις μετάλλιο. Μου έλεγε θα πάρεις μετάλλιο. Εγώ της έλεγα ναι, καλά, εντάξει, κάτσε να μπω στο τελικό πρώτα. Δηλαδή δεν ξέρω τι να πω.
4: Επέλεξες για ακόμη μια φορά να κάνεις λίγο συντηρητικό πρώτο 200. Αυτό πιστεύεις θα είχε διαφορετικό αποτέλεσμα εάν πήγες λίγο γρηγορότερα?
5: Δεν θυμάμαι να πήγα αργά στο 200. Δεν θυμάμαι την κούρσα βασικά. Η αλήθεια είναι. Όχι.
4: Πέρασες έκτα.
5: Όχι. Α, ναι.
4: Λίγο γρηγορότερα.
5: Δεν θυμάμαι να πήγα αργά στο 200. Δεν θυμάμαι την κούρσα βασικά. Η αλήθεια είναι. Όχι.
4: Πέρασες έκτα.
5: Όχι. Α, ναι.

0: τώρα είμαι εγώ η τρίτη καλύτερη στον κόσμο. Του χρόνου πάλι δεν θα είναι το κύριο αγωνισμά μου τα εμπόδια, πιστεύω. Χρειάζομαι πάλι καλό 200 και 400. Τα εμπόδια θέλουν χρόνο. Δεν γίνεται μέσα σε μια χρονιά να αποσιωθώ τελείως τα εμπόδια. Θα συνεχίσω να τα δουλεύω περισσότερο. Τώρα έχω και εμπειρία μετά από αυτή τη διοργάνωση. Αλλά εντάξει, ιδανικά θα ήθελα να βελτιώσω και άλλο το 200 μου για να βγαίνουν καλοί χρόνοι και στα 400 και επομένως στα 400 εμπόδια.
1: Αυτό το μετάλλιο θα μπει δίπλα στον παπά?
0: Όχι, αυτό θα μπει δίπλα από το μετάλλιο του Ριέτη.
2: Τι φρεσκάδα, τι χαρά, το ακούστηκε
3: η φωνή αυτού παιδιού. Κοίτα, δεις, εντάξει ο μπαμπάς, ωραίος ήταν ο μπαμπάς, αλλά εγώ είμαι κάτι το άλλο.
2: Ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό.
3: Είπε για την Δανάη Μπακογιάννη, γιατί μένουν στο ίδιο δωμάτιο. Είναι. Και έτσι έλεγε η Μπακογιάννη ότι ξέρεις θα πας και θα πάρεις μετάλλιο. Όχι, λέει, τι, πού να πάρω. Και καμιά φορά βλέπεις ότι το πείσμα, πώς σου έρχεται η κούρσα, όλα αυτά παίζουν ένα μεγάλο ρόλο σε αυτά τα αγωνίσματα και τα κατάφερε μια χαρά. Μπράβο, έτσι λοιπόν φεύγουμε από το. Φύγανε από το Ριέτη, από το Όρεγκον τα παιδιά, με δύο αργυρά και ένα.
2: Μπράβο στα παιδιά.
3: Και πολλούς συμμετοχές σε τελικούς, που επίσης είναι πολύ σημαντικό.
2: Μπράβο, μπράβο. Έχουν ούτως ή άλλως όλο το μέλλον μπροστά τους. Τώρα έχουμε δεύτερο ευρωπαϊκό, εκτός από το Στίβο, και στην κολύμβηση στο Παρίσι αυτή τη φορά.
3: Και έρχεται και μεθαύριο και τρίτο ευρωπαϊκό της ενόργανης γυμναστικής των γυναικών.
4: Λοιπόν, πόσες συμμετοχές στην κολύμβηση?
3: Στην κολύμβηση, εκεί είμαστε γύρω στις 40, αν δεν κάνω λάθος. Και εδώ είμαστε. Σήμερα είχαμε 14 συμμετοχές το πρωί, μέχρι και το απόγευμα. Έχουμε 4 προκρίσεις σε τελικούς, 2 σε ημιτελικούς, 2 πανελλήνια ρεκόρ. 400 μεικτή ατομική. Ο κάτοχος του τίτλου, ο Απόστολος Παπαστάμος, που είχε πάρει χρυσό μετάλλιο στην προηγούμενη διοργάνωση το 2024, τερμάτισε τέταρτο στη σειρά του, 4-14-79. Πέρασε τον απογευματινό τελικό, είναι 8-10 ο τελικός. Ως 8ος πέρασε. Μεγάλη επιτυχία για τον Παναγιώτη Βλαχογιάννακο, ο 24χρονος αθλητής πρώτου εμφάνισης σε μεγάλη διοργάνωση, συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ 4-16-06, πέρασε τέταρτο στη δική του σειρά και προκρίθηκε και αυτός στον αποψινό τελικό 400 μεικτή ατομική. Δεν μπόρεσε ο Δανίλη Γκιουρτζίδης, ο οποίος έκανε 4-17-11, ήταν ένατος. Και δεν στη σειρά του και δεν μπόρεσε να περάσει. Έτσι κι αλλιώς θα μπορούσε να περάσει, καθώς μόνο 2 κολυμβητές από κάθε χώρα μπορούν να συνεχίσουν μετά τον προκριματικό. Πρώτη κούρσα για την, σε ευρωπαϊκό υγρού στίβου για την Άρτεμις Βασιλάκη στα 800 ελεύθερο. Η 20χρονη αθλήτρια από το Ηράκλειο πέρασε στον αυριανό τελικό με 8-33-76. 800 ελεύθερο, προκρίθηκε η Βασιλάκη. Και πρόκριση στον τελικό για την ομάδα σκηταλοδρομίας 4x200 ελεύθερο ανδρών. Δημήτρης Μάρκος, Κωνσταντίνος Αγκλεζάκης, Κωνσταντίνος Τάμου, Ανδρέας Βαζέος, 7-09-53. Πολύ κοντά στο πανελλήνιο ρεκόρ έκαναν οι αθλητές μας, 8ο στο σύνολο, και πέρασαν στον τελικό που είναι στις 8.30 ώρα σήμερα. Ακόμα 50 πεταλούδα στα ημιτελικά, γιατί εδώ έχουμε πρόκριση από τον προκριματικό στον ημιτελικό στα 50 πεταλούδα. Ο Στέριος Μπίλας, ο κάτοχος του τίτλου το 2024, πέρασε στον ημιτελικό, έκανε 22.93 και το απόγευμα αγωνίζεται στον ημιτελικό στα 50 μέτρα πεταλούδα. Ο Βαγγέλης Ντούμας, πρώτη παρουσία σε ευρωπαϊκό ανδρών γυναικών, στον ημιτελικό προκρίθηκε τον 100 πρόστιο. Είναι 2 φορές πρωταθλητής Ευρώπης ο Ντούμας και πέρασε στον απογευματινό ημιτελικό. Ενώ πανελλήνια ρεκόρ των κατηγοριών τους έκαναν η Ελένη Αντωνιάδου, χωρίς να μπορέσει να περάσει στον τελικό, στα 200 ύπτιο, έκανε 2-13-76, είναι πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 23 ετών. Και η Άννα Βλάχου στα 100 ελεύθερο έκανε 55-74, πλησίασε το πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 23 ετών. Έτσι λοιπόν το απόγευμα κολύμπει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι. Έχουμε στις 7.30 ώρα τον ημιτελικό στα 50 πεταλούδα με τον Μπίλα, στα 400 μεικτή ατομική τελικός 8-10 Παπαστάμος Βλαχογιαννάκος, 2 συμμετοχές. 8-5 100 πρόστιο ημιτελικός ο Ντούμας, και 8.30 ώρα η Σκυτάλη 4-200 ελεύθερο, ο τελικός με εθνική ομάδα των ανδρών.
2: Τι άλλο έχεις, έχεις και ποδόσφαιρο?
3: Περίμενε, πριν πάμε το ποδόσφαιρο, να μην ξεχάσουμε, χθες ήταν μια πολύ μεγάλη μέρα για την κοπηλασία, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας κάτω των 19 ετών στη Φιλιππούπολη, στη Βουλγαρία. Ο Ιάσονας Μουσελίμης χρυσό στο σκιφ. Πρέπει να πούμε ότι ο συγκεκριμένος αθλητής είχε διακρίσεις και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και πήρε χθες το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία κάτω των 19 στον κόσμο. Η Λίλα Μουρατίδου ήταν χάλκινη στο σκιφ κάτω των 19 ετών, τρίτη θέση, και το Σάββατο ήταν το αργυρό μετάλλιο που πήραν ο Γιώργος Σιώτης και ο Απόστολος Σταύρος Αλεξίου στη δίκοπο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, είπαμε, κοπηλασίας κάτω των 19 ετών. Τώρα ποδόσφαιρο, θα σου πω σε

0: για τον Τζόλι και τον Καρέτσα. Ορτέγκα και Έσε στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αυριανό αγώνα στην Ολλανδία με την Νάιμέγγεν. Θυμίζω 0-0 ο Ολυμπιακός στο πρώτο παιχνίδι. Είναι ο τρίτος προκριματικός γύρος του Champions League. 8.30 ώρα είναι αύριο το παιχνίδι. Και στην αποστολή του Παναθηναϊκού, Λιβάη Γκαρσία, Ντρέσερ, Ανδρέας Τετέι, για τον αυριανό αγώνα που φεύγει τώρα σε λίγη ώρα. Ο Παναθηναϊκός πάει στη Σόφια αύριο 8.30 ώρα με την ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948. Τρίτος προκριματικός γύρος του Conference League. 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να προκριθεί για να πάει στα play-off. Διαφορετικά αποχαιρετά την Ευρώπη.
1: Και κλείνεις με το φιλικό Arsenal Borussia Dortmund, γιατί εκεί πέρα γράφουν γολάρα αυτή του Καρέτσα, με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Γράφουν εγκόμια και για τον Καρέτσα
1: και για τον Τζόλι,
0: που πλέον παίζει στην Borussia Dortmund, και για τον Χρήστο Τζόλι που παίζει στην Arsenal, και ο Αρτέτα, προπονητής της Arsenal, εκθιάζει τον Τζόλι. Ο
1: έδωσε Καρέτσας, μια φοβερή assist.
0: Ο Καρέτσας έβαλε το δεύτερο γκολ. Ο Τζόλις έδωσε assist στο, όταν μείωσε 2-1, και ένα πέναλτι που έκανε η ομάδα του, το μείωσε το δεύτερο γκολ. Και οι δύο ήταν πολύ πολύ καλή παρουσία τους, γι' αυτό υπάρχουν εγκόμια και από το βρετανικό τύπο, που εύκολα δεν λέει ο βρετανικός τύπος, δεν γράφει, και από τους Γερμανούς για τους δύο Έλληνες, για τον Καρέτσα που πλέον παίζει στην Borussia Dortmund και τον Χρήστο Τζόλι που πλέον παίζει στην Arsenal.
1: Θα μπορούσαμε να αφήσουμε, Ελένη, τον
2: Δημήτρη.
1: Νομίζω θέλει να μείνει και
0: όχι,
1: την επόμενη
0: θέλω
1: ώρα.
0: Να μείνω, θέλω να πω έξω. Ευχαριστώ πολύ, γιατί έχω
1: δουλειά
0: και έχει. Και
2: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν,
0: θυμίζουμε
2: το
0: ανανεώνουμε
1: ραντεβού για αύριο.
0: Ότι ο Ντόγλου πέρασε τον τελικό αύριο το βράδυ με 8.26. Θα προσπαθήσει να πάρει το τέταρτο διαδοχικό μετάλλιο του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα χρυσό του στίβου ανδρών γυναικών.
1: Να είστε καλά. Και εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας με τον Δημήτρη αύριο στις 2.30 πάλι για τα αθλητικά. Γενικά όμως θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και αύριο στις 11.
2: Και όλη αυτή τη εβδομάδα έτσι θα είμαστε, από τις 11 μέχρι τις 3 μαζί.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
7: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Τέλα Χαΐας.
9: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
10: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
11: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
12: Ουχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets? Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
14: Φτάσαμε κιόλας.
15: Με Σίτζετς ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
16: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Real FM. Η ώρα είναι 3.
18: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
19: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
20: Κρυβελόγια.
18: Ακούω.
19: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
20: Κρυβελόγια.
19: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
20: Ρε κρυβελόγια.
18: Μάλιστα.
19: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
18: Μοντέλα. Το ξέρα.
19: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
20: Ρε φίλε.
21: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
22: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
23: Πολιτικές εξελίξεις.
24: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
25: Κοινωνία.
23: Οικονομία.
26: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
23: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
28: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ισχυρές επιγείες και νεαρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στη φωτιά στον Κουβαρατικής, η οποία έχει οριοθετηθεί. Κάηκε πλήρως μια πτηνοτροφική μονάδα, δήλωσε στο Real FM ο Δήμαρχος Σαρονικού Δημήτρης Παπαχρήστου. Αστυνομικοί απεγκλώβησαν ηλικιωμένοι τη στιγμή που οι φλόγες είχαν φτάσει στην αυλή του σπιτιού της. Πολύ ψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. Με τραύματα, αλλά εκτός κινδύνου νοσηλεύεται αγοράκι 2,5 ετών, το οποίο έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ρόφου στην Πάτρα. Σε εξέλιξη έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στο κενό. Μέχρι τις 21 Αυγούστου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Τα ποσά επιδότησης κυμαίνονται από 200 έως και 600 ευρώ. Δύο αλλοδαπές συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο της Ρόδου, καθώς κατά την άφηξή τους στη χώρα με διεθνή πτήση διαπιστώθηκε ότι μετέφεραν στις αποσκευές τους σχεδόν 4.000 πακέτα λαθρέα τσιγάρα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο φιλόσοφος και συγγραφέας Τέλειος Ράμφος. Περισσότερα στο ενικός.gr.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Στον αυριανό τελικό του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου προκρίθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 26 εκατοστά. Δεν κατάφεραν να προκριθούν στα ημιτελικά των 100 μέτρων η Πολυνίκη Εμμανουλίδου και η Ραφαέλα Σπανουδάκη. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
28: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Το τηλέφωνο του σταθμού 211-200-8200, η κυρία Δέσποινα καλοκαίρι, καλοκαίρι είναι για παραγγελίες κλπ. Email studio@papakirialfm.gr, SMS real και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε, το στέλνετε στο 19600. Στη ρύθμιση του ήχου, Αντώνης Μορτάκης. Ακούμε το ορχιστρικό «Μια παρέα είμαστε» από τα Συναξάρια. Σας έχω πει από χθες ότι η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Γιώργο τον Χατζινάσιο, ο οποίος γεννήθηκε το 1942 στη Θεσσαλονίκη. Πολύ μεγάλος συνθέτης, έχει προσφέρει πολλά στο ελληνικό τραγούδι και όχι μόνο συνθέτης, σολίστας, πιανίστας, διευθυντής ορχήστρας, τεράστιο το έργο του. Έτσι λοιπόν, επειδή έχει γράψει πάρα πολύ ωραία τραγούδια και δεν είχα κάνει ποτέ στο Γιώργο τον Χατζινάσιο, είναι μια μεγάλη ευκαιρία να ακούσουμε πάρα πολύ όμορφα τραγούδια μέχρι το απόγευμα. Και για να μην λέμε πολλά, ξεκινάμε με το μάθημα σολφές, Eurovision 1977, πέμπτη θέση, πάρα πολύ ωραία τραγούδι, αδικημένο, τουλάχιστον από ό,τι έλεγαν εκείνη την εποχή ξένα μέσα ενημέρωσης, με Πασχάλη Βίλιαμς, Αργυράκη και Τόλι. Τους στίχους έχει γράψει η Σέβη Τηλιακού.

πούμε για τη μελωδική μουσική του Γιώργου του Χατζηνάσου, ακολουθούν δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες. Το γνωστό το Μελένε Γιώργο με τον Μανώλη Μητσιά, η στίχνη του Γιώργου Κανελόπουλου και το Μονάζιγα του Λευτέρη Παπαδόπουλου, μεγάλη επιτυχία του 1988, το οποίο βέβαια το τραγουδίσε εξαιρετικά η εκπληκτική Αλέκα Κανελίδου.

Ήταν για τον Ανακλήτο μας τραγουδά του «Τα παιδιά ζωγραφίζουν» σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη, πάντα μουσική του Γιώργου του Κατζινάσιου, και αμέσως μετά η Δήμητρα Γαλάνη μας τραγουδά το «Ζω» σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη.

Και συνεχίζουμε με δύο άλλες πολύ μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου του Χατζηνάσκου. Το ένα είναι το «Ποιος να συγκριθεί μαζί σου» με τον Γιάννη Παρίο, η στίχη είναι της Ντέλα Ρούνικ, και το «Σήμερα» με τη Μαρινέλα σε στίχους του Μίμη Θεόπουλου.

0: τον ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Τον ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασης.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-43-68-25. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-43-46-92.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
10: Έχει τεθεί η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και αντιμετωπίζουν καπνογόνα σημεία. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. Περισσότερα στο real.gr. Στον αυριανό τελικό του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου προκρίθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 26 εκατοστά. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο φιλόσοφος και συγγραφέας Στέλιος Ράμφος.

ορχιστρικό που ακούτε μπορείτε να το βρείτε, μια παρέα είναι από τα Συναξάρια. Όπως ήρθατε τώρα στην παρέα μας, ακούτε Real FM, στο 97 και 8, στο μικρόφωνο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Ο Στέλιος ο Κορδούτης είναι τώρα στο τηλεφωνικό κέντρο, 211-200-8200. Ο κύριος Αντώνης Μαρτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Αφιέρωμα στο Γιώργο Χατζινάσιο.

πολύ επιτυχημένος δίσκος ήταν «Η επίθεση αγάπης». Εμείς θα ακούσουμε το «Γι' αυτό σου λέω πάμε» με το Γιάννη Πάριο που έχει γράψει τους στίχους. Πάντα βέβαια ότι ακούμε είναι η μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου και αμέσως μετά ακολουθεί το «Συγγνώμη που σε αγάπησα πολύ» με τη Δήμητρα Γαλάνη σε στίχους του Γιώργου Κανελόπουλου.

Πέτρος ο Χατζινάσιος έχει γράψει πολλούς δίσκους στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και πολλοί από αυτούς τιμήθηκαν και με χρυσή και με πλατινένια διάκριση από διάφορες δισκογραφικές εταιρείες. Έγραψε επίσης μουσική και τραγούδια για τον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση και όπερα. Έτσι. Λοιπόν, μία από αυτές τις ταινίες ήταν «Η Βάσης και η Βασούλα». Και υπάρχει ένα τραγούδι, είναι η μοναδική συνεργασία του Γιώργου του Χατζινάσιου με τη Ρένα την Κουμιώτη. Ένα μόνο τραγούδι το οποίο το βρήκα. Είναι πολύ όμορφο, το έχει γράψει τους στίχους ο Ντίνος ο Δημόπουλος και λέγεται «Θα έρθει η βροχή». Ακούστε το.

Και ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια θα ακούσουμε τώρα, το οποίο το είχα βάλει και κάνα δύο φορές όταν είχαμε την καθημερινή επαφή μας από τις 3 μέχρι τις 5, και αναφέρομαι στον Αντώνη Καλογιάννη, τον τεράστιο Αντώνη Καλογιάννη. Άνοιξε το παράθυρο σε στίχους του Ερήγου Θαλασσινού. Και αμέσως μετά ακολουθεί επίσης ένα εξαιρετικό κομμάτι με φοβερούς στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, το Αγάπη Είναι, με την Κανελίδου.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Γεια χαρά! Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι η γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Άνγκο Σιμή, έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1. Το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3. Και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, όταν είχαμε το αφιέρωμα στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, έτσι το σκέφτηκα λίγο αν θα πρέπει να ακούσουμε το τραγούδι το οποίο έχει γραφτεί για εκείνη από τον Μάνο Ελευθερίου. Επέλεξα τελικά να μην το ακούσουμε στο αφιέρωμα, γιατί είχα υπολογίσει ότι έχουμε τώρα Χατζηνάσιο. Υπάρχει λοιπόν ένα τραγούδι για την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, συνεργασία του Γιώργου Χατζηνάσιου με τον Μάνο Ελευθερίου, που το τραγουδάει η Μαρινέλα.

όσοι δεν το έχετε καταλάβει, έχουμε αφιέρωμα στο Χατζινάσιο. Το τραγούδι που ζητάτε από την Κέρκυρα δεν είναι του Χατζινάσιου, μια άλλη φορά. Πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, και κλείνουμε αυτό το ημίωρο με την 11η εντολή. Εντάξει, πολύ μεγάλη επιτυχία από τη συνεργασία του Γιώργου Χατζινάσιου με τον Νίκο Γκάτσο το 1985 και ο μόνιμος δίσκος το τραγουδάει είναι ένα μουσχούρι.

0: υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
5: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς. Real FM.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές.
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Real FM. Η ώρα είναι 4.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στη Γαστούνη Ηλίας. Για την κατάσβηση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο η φωτιά στον Κουβαράτικης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και αντιμετωπίζουν καπνογόνα σημεία. Κάει και πλήρως μια πτηνοτροφική μονάδα, δήλωσε στο Real FM ο Δήμαρχος Σαρονικού Δημήτρης Παπαχρήστου. Αστυνομικοί απεγκλώβησαν ηλικιωμένη τη στιγμή που οι φλόγες είχαν φτάσει στην αυλή του σπιτιού της. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πρακτικά συνειδητοποιήσει ότι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς δεν έχει στρατιωτική λύση, δήλωσε ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Παράλληλα, εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας, απαντώντας στη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι ο πόλεμος μοιάζει με παρτίδα σκάκι, ανέφερε ότι οι Ιρανοί είναι επαγγελματίες σκακιστές. Στην προσωρινή αναστολή όλων των πτήσεων προς το αεροδρόμιο της Κατάνια προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές μετά από νέα έκρηξη του ηφαιστείου της Έτνας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο φιλόσοφος και συγγραφέας Στέλιος Ράμφος. Περισσότερα στο ενικός.gr.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Πρόκριση για τον Μίλτον Τεντόγλου στον αυριανό τελικό του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Είχε άλμα στα 8 μέτρα και 26 εκατοστά, με το όριο να είναι στα 8 μέτρα και 15 εκατοστά. Δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό ο Νίκος Σταματονικολός που έμεινε στα 7 μέτρα και 55 εκατοστά. Στον αυριανό τελικό της Φυροβολίας θα συμμετάσχει ο Γιώργος Φραντζεσκάκης που είχε βολή στα 75 μέτρα και 22 εκατοστά και προκρίθηκε με την 12η καλύτερη επίδοση. Αποκλείστηκαν οι Μιχάλης Αναστασάκης και Γιώργος Παπαναστασίου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr. Γενικά ήθελος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, που θα πάει με το Μανώλη Μητσιά σε στίχους του Τάσου Οικονόμου και αμέσως μετά Γιάννης Πάριος στο Όλα μας τα πλούτη σε στίχους της Σώτιας Τσότου.

Λοιπόν, πάμε τώρα στην Αξάρια 1981, να ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνο, Θεσσαλονίκη, Σαββατόβραδο και Απρίλης, σε στίχους του Κυριάκου Ντούμου, και αμέσως μετά ένα δυνατό κομμάτι, το Στερνό Ταγόη με το Στράτο Διονυσίου, σε στίχους του Τάσου Οικονομού.

Ο κύριος Ιωάννης Μαλαχιάς είναι ο μουσικός της παρέας μας, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια κάνει τα σχόλιά του, τις παρατηρήσεις του, και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας, εγώ είμαι ερασιτέχνης, οπότε δεχτά τα πάντα. Λοιπόν, είχε ζητήσει τη Μοίρα στα Δράχτη, το είχα απολογίσει και κύριε Γιάννη. Εγώ λέω απλά ότι το ζητάτε, φυσικά. Τη Μοίρα στα Δράχτη, τον Αντώνη Καλογιάννη, στίχους του Νίκου Γκάτσου. Το 1975 είναι από το 45 δίσκο, άνοιξε το παράθυρο, όπως μου λέει ο κύριος Μαλαχιάς. Λοιπόν, τη Μοίρα στα Δράχτη, Αντώνης Καλογιάννης.

τραγούδι που έχετε ζητήσει οι περισσότεροι, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, είναι το «Καμιά φορά». Έτσι, με τη Μαρινέλα, τραγουδάρα, κομματάρα, φοβερούς στίχους έχει γράψει ο Μιχάλης ο Μπουρμπούλης. Αφιερωμένο λοιπόν σε όλους όσους και όσες το έχετε ζητήσει. «Καμιά φορά» με τη Μαρινέλα.

Συνεχίζουμε με δύο τραγούδια από τη Δήμητρα Γαλάνη. Το ένα είναι «Τα γαλάζια σου γράμματα» σε στίχους του Γιώργου Κανελόπουλου και αμέσως πετάν «Μ' αγαπάς φίλε Σταυρό» σε στίχους του Γιάννη Λογοθέτη.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
5: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
5: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
6: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420562.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπάς.

0: 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Γαστούνη Ηλίας. Υπό έλεγχο έχει τεθεί φωτιά στον Κουβαράτικης. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. Περισσότερα στο real.gr. Σεισμός 7,4 ρίχτερ σημειώθηκε στην Κολομβία με επίκεντρο στις ακτές του πυρηνικού. Η δόνηση έγινε στη μέχρι τα σύνορα με τη Βενεζουέλα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο φιλόσοφος και συγγραφέας Τέλειος Ράμφος.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στο Ηράκλειο.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

λοιπόν φτάνουμε στο τελευταίο ημίωρο. Δεν περίμενα τόσες πολλές έτσι παραγγελιές με τραγουδία, ειλικρινά. Έχω ξαφνιαστεί θετικά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, ό,τι προλάβουμε έτσι, γιατί τελειώνουμε σε λίγο, ό,τι προλάβουμε. Έχετε ζητήσει «Οι δρόμοι της πόλης» με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Το έχει γράψει η Ελένη Γιανατσούλια. Και έχετε ζητήσει «Κοσμάς και κόσμος» με τον Κώστα Σμοκοβίτη σε στίχους της Σωτίας Τσότου. Για πάμε.

Λοιπόν, αμέσως μετά, τώρα το τελευταίο ημίωρο είναι παραγγελίες δικές σας. Όσα προλάβουμε. Έχετε ζητήσει μακριά στο Καταμαντού με την Ανά Μούσχορη σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Και αμέσως μετά ένα τραγούδι του Γιάννη Λογοθέτη, πολύ γνωστό, μεγάλη επιτυχία. Πάρε τον ηλεκτρικό με τον Μανώλη Μητσιά.

0: Σάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...

0: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
1: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
0: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
1: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
2: Εκτάκτος το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, Πάνο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι λες. Έτσι, έχεις ζητήσει στο εικονοστάσιο, αμέσως μετά με το Γιάννη Κούτρα θα βάλουμε αυτό, σε στίχους του Λευθέρη Παπαδόπουλου. Και η Γεωργία με τη Μαρία από τον Άλυμο έχουν ζητήσει το «Δεν είναι ο έρωτας παιδί της λογικής» με το Γιάννη Πλούταρχο, σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπουλή.

τρία τραγούδια προλαβαίνουμε ακόμα. Ακολουθεί το κρίμα το Βόη σου με τη Μαρινέλα σε στίχους της Εύης Τηλιακού και μια τραγουδάρα του Μάνου Ελευθερίου, το Σαν Κουρελί, με τον Δημήτρη Μητροπανό.

0: φτάσαμε στο τέλος. Κυρία Ελένη, σας χρωστάω. Κυρία Δονατέλα, χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Προηγείται η δουλειά πάντα. Κυρία Χρύσα, ευχαριστώ. Κυρία Κάτια, το πήρα, το είπα χθες στον αέρα. Ευχαριστώ το Γιάννη από το Cleveland. Από το New Jersey την οικογένεια Παπαδόπουλου. Την οικογένεια Σμαροπούλου από το Βουκουρέστι. Τη φοιτητοπαρέα από τη Σόφια και όσα μηνύματα δεν πρόλαβα να δω, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, έχω επιλέξει τελευταίο κομμάτι, επίσης Μάνο Ελευθερίου.
1: Αντένα Πάτρας, 105,3.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την Οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου. Konnichiwa.

0: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
1: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
1: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
2: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
2: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
1: Η κορυφαία επιλογή.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλείου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Καλωσορίσατε, Everybody, Κοσμάς και Τρομάδος εδώ.
5: Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός.
4: Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Τα λέω ότι πεις καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε. Έχουμε φτάσει μέχρι 10 Αυγούστου ήδη. Βεβαίως, βεβαίως, Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ, έτσι, στο κέντρο των διακοπών, είσαι και στην τελική ευθεία, θα το λέγες.
1: Αχ, μη λέμε τώρα, από τώρα τελική ευθεία. Τελική ευθεία.
0: Επίσης, άμα δείτε, νυχτώνει πιο νωρίς από τις προηγούμενες εβδομάδες. Έτσι να τα πούμε όλα αυτά.
1: Αν θέλετε να του κλείσω το μικρόφωνο, απλά στείλτε ένα μήνυμα.
0: Ευχαρίστης. Τι μήνυμα, πού να στείλουμε?
1: Στα social, καλέ. Εκεί μας βρίσκουν, εκεί μας θέλουν.
0: Να δώσουμε κάπου να χρεωθούν, γιατί έτσι θα στείλουν μηνύματα.
1: Άμα είναι να σου κλείσω το μικρόφωνο.
0: Τσάμπα είναι. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω, έχουμε καμιά γιορτή, τίποτα, 10 Αυγούστου.
1: Έχουμε τον Ιππόλητο, την Ιππολίτη και το Λαβρέντιο.
0: Αυτά είναι.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και εμείς εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή. Κάθε Δευτέρα έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγα λεπτά. Έχουμε επίσης νέα από το διάστημα σήμερα. Οπότε συντονιστείτε, εδώ θα είμαστε παρέα, όπου και να βρίσκεστε. Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στις διακοπές. Δεν ξέρω και εγώ.
1: Αρχίζει πάλι τώρα αυτή την αναφορά για το που βρίσκεται ο καθής. Και στο τέλος θα το απαντήσει κανείς για το που βρίσκεται και τι κάνει. Και μπορεί να μην του αρέσει.
0: Εμένα μου απάντησε κάποιος πριν από λίγες εβδομάδες το ΜΑΣ, που ήταν από αεροπορική βάση μέσα. Μια χαρά.
1: Πετάνε το αεροπλάνο.
0: Ευτυχώς πετάνε. Λοιπόν, μουσική και σε λίγο ζώδια. Στήστε αυτή.

0: Λοιπόν, για να δούμε πώς θα πάει αυτή η εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα, Δευτέρα, 10 του μήνα, 10 Αυγούστου.
1: Για να δούμε, έτσι, για να δούμε.
0: Που στο τέλος της έχει 15 Αυγούστου.
1: Αμέ.
0: Τόσο ωραία.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε
0: τριήμερο
1: ότι
0: την εβδομάδα.
1: Από εχθές, γιατί τριήμερο?
0: Γιατί είναι 15 Αυγούστου, είναι Παρασκευή. Σάββατο είναι. Σάββατο είναι, α, εντάξει, οκ. Okay. Φταίει η ζέστη.
1: Δεν επικοινωνούμε σήμερα καθόλου.
0: Όχι, θα επικοινωνήσουμε. Ένα. Πάμε, ζώδια.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι από εχθές ο Ερμής έχει πάρει θέση στο Λέοντα και μας κάνει λίγο πιο δημιουργικούς. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα πια. Δεν καταλαβαίνω την αντίδρασή σου.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν.
0: Δεν μπορώ.
1: Ξεκινάμε με τους κρυούς. Κρυαράκια μου, γενικότερα αυτή η εβδομάδα δοκιμάζει λίγο τις οικογενειακές σχέσεις, τους οικογενειακούς δεσμούς. Είναι λίγο πιο εύκολο να προκύψουν έτσι καυγαδάκια, να προκύψουν παρεξηγήσεις. Οπότε προσοχή και διατηρήστε χαμηλά τους τόνους. Πανικός γίνεται εδώ μέσα, παιδιά. Πάμε στους Ταύρους. Ταύρη μου, είναι πάρα πολύ πιθανό αυτή την εβδομάδα να σπάσω το κεφάλι κάποιου. Και πάμε στους Ταύρους. Τώρα ποιον Ταύρο θα βουτήξω, δεν ξέρω. Λοιπόν, Ταυράκια μου, αυτή η εβδομάδα μπορεί να φέρει στα αυτιά σας κάποια είδηση, κάποιο νέο από ένα πολύ στενό σας πρόσωπο που μπορεί να επηρεάσει και τη δική σας καθημερινότητα. Δίδυμη, είναι μια εβδομάδα λίγο πιο περιπετειώδης. Έχετε κι εσείς τη διάθεση ίσως να ζήσετε κάτι λίγο πιο έντονο. Μπορεί να αποφασίζετε μια διαφορετική εξόρμηση ή κάποιο τρόπο να ανανεώσετε έτσι τον έρωτά σας. Καρκίνη, η εβδομάδα φέρνει αρκετή ενέργεια, μπορούμε να πούμε, σε εσάς, καθώς και το πέρασμα του Άρη στο δικό σας ζώδιο στις 11 του μήνα σας γεμίζει αρκετή δύναμη για να κινηθείτε προς τα μπροστά και να ξεπεράσετε οποιασδήποτε δυσκολίες του παρελθόντος. Πάμε στους Λέοντες, λιονταράκια μου. Γενικότερα το πέρασμα του Ερμή στο δικό σας ζώδιο σας βάζει σε λίγο πιο γρήγορους ρυθμούς, ενώ από την άλλη πλευρά είναι πάρα πολύ πιθανό να καταστρώνετε κάποια επαγγελματικά σχέδια για να τα θέσετε σε εφαρμογή το Σεπτέμβρη. Κάποιες πληροφορίες που έχετε φτάσει στα αυτιά σας αξιοποιούνται αναλόγως. Παρθένη, είναι μια εβδομάδα η οποία θα μπορούσε να φέρει αρκετές προσκλήσεις, να πούμε, για διασκέδαση, αλλά και προκλήσεις ερωτικές. Τώρα το αν εσείς θα ανταποκριθείτε θα φανεί αναλόγως και τις προθέσεις και τους στόχους σας. Πάμε στους Ζυγούς, Ζυγή. Η καριέρα σας απασχολεί αυτή την εβδομάδα. Ναι, μέσα στον Αύγουστο σας απασχολεί η καριέρα σας, καθότι κάποιες πληροφορίες φτάνουν στα αυτιά σας και κοιτάτε να δείτε με ποιο τρόπο μπορείτε να τις αξιοποιήσετε καλύτερα. Έχετε πάντως τη δυνατότητα να πετύχετε αρκετά δύσκολους στόχους. Πάμε στους Σκορπιούς. Σκορπιοί, γενικότερα σκέφτεστε να δραπετεύσετε. Με όποιο τρόπο, με όποιο μέσο θέλετε να εξαφανιστείτε, που λέμε. Βέβαια, εκεί που θέλετε να εξαφανιστείτε μπορεί κάτι επαγγελματικό να σας χτυπήσει την πόρτα κοντά στις 12 του μήνα και εσείς σίγουρα θα την ανοίξετε, γιατί αν δεν την ανοίξετε εσείς θα χάσετε. Τοξότες, σίγουρα θέλετε να ξεφύγετε, θέλετε να κλείσετε κινητά και να εξαφανιστείτε. Θέλετε να ζήσετε όμως και περιπέτειες. Λίγο παραπάνω προσοχή, γιατί ίσως αυτές τις μέρες να είστε λίγο πιο επιρρεπείς σε ατυχήματα λόγω παρορμητισμού. Εγώ καιρή, γενικότερα κοιτάτε λίγο τα οικονομικά σας, γιατί σας έχουν απασχολήσει αρκετά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Κάποια θετικά νέα θα φτάσουν στα αυτιά σας προς το τέλος της εβδομάδας. Υδροχόη μου, θα πρέπει να έχετε γενικότερα ανοιχτό μυαλό, όχι ότι δυσκολευτήκατε ποτέ σε αυτό, αλλά λίγο παραπάνω ανοιχτό μυαλό για να καταλάβετε περισσότερο τους άλλους και αυτά που προσπαθούν να σας επικοινωνήσουν. Και ολοκληρώνουμε με τους Ιχθύες, ψαράκια μου. Δώστε βάση λίγο εκεί κοντά στις 12 του μήνα για πράγματα που μπορεί να συμβούν και αφορούν στα επαγγελματικά σας, κάποιες εξελίξεις που μπορεί να μην τις περιμένατε.

Με γρανίτα τη βγάζουμε εδώ στο στούντιο αυτή την ώρα. Έτσι, και μόλις ξεκινήσαμε, πάμε σε διάλειμμα. Μετά τα ζώδια που ακούσαμε, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Συντονίσου αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας. Να το πούμε και αυτό. Έχουμε social media, επιβαλή η Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μας στέλνετε μηνύματα, μας στέλνετε βίντεά και εγώ έχουμε ζητήσει από που μας ακούτε. Έτσι, και επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα. Μετά τις διαφημίσεις όλα αυτά.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλη.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Αντένα 105,3.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα.
11: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι.
11: Πολλά φιλιά.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
12: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
13: Από το 1977

0: Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Είναι 10 του μήνα, 10 Αυγούστου.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Περισσότεροι σε διακοπές. Είναι αυτοί το 50% που έλεγε ότι θα κάνουν διακοπές φέτος. Αυτοί κάνουν διακοπές φέτος. Το 50%.
1: Αν ανήκετε σε αυτό το 50% και ήρθατε τώρα στον τόπο μας για να περάσετε τις διακοπές σας, να περάσετε υπέροχα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Καλώς μας
0: ήρθατε. Και είναι και μεγάλη επιτυχία, γιατί πέρυσι ήταν 52% που δεν κάνανε διακοπές, ενώ φέτος.
1: Υπάρχει ένα 2% που τα κατάφερε.
0: Τα κατάφερε. Αυτό δεν ελέγχεται, έτσι. Πώς να το ελέγξεις. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, να δούμε τι έχει συμβεί πριν πολλά χρόνια.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 10 Αυγούστου το 1788, ο Βολφγκ Αμαντέους Μότσαρτ ολοκλήρωνε τη συμφωνία αριθμό 41, γνωστή και ως του Διός. 1793 ανοίγει τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου. 1825 ο Κωνσταντίνος Κανάρης και ο Αντώνιος Κριεζής πραγματοποιούν τολμηρό εγχείρημα μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας με στόχο να κάψουν τον Αιγυπτιακό στόλο. Το τόλμημά τους δεν θα ευοδοθεί εξαιτίας τυχαίων γεγονότων. 1913 υπογράφεται η συνθήκη του Βουκουρεστίου που θέτει τέλος στον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτ VI υπογράφει τη συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των 2 Ηπείρων και των 5 Θαλασσών σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 1922 ο ΠΑΟ παίρνει το 4ο και οριστικό όνομά του με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου, η οποία ανακοινώνεται επισήμως στον Αθηναϊκό Τύπο. Ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη υιοθετεί για σύμβολό του το τριφύλι και ονομάζεται πλέον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος. 1969 η Coca-Cola κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 10.

0: πάμε σε ένα θέμα το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο, καθόλου των διακοπών.
1: Γιατί Αυγουστιάτικα να πάμε σε ένα τέτοιο θέμα?
0: Γιατί θα σου πω, γιατί τον Αύγουστο μπορείς να κάνεις πολύ σεξ και να καταλήξεις ένα ωραίο παιδάκι. Καταλάβες, το οποίο το έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, γεννήσεις για το 2026. Έτσι, από 882 ληξιαρχία σε όλη την Ελλάδα, τα νούμερα είναι απογοητευτικά. Σε πόσα ληξιαρχία από τα 882 δηλώθηκαν παιδιά μέσα στο 26?
1: 500.
0: Μόνο στα 165. Μόνο στην Αθήνα, έτσι, είναι 36 ληξιαρχία χωρίς γεννήσεις μέχρι τώρα. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Έτσι. Λοιπόν, 59 σε νησιά, καμία γέννηση μέχρι στιγμής. Αυτά τα ωραία. Οπότε είναι καιρός και εποχή, γεννάτε. Έτσι, γιατί χανόμαστε, αυτό το λέγαμε για πλάκα πριν από 20 χρόνια. Τώρα είναι πραγματικότητα. Εσύ τι πιστεύεις? Ότι, γιατί συμβαίνει αυτό? Είναι το οικονομικό δηλαδή που ακούω και σαν καραμέλα το οικονομικό?
1: Ναι.
0: Δεν ισχύει.
1: Για μένα είναι το οικονομικό.
0: Δεν ισχύει. Δεν ισχύει αυτό, γιατί γινόταν, οι παιδιά γινόντουσαν και στους παγκόσμιους πολέμους.
1: Άλλες εποχές.
0: Τι έχει η εποχή σήμερα δηλαδή?
1: Στον παγκόσμιο πόλεμο είχες μάθει να έχεις τα δύο ρούχα, να φας ένα φαγητό, δεν είχες κινητά, δεν είχες έξοδα για να μπορέσεις να σταθείς στην κοινωνία.
0: Ωραία, άρα προτιμούμε αυτά παρά
1: δεν
0: να γεννάμε.
1: Δεν προτιμούμε αυτά, μιλάς για διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες και διαφορετικές χρονικές περιόδους.
0: Ναι, αλλά όμως η ζωή είναι ίδια.
1: Αυτή τη στιγμή, για να συνεχίσεις να υπάρχεις, ας πούμε, επαγγελματικά, είσαι υποχρεωμένος να έχεις ένα κινητό τηλέφωνο, αναλόγως βέβαια και το επάγγελμα. Να έχεις ένα κινητό τηλέφωνο, να έχεις ίντερνετ, είσαι υποχρεωμένος.
0: Ναι, αλλά δεν χρειάζεται να δώσεις 1500 ευρώ.
1: Όχι.
0: Για το κινητό τηλέφωνο, μπορείς να δώσεις 180.
1: Αλλά όλα αυτά είναι παγιά έξοδα. Και όταν το ενίκιο έχει πάει 7-8 κατοστάρικα, για να μπορέσεις να μείνεις σε ένα σπίτι που θα μείνει όλη η οικογένεια.
0: Κάποτε μένουν πολύ μαζί, να σου το πω και αυτό. Έμενε η οικογένεια, ήταν μέσα παππούς, η γιαγιά, κρατούσαν τα παιδιά, βοηθούσαν.
1: Έχουν πολλά δεδομένα.
0: Γι' αυτό σου λέω. Αλλά δεν κοιτάμε, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αυτό. Κατά τη γνώμη μου είναι ότι έχουν αλλάξει κανόνες μέσα στην οικογένεια. Ουσιαστικά δεν υπάρχει οικογένεια.
1: Όχι, εγώ
0: εφόσον
1: θεωρώ...
0: ο άλλος, λοιπόν, δεν θα ξέρει ότι δεν μπορεί να έχει μια σταθερή οικογένεια, δεν ξεκινάει να βάλει μπελάδες στο κεφάλι του. Δεν θέλει. Για ποιο λόγο να κάνεις παιδιά και η οικογένεια τη στιγμή που μπορεί να τα χάσει σε λίγο καιρό? Τη στιγμή που δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες πάνω σε πάνω όπως πηγαίνανε τα προηγούμενα χρόνια, τις δεκαετίες που παντρευόσουν έναν άνθρωπο στα 30 και πήγαινες μέχρι τα 80. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Για ποιο λόγο ο άλλος σε 5 χρόνια να μείνει μόνος του? Σε μια άλλη συνθήκη. Δεν το θέλει αυτό. Γιατί να υπομεστεί τα παιδιά?
1: Πιστεύω ότι το βασικότερο πρόβλημα και εκεί που κολλάνε πολλά πράγματα είναι το οικονομικό. Και αυτό το λέω από προσωπική μου εμπειρία.
0: Πείτε και εσείς τη γνώμη σας.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα. Και μετά τις διαφημίσεις και το διάλειμμα που έρχονται, έχουμε νέα από το διάστημα. Όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε, εκτός από τα ζώδια, έχουμε και νέα από το διάστημα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok.
1: Απ' όλα έχει ο Μπαξές μας.
0: Επιστρέφουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok.
1: Απ' όλα έχει ο Μπαξές μας.
0: Επιστρέφουμε διαφημίσεις.

0: Φανοποιίας Μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλκα. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα. Απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αντένα 105,3.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
0: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
3: Επιστρέψαμε εδώ. Καλωσορίσατε, δεύτερη ώρα μαζί και καλή εβδομάδα σε όλους. 10 Αυγούστου σήμερα, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
2: Καλή μας εβδομάδα.
3: Έτσι, μετά από Σαββατοκύριακο, που τα Σαββατοκύριακα είναι λίγο θολά, θα έλεγα, μέσα στον Αύγουστο, λόγω διακοπών. Έτσι.
2: Γιατί τώρα θολά?
3: Γιατί πολλές φορές, ρε παιδί μου, είναι ωραία, ξύπνησες. Τι μέρα είναι, ποια ώρα είναι και ποιος είμαι εγώ, ας πούμε, στις διακοπές. Καταλάβασαι, οπότε δεν ξέρεις τι μέρα είναι ακριβώς.
2: Ωραίο.
3: Λοιπόν, έχουμε νέα από το διάστημα. Επιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος εδώ.
2: Λοιπόν, τώρα δεν θα το πεις ακριβώς και νέα. Είναι όμως κάτι το οποίο το είχα περιέργεια. Γιατί λέμε, ρε παιδί μου, ότι θα φύγουμε, θα πάμε στον Άρη, θα πάμε εκεί, θα πάμε παραπέρα. Πόσο είναι όμως οι μέρες εκεί? Πόσο κρατάει μία μέρα?
3: Ανάλογα τον πλανήτη, ξέρω και εγώ, ανάλογα τις διαστάσεις.
2: Στη γη, ένα αμερόνυχτο κρατάει 24 ώρες. Στο Δία 9,8 ώρες. Δηλαδή μέσα σε 9,8 ώρες έχει ζήσει μέρα και νύχτα.
3: Εντάξει, πρέπει να συνηθίσεις άλλη ζωή.
2: Η Αφροδίτη χρειάζεται 243 μέρες για να κάνει μία περιστροφή από τον άξονα της.
3: Φαντάζομαι ότι για να συντονιστούν όλοι οι πλανήτες κάποτε που θα... Έτσι θα ζουν οι άνθρωποι εκεί. Λέμε τώρα πιθανότητες τώρα. Δεν λέμε ότι θα γίνει και έτσι. Έτσι πιστεύω ότι θα συντονιστούν με μία ώρα, όπως γίνεται και πάνω στη γη συνήθως.
2: Θα βρεθεί μία.
3: Λες ώρα Greenwich.
2: Πανγαλαξιακή ώρα.
3: Αυτό. Όχι, θα είναι η γήινη ώρα. Με τη γήινη ώρα πηγαίνουμε, εξής.
2: Ο Ερμής χρειάζεται 58-24 ώρα για να ολοκληρώσει μία μέρα.
3: Mm-hmm. Αυτό είναι.
2: Ο Άρης είναι πολύ κοντά. Είναι 24 ώρες και 37 λεπτά.
3: Εσύ που σου λέω ότι όλοι οι εξωγήινοι έρχονται από τον Άρη. Γι' αυτό το λέγαμε.
2: Ο Κρόνος 20 ώρες και 33 λεπτά. Ο Ουρανός 17 ώρες και κάτι. Ο Ποσειδώνας 16 mm-hmm. ώρες και κάτι.
3: Άξι.
2: Με τον Άρη είμαστε πολύ κοντά.
3: Σε πολλά πράγματα.

0: Λοιπόν, έτσι επειδή πάνε πολύ καλά τα πράγματα στην κοινωνία μας και οι οικογένειες είναι δεμένες.
1: Εξαιρετικά, όχι
0: δεμένες
1: απλά
0: οι οικογένειες και τα παιδιά μεγαλώνουν σωστά. Ένας 16χρονος πριν από λίγες εβδομάδες εκβίαζε ένα 14χρονο να του δίνει τα χρυσαφικά του σπιτιού του. Να πηγαίνει και να του δίνει χρυσαφικά. Έτσι. Μπορεί να έχουμε έλλειψη από εργαζόμενους, ξέρω, στον τουρισμό, 80.000. Μπορεί να έχουμε έλλειψη από εργαζόμενους σε άλλους τομείς, ρε παιδί μου. Δεν θα έχουμε ποτέ με αυτό το μεγάλωμα έλλειψη, έτσι, στο έγκλημα της νύχτας, ξέρω. Υπάρχει υπερπροσφορά, μεγαλώνουν ήδη γερά παιδιά. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά τα παιδιά, τα ελάχιστα παιδιά που μας κάνουν περήφανος, ξέρω, σαν εκείνο που μιλούσε με την NASA και
1: είχε
0: κάτι. Ναι, αλλά αυτό είναι ένα. Ενώ τα υπόλοιπα, τα 16χρονα, τα 17χρονα, τα 14χρονα, είναι στην καθημερινή διάταξη. Έτσι, αυτής της κοινωνίας, πολύ καλά πάμε, νομίζω. Θα έχουμε πολύ κόσμο στο έγκλημα. Μια χαρά θα πάει αυτό, πιστεύω.

0: πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε πολλά και διάφορα ακόμα.
1: Δευτεριάτικο. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε σε μουσική, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa. Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
4: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
5: Αντένα 105,3.
6: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
7: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
6: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
7: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
6: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
7: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
7: Μα το λες τόσο γλυκά.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται

σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις στη μουσική. 10 Αυγούστου σήμερα, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλές διακοπές.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Καλές διακοπές και σε όσους κάνουν έτσι διακοπές στα μέρη μας. Αυτές τις μέρες να περάσετε υπέροχα. Κόσμος και Δραμάτος, Επιβαλή εδώ. Έχουμε νέα το διάστημα συνέχεια όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, γενικότερα έχουμε όλα αυτά που έχουν αποχαρακτηριστεί από την NASA, έχουμε τα διάφορα που μαθαίνουμε και ακούγονται. Έχουμε όμως και τις μαρτυρίες των αστροναυτών για τα όσα έχουν δει παράξενα όταν βρισκόντουσαν εκεί έξω. Ο Gordon Cooper, ο οποίος ήταν στην αποστολή Mercury Atlas 9,
0: άνοιξαν τα στόματα,
1: έχει αναφέρει πως είδε ένα πρασινοπό φωτεινό αντικείμενο να πλησιάζει το διαστημόπλοιό του σαν να το καταδίωκε. Την ίδια στιγμή, ραντάρ από την Αυστραλία κατέγραψε κινούμενο στόχο στην ίδια περιοχή. Απάντηση δεν δόθηκε.
0: Εντάξει, ούτε τώρα όμως έχει δοθεί απάντηση. Έτσι δεν είναι, απλά τους έχουν αφήσει να τα λένε. Γιατί παλιά υπήρχε και η απειλή.
1: Στην αποστολή Gemini 4, ο Jim McDivitt περιέγραψε ένα λευκό κυλινδρικό αντικείμενο σαν κουτί μπύρας με ένα μολύβι, το οποίο και προσπάθησε να φωτογραφήσει. Οι φωτογραφίες που έβγαλε βγήκαν θαμπές και φαινόταν σαν να ήταν γυρίνη μέσα στο σκοτάδι.
0: Τώρα με την τεχνολογία την τωρινή δεν καθαρίζονται αυτές οι φωτογραφίες, άργε.
1: Στην αποστολή Apollo 10, το πλήρωμα μίλησε για παράξενους ήχους στην αθέατη πλευρά της Σελήνης, τους οποίους περιέγραψαν ως περίεργη μουσική. Η ανάλυση μετέπειτα της NASA απέδωσε το φαινόμενο σε παρεμβολές μεταξύ των συστημάτων επικοινωνίας VHF. Οι ίδιοι ωστόσο είχαν πάρει μεγάλη τρομάρα. Ο πρώτος Κινέζος αστροναύτης, ο Γιάνγκ Λι Γουέι, ανέφερε ανεξήγητους χτύπους στο σκάφος Σεντζου 5 σαν να χτυπάς μεταλλικό κουβά με ξύλινο σφυρί. Είναι πολλά,
0: υπάρχει
1: ο κατάλογος είναι
0: όμως
1: μεγάλος.
0: Υπάρχει φαντασία όμως. Σε όλα αυτά που βλέπουμε προσπαθούν να τα περιγράψουν οι άνθρωποι.

0: Πολλές φορές διαβάζω τα site, έτσι,
1: ναι.
0: Και αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, δεν έχουν να γράψουν κάτι λίγο πιο ενδιαφέρον αυτοί οι άνθρωποι μερικές φορές? Δηλαδή, άσε που είχαν γράψει 1500 φορές για τις ταυτότητες και μόνο και μόνο να το διαβάζεις κάθε μέρα, αυτό σε αγχώνει. Έτσι, είναι και αυτό που διαβάζω τώρα. Συμβουλές, λέει, για αυτή την εποχή για το σπίτι.
1: Τι εννοεί συμβουλές?
0: Θα σου πω τώρα. Δηλαδή, λες, αναρωτιέσαι για ποιο λόγο το γράφεις. Δηλαδή, από μόνες μου δεν μπορώ να το κάνω να θέλω. Δηλαδή, θα το διαβάζω εδώ για να το κάνω? Είναι κάτι εξειδικευμένο που δεν το ξέρουν πολλοί? Λοιπόν, συμβουλές λοιπόν αυτή την εποχή για το σπίτι. Τι κάνουμε, τι πετάμε, σου λέει. Έτσι, πετάμε, λέει, παιχνίδια παλιά που έχουν σπάσει. Όχι, θα τα έχω ανάμεσα στα πόδια μου το καλοκαίρι, ας πούμε. Λιγμένα, λέει, αντιλιακά σπρέι για έντομα. Όχι, θα τα βάζω πάνω μου μέχρι να τελειώσω να κάνω οικονομία. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι έχετε πάθει εκεί. Λοιπόν, χαλασμένα, λέει, εργαλεία κήπου. Όχι. Όχι, ρε παιδί μου, θα έχω τον κήπο μου, θα έχω και τα χαλασμένα εργαλεία εκεί. Να τα βλέπω, γιατί. Γιατί άσχημα είναι.
1: Τέλεια είναι τα χαλασμένα εργαλεία, πλάκα κάνεις.
0: Μα. Λοιπόν, φθαρμένος, πολύ αθλητικός εξοπλισμός. Είναι το τελευταίο που διαβάζω εδώ. Έτσι, πριν να μας τελειώσουν αυτά τα δημοσιεύματα τα οποία δεν έχουν νόημα, ας πούμε. Μας δίνουν συμβουλές, παιδιά. Μπορεί να τα έχουμε μπροστά μας και όχι να βαριόμαστε, αλλά να μην ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Ένα site μου έδωσε μια υπέροχη ιδέα. Να πετάξω ένα λιγμένο αντιλιακό που έχω.
1: Μα και εσύ.

0: Τέλος για σήμερα, πάμε να φύγουμε.
1: Αμέ.
0: Έτσι, συζητάμε τι θα φάμε
1: αύριο.
0: Αύριο, ναι. Λοιπόν, Επιβαλίκος μας και Τραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ραντεβού σε 22 ώρες και πάλι εδώ, κανονικότατα, καλοκαιριάτικο.
1: Τι θα είμαστε εσύ? Και πάλι κοντά σας αύριο, 22 ώρες.
0: Καλή συνέχεια σε ό,τι και κάνετε.
1: Πολλά φιλιά από εμάς.
0: Γεια χαρά.

0: στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, εστιατόριο Express, σπιτική, παραδοσιακή.

0: κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
2: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
3: Στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε.
9: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε τουλάχιστον 20 ανέρχονται νεκροί από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, σύμφωνα με τους δημάρχους των πόλεων Περέιρα και Μανιθάλες. Τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για δεκάδες τραυματίες και εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων. 6 αεροδρόμια της χώρας έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, καθώς οι εγκαταστάσεις έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στις ακτές του Ειρηνικού και έγινε σεισμό σε Βενεζουέλα, Ισημερινό και Παναμά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που ξέσπασε στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα έχουν κληθεί οι κάτοικοι με μήνυμα από το 112. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Κοτέικα Ηλίας, ενώ σε ύφεση βρίσκεται το μέτωπο στη Γαστούνη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. Η πυρκαγιά εξαπλώνεται ραγδαία λόγω των ανέμων και πάνω από 800 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Προφυλακίστηκαν ο αδελφός και ο ανιψιός 66χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα Ήβυρα Σερών, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της ιατροδικαστικής εξέτασης. Το θύμα πριν από λίγες ημέρες είχε καταθέσει σε βάρος τους μήνυση για ενδοοικογενειακή βία.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Πρέπει να κερδίσουμε. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Να είμαστε πιο επικίνδυνοι και να μην αφήσουμε την αντίπαλό μας να παίζει άνετα, πρόσθεσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού. Στην κολύμβηση και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στις 8 παρα 10 στον τελικό των 200 μέτρων μεικτή ατομική αγωνίζονται ο Απόστολος Παπαστάμος και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος. Στις 8.30 στον τελικό της κυταλλοδρομίας 4x200 ελεύθερο των ανδρών συμμετέχει η εθνική μας ομάδα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
15: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμιφόροι έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Quentin Jerome Tarantino. Γεννημένος στις 27 Μαρτίου του 1963 στο Τενέσι. Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ηθοποιός και παραγωγός του κινηματογράφου. Έγινε γνωστός στην αρχή της δεκαετίας του 90 ως ο μοντέρνος δημιουργός που έφερε νέες ιδέες στα συνηθισμένα αρχέτυπα των αμερικανικών ταινιών.

0: ανεξάρτητα εάν σε κάποιον αρέσουν οι ταινίες του Ταραντίνο ή όχι, κανείς δεν μπορεί να μην παραδεχθεί ότι οι μουσικές του γνώσεις και η μουσική επιμέλεια κατ' επέκταση που κάνει ο ίδιος στις ταινίες του είναι πραγματικά εξαιρετικές. Το να ψάχνεις τραγούδια στη φιλμογραφία του Ταραντίνο είναι σαν να βρίσκεσαι μπροστά σε ένα jukebox που δεν σταματάει να παίζει ακόμη και όταν τα κέρματα έχουν τελειώσει. Αν λοιπόν η μεγάλη αγάπη του Quentin Ταραντίνο είναι ο κινηματογράφος, τότε η μουσική είναι ο μεγάλος του έρωτας. Κάθε φορά που γυρίζει μια καινούργια ταινία, φόρο τιμής σε κάποιο κινηματογραφικό είδος, διαλέγει ταυτόχρονα και τα τραγούδια που θα τη συνοδεύσουν και που τις περισσότερες φορές θα την καθορίσουν.
1: I love you, honey bunny.
2: Everybody be cool, this is a robbery!
3: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!

Αφιέρωμα λοιπόν απόψε στις μουσικές του Quentin Tarantino. Καλώς βρεθήκαμε στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Studio 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τις προτιμήσεις σας από τις μουσικές που έχει επιλέξει ο Quentin Tarantino για τις ταινίες του ή φυσικά πολύ απλά για το σχολιασμό σας. Ξεκινήσαμε από το Pulp Fiction του 1994 με τη θρυλική φυσικά Missy Elliott, ελληνικής καταγωγής, η οποία ακούγεται στους τίτλους αρχής και πρόκειται για τη διασκευή του κιθαρίστα Dick Dale στο γνωστό ελληνικό ρεμπέτικο. Το Pulp Fiction, μια σπονδυλωτή ταινία του 1994, ξεχωρίζει καθώς μπορεί να μην ακολουθεί πιστά τους κανόνες του κινηματογράφου, εμπνέεται όμως από πολλές ταινίες, δημιουργώντας έτσι ένα μοναδικό αποτέλεσμα και αποδεικνύοντας πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει μια ανεξάρτητη παραγωγή. Η ταινία αποτελείται από τρεις ιστορίες. Αν και οι ιστορίες ασχολούνται με διαφορετικά γεγονότα και συμβαίνουν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, ωστόσο συνδέονται με πολλούς τρόπους. Η πρώτη ιστορία έχει ως κύριο ήρωα τον γκάγκστερ Vincent Vega, η δεύτερη τον μποξέρ Butch Coolidge και ο γκάγκστερ φίλος του Vincent Vega, Jules Wingfield, είναι ο πρωταγωνιστής της τρίτης ιστορίας. Το σενάριο γράφτηκε από τον ίδιο τον Ταραντίνο σε συνεργασία με τον Ρότζερ Άβαρη. Η αρχική έμπνευση ήταν η τριλογία τρόμου του 1963 με τίτλο Black Sabbath. Ο Ταραντίνο ήθελε να πει τρεις διαφορετικές ιστορίες με τους ίδιους χαρακτήρες να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται ανάλογα με την υπόθεση της κάθε ιστορίας. Για την ταινία δεν γράφτηκε soundtrack, όπως γίνεται συνήθως, χρησιμοποιήθηκαν τραγούδια που επέλεξε ο ίδιος ο Ταραντίνο μαζί με τους συνεργάτες του από διάφορα είδη μουσικής, όπως soul, rock and roll, pop και τη μουσική surf rock φυσικά. Τα περισσότερα επιλογές από την μεγάλη δισκοθήκη του Quentin Tarantino. Όπως για παράδειγμα το Girl You'll Be a Woman Soon. Τραγούδι σε πρώτη εκτέλεση από τον Neil Diamond. Κάποια στιγμή όμως, στις αρχές της δεκαετίας του 90, ο Quentin Tarantino βρέθηκε σε ένα δισκάδικο του Άμστερνταμ, ψάχνοντας τα αγαπημένα του βινίλια, και εκεί το μάτι του έπεσε σε ένα συγκρότημα με τον τίτλο Earth Overkill. Ανακάλυψε λοιπόν τη διασκευή που είχαν κάνει στο Girl You'll Be a Woman Soon και φημολογείται ότι εμπνευσμένος από αυτό το κομμάτι έγραψε μια συγκεκριμένη σκηνή για τον Τζον Τραβόλτα και την Ούμα Θέρμαν, την οποία θα αφαιρούσε από την ταινία εάν δεν εξασφάλιζε τα δικαιώματα.

Τελικά ο Quentin Tarantino εξασφάλισε τα δικαιώματα για το Girl Will Be a Woman Soon και παρέμεινε και η ιστορική σκηνή με την Uma Thurman και τον John Travolta. Pulp Fiction λοιπόν, 1994, ο τίτλος της ταινίας αναφέρεται στα περιοδικά Pulp που κυκλοφορούσαν στα μέσα του 20ου αιώνα και χαρακτηρίζονταν από βία και περίεργους διαλόγους. Η λέξη fuck, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται 257 φορές μέσα στην ταινία. Ο ίδιος ο Quentin Tarantino εμφανίζεται στην ταινία ως Jimmy. Αρχικά μπορούσε να επιλέξει ανάμεσα στους ρόλους του Jimmy ή του Lance, αποφάσισε όμως να υποδηθεί τον Jimmy, γιατί ήθελε να βρίσκεται πίσω από την κάμερα στη σκηνή που η μία παίρνει υπερβολική δόση. Άλλη μία χαρακτηριστική σκηνή, αυτή φυσικά του χορού στο εστιατόριο, όπου ο John Travolta και η Uma Thurman χορεύουν υπό τους ήχους του You Can Never Tell του Chuck Berry.

Είναι γνωστό, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος ο Ταραντίνο, ότι δανείστηκε πάρα πολλά στοιχεία από παλαιότερες ταινίες, τόσο όσον αφορά τη μουσική, όσο και από την υπόλοιπη πρακτική του κινηματογράφου. Ο χορός, για παράδειγμα, που χορεύουν εδώ η Ούμα Θέρμαν και ο Τζον Τραβόλτα, είναι από μίμηση εκείνου του χορού που χορεύαν η Γκλόρια Μόριν και ο Μάριο Μετζαμπόντα στη ταινία του 1963, 8.30. Μετά τη σκηνή του χορού στο εστιατόριο, ο Βίνσεντ και η Μία πηγαίνουν στο σπίτι της τελευταίας κρατώντας ένα βραβείο. Αργότερα μαθαίνουμε ότι δεν κέρδισαν στο διαγωνισμό χορού στο εστιατόριο, αλλά πολύ απλά έκλεψαν το βραβείο. Ο Κουέντιν Ταραντίνο λοιπόν και οι μουσικές του απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Δεν τα πιάσαμε τα πράγματα από την αρχή. Ξεκινήσαμε από το Pulp Fiction του 1994, την ταινία που πραγματικά έδωσε μεγάλη όθηση στην καριέρα του Quentin Tarantino. Για να ακούσουμε τις μουσικές που είχε επιλέξει εκείνος για την ταινία του. Μάλιστα, το 2010 η ταινία, το Pulp Fiction, επελέγει από την βιβλιοθήκη του Αμερικανικού Κογκρέσου ως τμήμα του Εθνικού Μητρώου Κινηματογράφου, ως πολιτιστικά, ιστορικά και αισθητικά σημαντική.

Dusty Springfield, Son of a Preacher Man, επίσης μέσα από το soundtrack του Pulp Fiction. Όπως μέσα από το ίδιο soundtrack είναι και το χαλί το οποίο χρησιμοποιούμε απόψε, το Out of Limits από τους Markets. Θα κλείσουμε σε αυτό το σημείο τον κύκλο του Pulp Fiction, αυτής της μαύρης κωμωδίας μιας γκανγκστερικής περιπέτειας του 1994, με πρωταγωνιστές του Τζον Τραβόλτα, Σάμιουελ Τζάκσον, Ούμα Θέρμαν και Χάρβι Κέιτελ, όπου δύο σκληροί εκτελεστές με φιλοσοφικές ανησυχίες, ένας αποτυχημένος πυγμάχος που προσπαθεί να πιάσει την καλή και μια κακομαθημένη καλονή εθισμένη στην κοκαίνη. Ένα ζευγάρι ληστών που αγαπιούνται τρελά, ένας παραλογισμός, μια κοινικότητα, ένας σαρκασμός και οι πιο ευρηματικοί διάλογοι είναι αυτοί που συνθέτουν το Pulp Fiction, την ταινία που ανέδειξε τον Quentin Tarantino και του απέφερε ένα Oscar πρωτότυπου σεναρίου το 1995, χρυσή σφαίρα καλύτερου σεναρίου επίσης την ίδια χρονιά, αλλά και τον χρυσό φοίνικα στο Φεστιβάλ των Κανών το 1994.

0: χαμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
1: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 6825.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράδοσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
6: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
7: Αρτοζάχαροπλαστείο Μιλάς σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
8: Αντένα 105,3.
9: Να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου bestseller «Το Μυστικό», αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
12: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των θυμάτων από τον σεισμό των 7,4 ρίχτερ στη Κολομβία. Για 47 νεκρούς κάνουν λόγο τοπικά μέσα ενημέρωσης. Δεκάδες είναι οι τραυματίες και εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε στο κοκκινό χώμα Καβάλας. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα, έχουν κληθεί κάτοικοι με μήνυμα από το 112. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Κοτέικα Ηλίας. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακίστηκαν ο αδελφός και ο ανιψιός του 66χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στις Αίρες.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, χωρίς καθυστερήσεις στους υπόλοιπους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

πίσω στο 1987. Αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση του Quentin Tarantino. Και μάλιστα και με τις 5 ιδιότητες του. Σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός, πρωταγωνιστής ηθοποιός στη συγκεκριμένη ταινία και φυσικά μουσικός επιμελητής. Η ταινία είναι το My Best Friend's Birthday. Μέσα από το soundtrack της οποίας ακούσαμε μόλις τώρα το Right Now. Θα παραμείνουμε για λίγο στην πρώτη του δημιουργική προσπάθεια πίσω στο 1987, όπου έδειξε από τότε τα πρώτα του δείγματα σχετικά με τις μουσικές του επιρροές.

Chuck Berry και τον Αντίν από το My Best Friend's Birthday του 1987. Η διαφορά μας με τον Quentin είναι ότι αν ένας πελάτης με ρωτούσε για κάποια παλιά άγνωστη ταινία, εγώ θα ήξερα το όνομα του σκηνοθέτη και ίσως και την ημερομηνία που προβλήθηκε στους κινηματογράφους. Ο Quentin όμως θα ήξερε τα ονόματα όλων των συντελεστών, όλες τις ταινίες που είχε κάνει ο ίδιος διευθυντής φωτογραφίας και θα θυμόταν απ' έξω τους διαλόγους της ταινίας. Αυτές ήταν οι δηλώσεις ενός φίλου του Quentin Tarantino με τον οποίο εργάζονταν μαζί για 5 χρόνια στο Video Club Video Archive. Ο Quentin Tarantino πέρασε τα νεανικά του χρόνια μπροστά από μια οθόνη. Έβλεπε western, κωμωδίες, δράματα, ταινίες ευρωπαϊκές, αμερικάνικες και ασιατικές, ασπρόμαυρες και έγχρωμες. Παράτησε το σχολείο σε ηλικία 15 χρονών και αφού εργάστηκε λίγο καιρό ως ταξιθέτης σε σινεμά με πορνό, κατέληξε να εργάζεται στο Video Club Video Archive. Για τα επόμενα 5 χρόνια εντυπωσίαζε τους πελάτες αλλά και τους συναδέλφους του με τις τρομακτικά λεπτομερείς γνώσεις του για χιλιάδες ταινίες. Αρχικά όνειρό του ήταν να γίνει ηθοποιός, αλλά δεν τον ένοιαζε ποτέ η διασημότητα. Αυτό που πραγματικά επιθυμούσε ήταν να συνεργαστεί με τους μεγάλους σκηνοθέτες που θαύμαζε, όπως ο Σέρτζιο Λεόνε και ο Μπράιαν Ντε Πάλμα. Ήταν σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα τα κατάφερνε, αλλά η αρχή ήταν εξαιρετικά δύσκολη, ειδικά για έναν εκκεντρικό νεαρό που δεν γνώριζε κανέναν στο Hollywood.

Τζονικάς και το Walk the Line μέσα από το My Best Friend's Birthday. Γεια σου Πέτρο, χαίρομαι που σου αρέσει το αφιέρωμα στον Ταραντίνο. Για τον οποίον, όπως ήδη γνωρίζετε και όπως ήδη έχετε καταλάβει από τα πρώτα λεπτά της εκπομπής, παίζει ιδιαίτερο ρόλο η επιλογή της μουσικής σε μια ταινία. Και όπως δηλώνει ο ίδιος χαρακτηριστικά, ένα από τα πράγματα που κάνω όταν ξεκινάω μια ταινία ή όταν γράφω μια ταινία ή όταν έχω μια ιδέα για μια ταινία, είναι να ψάχνω τη δισκοθήκη μου και να αρχίζω να ακούω τραγούδια. Ψάχνοντας με αυτόν τον τρόπο να βρω την προσωπικότητα της ταινίας, το πνεύμα της ταινίας. Και ξαφνικά ακούω ένα, δύο ή τρία τραγούδια ή ένα συγκεκριμένο τραγούδι που θα μπορούσε να είναι το τέλειο εναρκτήριο τραγούδι. Γιατί για εμένα οι τίτλοι της αρχής είναι πολύ σημαντικοί, γιατί αυτός είναι ο μόνος χρόνος ατμόσφαιρας που οι περισσότερες ταινίες επιτρέπουν στον εαυτό τους. Μια cool εναρκτήρια σκηνή και η μουσική που ακούγεται δίνει τον απαραίτητο για σένα τόνο σε μια ταινία. Θα κλείσουμε και τον κύκλο του My Best Friend's Birthday με άλλο ένα μέσα από το soundtrack, το οποίο είναι το Are You Lonesome Tonight του Elvis Presley. Και θα επιστρέψουμε με τα πράγματα πλέον να παίρνουν πολύ σοβαρή τροπή.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούκης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά,

0: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 52 12 054.

0: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το 1987, ο 24χρονος τότε Ταραντίνο προσπαθούσε απεγνωσμένα να βρει δουλειά στο χώρο του θεάματος. Τελικά έγινε βοηθός παραγωγής σε μια βιντεοτενία με aerobic και ασκήσεις γυμναστικής που παρουσίαζε ο ηθοποιός Dolph Lundgren, που εκείνη την εποχή ήταν γνωστός μόνο για το μειώδες σώμα του. Μία από τις δουλειές του στην παραγωγή ήταν να καθαρίζει τα περιτώματα σκύλων από τον καζόν. Τον επόμενο χρόνο, το 1988, ο Quentin Tarantino υποδίθηκε να σωσία του Elvis Presley σε ένα επεισόδιο της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Τα Χρυσά Κορίτσια». Δεν καταδέχτηκε να φορέσει κάποια από τις στολές του Presley και εμφανίστηκε με τα δικά του καθημερινά ρούχα. Ο ατζέντης του τον δικαιολόγησε για την εμφάνισή του, λέγοντας στους παραγωγούς ότι ο Ταραντίνο είναι μια διασταύρωση μεταξύ Elvis Presley και Charles Manson. Αυτή ήταν όλη και όλη η προϋπηρεσία του Ταραντίνο όταν κλήθηκε να σκηνοθετήσει το Reservoir Dogs. Μέχρι το 1992 είχε γράψει 3 σενάρια τα οποία είχαν ενθουσιάσει πολλούς παραγωγούς, αλλά κανείς δεν έδειχνε πρόθυμος να τα μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη. Κουρασμένος και απογοητευμένος, ο Ταραντίνο ήταν έτοιμος να παραδώσει τα όπλα όταν ένα απροσδόκητο γεγονός άλλαξε καθοριστικά τη ζωή του. Πούλησε το σενάριο για την ταινία «Ηλικιώδης έρωτας» για 30.000 δολάρια. Έτσι εξασφάλισε ένα μικρό ποσοστό του κόστους για τη δική του ταινία και αποφάσισε να κάνει μια τελευταία προσπάθεια για να βρει χρηματοδότες. Μέσα σε ένα μόλις μήνα είχε βρει παραγωγούς και ένα μεγάλο όνομα του Hollywood για πρωταγωνιστή, τον Harvey Keitel. Όταν το Reservoir Dogs προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Ανεξάρτητων Ταινιών Sundance, η ταινία χαρακτηρίστηκε ως ανατρεπτική.

έδωσε στο κοινό μια καλή πρώτη γεύση για το τι εστί ταινία Ταραντίνο. Ήβρεις που διαδέχονται η μία την άλλη, διάλογοι άναρχοι, συχνά άσχετοι με την υπόθεση και γρήγοροι προσεγγίζοντας διαλόγους στην πραγματική ζωή. Και από την άλλη ένας μεγάλος φόρος τιμής στο φιλμ νουάρ και ταινίες με ληστείες όπως «Η ζούγκλα της ασφάλτου» και «Το χρήμα της οργής» του Στάνλι Κιούμπρικ. Μαζί με πολύ και μαύρο καυστικό χιούμορ. Είναι οι πρωταγωνιστικοί χαρακτήρες που δεν έχουν ονόματα σε αυτή την ταινία. Και φυσικά σήμα κατά τεθέν του Ταραντίνο η μικρή διάρκεια αλλά χαρακτηριστική εμφάνισή του στην ταινία. Τεχνική που έκανε γνωστή ο Άλφρεντ Χίτσκοκ. Αν και σε αντίθεση με μεταγενέστερα έργα του, η εμφάνισή του στο Reservoir Dogs δεν διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο στην ταινία. Punky soul ρυθμοί μέσα από το Reservoir Dogs, μαζί όμως με αυθεντική pop, όπως για παράδειγμα το Stuck in the Middle with You, σε μια χαρακτηριστική σκηνή με τον Michael Madsen, όπου η παιχνιδιάρικη αυτή pop έρχεται σε αντιδιαστολή με το κόψιμο του αυτιού ενός αστυνομικού από τον Mr. Blonde.

0: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Επιχειρούμε ευκολία, επιχειρούμε ταχύτητα, επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς.

0: αγρότης, τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης Επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
1: Κτέλα Χαΐας.
2: Πληροφορίες κρατήσεις 26 10 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
1: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
4: Δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκης.
5: Για πληροφορίες και ραντεβού,
4: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
6: Real FM. Η ώρα είναι 8.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
10: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός. Ηθοποιός.
14: Σημαίνει φως.
15: Αμέση ενημέρωση παντού.
16: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των θυμάτων από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Για 47 νεκρούς ανάμεσα τους και παιδιά κάνουν λόγο τοπικά μέσα ενημέρωσης. Δεκάδες είναι οι τραυματίες και οι εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων. 6 αεροδρόμια της χώρας έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, καθώς οι εγκαταστάσεις έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στις ακτές του Ειρηνικού και έγινε επίσης αισθητός σε Βενεζουέλα, Ισημερινό και Παναμά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά που ξέσπασε στο κοκκινό χώμα Καβάλας. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα έχουν κληθεί οι κάτοικοι με μήνυμα από το 112. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα μέτωπα, στα Κοτέικα και στη Γαστούνη Ηλίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. Η πυρκαγιά εξαπλώνεται ραγδαία λόγω των ανέμων και πάνω από 800 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Τροφυλακίστηκαν ο αδελφός και ο ανιψιός 66χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα Ήπειρα Σερών εν αναμονή των αποτελεσμάτων της ιατροδικαστικής εξέτασης. Το θύμα πριν από λίγες ημέρες είχε καταθέσει σε βάρος τους μήνυση για ενδοοικογενειακή βία. Κλιμακώνεται η σύραξη Ρωσίας-Ουκρανίας. 13 νεκροί είναι ο απολογισμός επίθεσης με drones σε ένα από τα μεγαλύτερα ρωσικά δηληστήρια. Τουλάχιστον 39 είναι οι τραυματίες.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Την έκτη θέση στο τελικό των 400 μέτρων μεικτής ατομικής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης κατέκτησε ο Απόστολος Παπαστάμος με επίδοση 4 πρώτα, 14 δεύτερα και 99 εκατοστά. Στην 7η θέση τερμάτισε ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος με 4 πρώτα, 16 δεύτερα και 12 εκατοστά. Στα 50 μέτρα πεταλούδα ο Στέριος Μπίλας δεν κατάφερε να προκριθεί στο τελικό, παίρνοντας την 4η θέση στην πρώτη σειρά των ημιτελικών και την 9η στη συνολική κατάταξη με 22 δευτερόλεπτα και 79 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στις 8.30 στον τελικό της σκυταλοδρομίας 4x200 ελεύθερο θα συμμετάσχει η εθνική μας ομάδα των ανδρών. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Real Weather.
17: Γενικά έθριος αύριο με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Αφιέρωμα απόψε στον Quentin Tarantino και κυρίως στις μουσικές που επέλεξε για να επενδύσει μουσικά τις ταινίες του. Ένας πραγματικός θησαυρός από την τεράστια δισκοθήκη του. Όπως λέει ο ίδιος, προσπαθεί πάντα να βρει το σωστό τραγούδι για την αρχή και το τέλος από νωρίς, όταν σκέφτεται ακόμη την ιστορία. Δεν χρειάζεται, λέει, να χρησιμοποιείς μουσική, μπορεί να είναι και μόνο σιωπή. Αλλά είναι σημαντικό, πως μερικές φορές είναι ο ρυθμός και περίπου η προσωπικότητα που προσπαθείς να έχει το φιλμ. Το να έχεις, για παράδειγμα, τη Μισή Ρλού στους τίτλους αρχής είναι κάτι τόσο έντονα που απλά σου λέει «Βλέπεις ένα έπος, βλέπεις αυτό το μεγάλο παλιό φιλμ, κάθισε αναπαυτικά στη θέση σου». Είναι τόσο δυνατό και σε προκαλεί. Είναι μια υπόσχεση στην οποία το φιλμ πρέπει να ανταποκριθεί. Και όταν το κάνεις σωστά, το αποτέλεσμα είναι πως δεν μπορείς να ακούσεις ξανά αυτό το τραγούδι χωρίς να σκεφτείς τη σκηνή στην οποία ακουγόταν. Βέβαια, για να επανέλθουμε λίγο νωρίτερα στο Reservoir Dogs, ο ίδιος ο Quentin Tarantino λέει «Δεν ξέρω αν ο Jerry Rafferty εκτίμησε απαραίτητα τη σύνδεση που έκανα με το Stuck in the Middle with You, με την περίφημη σκηνή που λέγαμε με το κόψιμο του αυτιού, το πιο πιθανό είναι να μην την εκτίμησε». Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου, Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο.

Ο Billy Idol και το White Wedding μέσα από την ταινία True Romance του 1993, στην οποία ο Quentin Tarantino έχει γράψει το σενάριο και βέβαια έχει βάλει και το χεράκι του στη μουσική επένδυση. Δεν σκηνοθέτησε όμως, δεν έκανε την παραγωγή, ούτε υποδίθηκε κάποιο ρόλο. Θα ασχοληθούμε και με τις δύο μεγάλες του σχέσεις στον χώρο του κινηματογράφου. Η μία είναι αυτή με τον Ένιο Μωρικόνε. Πολύ μεγάλη του επιρροή μουσικά, έχει χρησιμοποιήσει άπειρα μουσικά θέματα του Μωρικόνε στις ταινίες του. Και η άλλη φυσικά είναι αυτή με τη μούσα του, την Ούμα Θέρμαν, όπου μετά από 20 χρόνια φιλίας και συνεργασίας φημολογείται ότι αναπτύχθηκε μια έντονη ερωτική σχέση. Πολλοί έχουν αποκαλέσει τον Ταραντίνο rockstar σκηνοθέτη. Εκκεντρικός, όπως και οι ταινίες του, έχει προκαλέσει πολλές φορές το ενδιαφέρον των μίντια με την προσωπική του ζωή. Σε ηλικία 15 ετών συνελήφθη γιατί έκλεψε ένα βιβλίο. Πριν το Reservoir Dogs, όταν δεν είχε λεφτά ούτε για το φαγητό του, φυλακίστηκε 3 φορές επειδή δεν πλήρωνε πρόστιμα. Μάλιστα την τρίτη φορά έμεινε μέσα για μια εβδομάδα. Συνήθιζε να λέει ότι του άρεσε η φυλακή επειδή άκουγε ξεκαρδιστικές ατάκες που χρησιμοποιούσε στις ταινίες του, όμως μετά από 2 μέρες η όποια μαγεία της φυλακής χανόταν.

Για πολλά χρόνια φήμες έλεγαν ότι ο Ταραντίνο είχε φετίχ με τα δάχτυλα των ποδιών. Είχε τραβήξει δεκάδες πλάνα με τα γυμνά πόδια της μούσας του, της Ούμα Θέρμαν, που πρωταγωνιστούσε στο Pulp Fiction και στο Kill Bill. Το ίδιο έκανε και με τις πρωταγωνίστριες της ταινίας Death Proof. Ενώ στην ταινία From Dusk Till Dawn, όπου πρωταγωνιστούσε ο ίδιος μαζί με τον George Clooney, ο χαρακτήρας που υποδιόταν έγλειψε την τεκίλα από τα δάχτυλα της Άλμα Χάγιεκ, της εξωτικής χορεύτριας που επρόκειτο να μεταμορφωθεί σε βαμπύρ. Αργότερα, μετά από αυτήν τη σκηνή, παραδέχτηκε σε συνέντευξή του ότι έχει αδυναμία στο συγκεκριμένο σημείο του σώματος. George Clooney σε ένα υπόγειο στο Μεξικό. Σάλμα Χάγιεκ να χορεύει με ένα φίδι. Ο Κουέντιν Ταραντίνο να γλύφει την τεκίλα από τα πόδια της. Υπό τους ήχους του After Dark, τον Τίτο εν Ταραντούλα.

Το 1996 λοιπόν ο Quentin Tarantino συνεργάζεται με το στενό του φίλο τον Robert Rodriguez στην ταινία From Dusk Till Dawn. Σκηνοθέτησε ο Ροντρίγκες, ενώ ο Ταραντίνο έγραψε το σενάριο και πρωταγωνίστησε μαζί με τους George Clooney και Harvey Keitel. Υποδίθηκε τον έναν από τους δύο αδελφούς Γκέκο, εγκληματίες και δολοφόνους που στην προσπάθειά τους να αποδράσουν στο Μεξικό απαγάγουν μια οικογένεια. Καταλήγουν σε ένα νυχτερινό κέντρο όπου τους υποδέχονται δεκάδες πανέμορφες γυναίκες. Γρήγορα όμως αντιλαμβάνονται ότι οι μυστηριώδες χορεύτριες είναι τερατόμορφοι βρικόλακες που τους επιτίθενται και οι πρωταγωνιστές προσπαθούν να τις αντιμετωπίσουν. Stevie Ray Vaughan, Mary Had a Little Lamb, μέσα από το From Dusk Till Dawn.

Αφιέρωμα στις μουσικές του Quentin Tarantino απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Φτάνουμε σιγά σιγά στο 1997. Jackie Brown, ένα γκανγκστερικό δράμα, όπου μία αεροσυνοδός γίνεται η κεντρική φιγούρα σε μία μάχη μεταξύ της αστυνομίας και μιας συμμορίας εμπόρων ναρκωτικών.

0: τον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-2469.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-99-3380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τουλάχιστον 69 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Δεκάδες είναι οι τραυματίες και οι εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων. Οριοθετήθηκε φωτιά στο κοκκινό χώμα Καβάλας, να βρίσκονται σε ετοιμότητα, έχουν κληθεί οι κάτοικοι με μήνυμα από το 112. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα Κοτέικα και τη Γαστούν Ηλίας. Περισσότερα στο real.gr. Κλιμακώνεται η σύραξη Ρωσίας-Ουκρανίας. 13 νεκροί είναι ο απολογισμός επίθεσης με ντρόουν σε ένα από τα μεγαλύτερα ρωσικά δηληστήρια.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Θα παραμείνουμε λίγο ακόμη μουσικά στο Jackie Brown. Μάινι Ρίπερτον για τη συνέχεια Inside My Love αφιερωμένο στην Κατερίνα.

0: Inside My Love μέσα από τον Jackie Brown.
1: Real FM.
2: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Αν αναρωτιέστε για το ποιες είναι οι κορυφαίες ταινίες όλων των εποχών, σύμφωνα με το Quentin Tarantino, σας έχω την απάντηση. Πρώτα απ' όλα το Αποκάλυψη Τώρα του Francis Ford Coppola από το 1979. Το Κάρι του Brian De Palma από το 1976. Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος φυσικά του Sergio Leone από το 1966. Η Μεγάλη Απόδραση του 1963. Τα Σαγόνια του Καρχαρία του Steven Spielberg από το 1975. Και το Taxi Driver του Μάρτιν Σκορτσέζε από το 1976. Αυτές είναι οι κορυφαίες ταινίες όλων των εποχών, σύμφωνα με τον Quentin Tarantino. Γεια σου Dexter, το μουσικό χαλί το οποίο ακούγεται είναι το Out of Limits από τους Markets μέσα από το soundtrack του Pulp Fiction. Φτάνουμε πλέον στο 2003.

Όπως πολύ καλά καταλάβατε από το χαρακτηριστικό σφύριγμα, έχουμε φτάσει στο Kill Bill του 2003. Το χαρακτηριστικό αυτό σφύριγμα, το Twisted Nerve, είναι μέσα από την ομότιτλη ταινία του 1968. Απλά ο Quentin Tarantino το χρησιμοποίησε πολλά χρόνια αργότερα. Περιπέτεια δράσης λοιπόν με πρωταγωνιστές την Ούμα Θέρμαν και τον David Carradine, όπου μία επαγγελματίας δολοφόνος, η Νύφη, ξυπνάει μετά από 4 χρόνια σε κόμμα, αποτέλεσμα της δολοφονικής επίθεσης της συμμορίας που κάποτε η ίδια ήταν μέλος. Θα ξεκινήσει ένα ταξίδι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης για να βρει τους δολοφόνους και να τους εκδικηθεί.

Λοιπόν, Let Me Be Misunderstood, πρώτη εκτέλεση φυσικά από την Νίνα Σιμών το 1964, ακολούθησε η διασκευή των Animals και στη συνέχεια η Σάντα Εσμεράλντα το 1977, ηχογράφησαν αυτή την disco flamenco εκτέλεση που χρησιμοποίησε ο Quentin Tarantino στο Kill Bill 1. Pulp Fiction, ο Ταραντίνο συνεργάστηκε για πρώτη φορά με την Ούμα Θέρμαν, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις, αν και δεν εμφανίζεται για πολλή ώρα. Με τις δύο ταινίες της σειράς Kill Bill, ουσιαστικά πρόκειται για μία ταινία, αλλά ο Ταραντίνο τη γύρισε σε δύο μέρη, γιατί αλλιώς θα είχε υπερβολική μεγάλη διάρκεια. Η Ούμα Θέρμαν έγινε η απόλυτη μούσα του σκηνοθέτη. Η προσπάθειά της να εκδικηθεί έναν έναν, αυτούς που στην προτετραετία γάμο της σκότωσαν έναν ψυχρό όλους τους παρευρισκόμενους, συμπεριλαμβανομένου και του αγέννη του παιδιού της, δίνει την αφορμή στον Ταραντίνο να οργιάσει και πάλι. Αλλά η Θέρμαν κυριολεκτικά κλέβει την παράσταση, όντως μια θηλυκή έκδοση του Σιλβέστερ Σταλόνε ή του Μπρους Βίλις. Τα βάζει με όλους και με όλα. Και στο κορυφαίο φινάλε της ταινίας, όπου με ένα και μοναδικό σπαθί του Χατόρι Χάντζο βέβαια, σκοτώνει τη μισή Γιακούζα, τη μισή Ιαπωνική μαφία δηλαδή, και σε πείθει πως δεν έχει νόημα να ψάχνεις για ρεαλιστικές σκηνές και σαφείς εξηγήσεις, απλά μπορείς να απολαύσεις το θέαμα.

Το Bang Bang λοιπόν, τραγούδι που έγραψε ο Σόνι Μπόνο το 1966, ερμήνευσε πρώτη η Σερ, που ήταν φυσικά τότε ζευγάρι με τον Σόνι Μπόνο. Ήταν το πρώτο σίγκλ για τη Σερ, το οποίο κατάφερε να πουλήσει περισσότερο από 1 εκατομμύριο αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια χρονιά έγινε η διασκευή της Νάνσι Σινάτρα. Με το χαρακτηριστικό εφέ στην κιθάρα από τον Billy Strange και την μελαγχολική της ερμηνεία. Αυτό ακριβώς ήταν που τράβηξε τον Quentin Tarantino ώστε να το χρησιμοποιήσει στο Kill Bill και να το επαναφέρει για τα καλά στο προσκήνιο.

όσο για το σενάριο και τη σκηνοθεσία του Ταραντίνο στο Kill Bill. Άναρχη και ανατρεπτική, όπως πάντα, με σκηνές από καρτούν να παρεμβάλλονται από το πουθενά για να εξηγήσουν τα ανεξήγητα. Σκηνές με ιαπωνικά σπαθιά και μάχες που κάνουν τους 7 σαμουράι του Ακίρα Κουροσάβα να μοιάζουν ρηχοί. Και φυσικά, αφήγηση χωρίς αρχή και τέλος. Όπως είχε πει ο ίδιος ο Ταραντίνο, αφηγούμε τα γεγονότα όχι με τη σειρά που έγιναν, αλλά με τη σειρά που πιστεύω πως θα πρέπει να τα δει ο θεατής. Θα παραμείνουμε στο Kill Bill 1. Γιώργη Ζαμφίρη για τη συνέχεια. The Lonely Shepherd, αμέσως τώρα η επιλογή της Ναυσικάς.

0: κόσμο. Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Si para más se necesitan dos.

pasión. Με σάλσα διάθεση ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Μαλούμα μαζί με Κένι Γκαρσία. Και εδώ είμαστε, Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και τη μουσική σας συντροφιά από τώρα και για 2 ώρες. Χαιρετίζουμε και εσάς μας ακούτε ιντερνετικά. Να σας πούμε ότι μας βρίσκετε στο Instagram για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Starblack κατ' παύλα GR. Johnny Ray για τη συνέχεια μαζί με τους Salsa Con Class διασκευάζουν μια παλιά επιτυχία από τους Santa Esmeralda, You're My Everything.

Η Σακίρα ενώνει τις δυνάμεις της με τον Κολομβιανό καλλιτέχνη Μπιλ σε ένα καινούργιο τραγούδι και άκρος καλοκαιρινό, Algo 2. Ένα κομμάτι που συνδυάζει Latin Pop και ήχους της Καραϊβικής. Και η Σακίρα ετοιμάζει ένα καταπληκτικό event με το που θα τελειώσει την παγκόσμια περιοδία της. Στα μέσα του Σεπτέμβρη θα γίνει αυτό. Στη Μαδρίτη ένα μοναδικό show που θα συνδυάσει μουσική, γαστρονομία, κινηματογράφο και λογοτεχνία. Και που θα λάβει η χώρα στις 25 με 27 Σεπτέμβρη στη Νότια Μαδρίτη. Πάμε Καναδά τώρα. Σαρλότε Καρντίν και ένα τραγούδι μας αρέσει πολύ. The Way We Touch.

παλιωμοδίτικος ήχος, ένα καινούριο κομμάτι και σε ένα συγκρότημα που πραγματικά αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί πειραματίζονται σε διάφορα μουσικά είδη. Αυτή ήταν η Jungle στο Carry On και εκρηκτική αυτή η συνεργασία, ο Ringo Starr και ο Paul McCartney, που αυτή την περίοδο βρίσκονται και σε κοινή περιοδία. Και οι δύο κυκλοφόρησαν από καινούριο άλμπουμ φέτος, αυτό είναι το Home to Us.

Χαιρόμαστε πραγματικά να ακούμε καλλιτέχνες που έχουν περάσει τα 80 και είναι τόσο πολύ ενεργοί, όπως άλλωστε και οι Rolling Stones. Έτσι και ο Ringo Starr με τον Paul McCartney. Και ευχόμαστε πραγματικά να είναι ενεργοί στη μουσική για πολλά χρόνια ακόμα. Οι Βρετανοί 10cc σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που θα μας πάει σε άλλες εποχές. The things we do for love. Τι μπορείς να κάνεις για την αγάπη, τα πάντα. Είναι αυτά που θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Tracy Abrams, I love you, I'm sorry. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας και δώστε έμφαση σε αυτό το όνομα, Brooke Combe, με πολλά στοιχεία από Soul, Tears Won't Lie.

Andrew Mountain High Enough, η πρώτη εκτέλεση όμως του Marvin Gaye και της Tammi Terrell. Και το λέμε αυτό γιατί μπορεί να γνωρίσει επιτυχία αυτό το 1967, αλλά τρία χρόνια αργότερα το τραγούδισε και η Diana Ross. Νομίζω ότι γνώρισε μεγαλύτερη επιτυχία από την Diana Ross. Εμάς όμως μας αρέσει εξίσου και το original που μόλις τώρα ακούσαμε και παραμένουμε σε εκείνη τη δεκαετία, 1963, Cliff Richard και Summer Holiday.

Κανονικά το τραγούδι αυτό είναι έτσι πιο rock, αλλά εδώ το έχουν κάνει πολύ πιο ταξιδιάρικο, να τη βρήκα τη λέξη. Nice and easy experience. Και αν ανήκετε σε εκείνους που δακρύζουν όταν βλέπουν μια ταινία στην τηλεόραση ή το σινεμά, ή όταν νιώθετε τα μάτια σας γεμάτα δάκρυα όταν ακούτε ένα τραγούδι, σύμφωνα με τους ειδικούς, η τέχνη εισχωρεί στην ψυχή σας πολύ περισσότερο από όσο νομίζετε. Τα δάκρυα είναι μια ισχυρή σύνδεση ανάμεσα στον εαυτό σας και τη μουσική ή το σινεμά. Δεν είναι κακό να κλαίτε. Αφήστε τα συναισθήματα ελεύθερα. Ειδικά όταν η μουσική πηγαίνει ένα βήμα παραπάνω, καταφέροντας να προκαλέσει νοσταλγία ή ακόμα και θλίψη, αυτό να ξέρετε ότι δεν είναι καθόλου μα καθόλου κακό. Άσε που είναι και ένας τρόπος εκτόνωσης όταν δακρύζει κανείς. Πού το πάτε κι αυτό? Λέιζορ, αγαπημένο τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, Let It All Loud.

Θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με το επίσης ανεβαστικό New Jersey από τη συνεργασία του Charlie Puth με την Raven Lenny, τραγουδίστρια και στιχουργό R&B πάντα από το Σικάγο.

Τελικά προλαβαίνουμε κι άλλο ένα μέχρι το break. Έλλη Μπρούνα επέστρεψε φέτος δισκογραφικά με ένα άλμπουμ αφιερωμένο στα 80's. Hologram και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 2648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
3: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
2: Εστιατόριο Διάκου.
3: Εστιατόριο Διάκου.
2: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δυναμική συνεργασία που ξεκίνησε αυτή την ώρα. Marshmello με Portugal The Man. Phoenix. Και εδώ είμαστε και αυτή την ώρα. Έλενα Γαβρεσιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μας βρίσκεται στο Instagram Starblack, κάτω παύλα GR, για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε.

Από τα πιο αγαπημένα disco hits ever έρχονται Fire και Let's Groove από τα late 70s με αρχές 80s. Να και κάτι που δεν γνωρίζαμε οι περισσότεροι τουλάχιστον, μόλις το διαβάσαμε και το μοιραζόμαστε μαζί σας. Η πρώτη πριγκίπισσα που είχε παρουσιάσει ποτέ η Disney δεν ήταν η Χιονάτη, αλλά μια θεά προερχόμενη από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Η θεά της Άνοιξης, η Περσεφόνη, η Disney είχε κυκλοφορήσει ένα 9 λεπτό φιλμ που συμπεριλήφθηκε στη σειρά ταινιών Silly Symphonies. Σύμφωνα με την μυθολογία, ο Πλούτονας ερωτεύτηκε την Περσεφόνη, η οποία ήταν κόρη της θεάς Δήμητρας. Ο Πλούτονας ήταν ο θεός του κάτω κόσμου, του Άδη. Παρά τις αντιρρήσεις της θεάς Δήμητρας, πήρε την Περσεφόνη στον κάτω κόσμο. Συμφώνησαν όμως για 6 μήνες η Περσεφόνη να κατεβαίνει στον Άδη, στον Πλούτονα δηλαδή, και για 6 μήνες να ανεβαίνει στον επάνω κόσμο. Γι' αυτό τους 6 μήνες έχουμε χειμώνα και τους υπόλοιπους 6 μήνες έχουμε άνοιξη και καλοκαίρι.

Επιστροφή στο σήμερα με τη συνεργασία του Justin Bieber με την Nicki Minaj, Beauty and the Beast, και αμέσως μετά στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με την Cher.

χορευτικό και ανεβαστικό αυτό που θα κλείσει το μισάωρό μας. Η Αυστραλή Σάους, δύο best friends, BF. Που τους αρέσει να δημιουργούν χορευτικές επιτυχίες όπως αυτό, Sunrise.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Τέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Τέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
6: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Τι παραδείς ζωή σου.
7: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Bye, bye, bye.

Μαντίγκα, και όμως αυτή ήταν η Ανίτα. Το τελευταίο της άλμπουμ είναι γεμάτο με παραδοσιακά βραζιλιάνικα τραγούδια και μας αρέσει πάρα πολύ. Ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου μέρους της εκπομπής μας. Έλενα Γαβρασία για λίγο ακόμα στην παρέα σας και η παραλία Al Mamzar που βρίσκεται στο Ντουμπάι άνοιξε τις πόρτες της στις αρχές Μαΐου για να υποδεχτεί πάρα πολύ κόσμο, αλλά προσοχή, μόνο γυναίκες. Είναι μια παραλία με έκταση 125.000 τετραγωνικά μέτρα και λειτουργεί αποκλειστικά για γυναίκες και με γυναίκες προσωπικό και με γυναίκες ναυαγοσώστριες. Η αποκλειστικά γυναικεία παραλία βρίσκεται στο Ντουμπάι και λειτουργεί όλο το 24ωρο. Βέβαια, μπορούν οι μαμάδες να φέρνουν και τα παιδιά τους και συναγοράκια, αρκεί να είναι μέχρι 6 χρόνων. Οι υπεύθυνοι στο Ντουμπάι εκτιμούν ότι αυτή η παραλία θα μαζέψει πάρα πολύ κόσμο, καθώς είναι η μοναδική γυναικεία παραλία που υπάρχει. Και πιστεύουν μάλιστα ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση που οι επισκέπτες θα ξεπεράσουν τα 7 εκατομμύρια ετησίως. Πάμε σε κάτι που θυμίζει 80's, Sun City, Just Like a Stranger.

Όταν πρώτο κυκλοφόρησε, γνώρισε επιτυχία λίγους μήνες αργότερα, τον Απρίλιο του 84 συγκεκριμένα. Ήταν το πρώτο top 10 hit του Billy Idol. Έφτασε μέχρι το νούμερο 1 στα Hot 100 της Αμερικής, σύμφωνα με το Billboard, Eyes Without a Face. Ο τίτλος δανεισμένος από ένα γαλλικό thriller της δεκαετίας του 60. Και πάμε δυνατά με τον Φραντσέσκο Καμπάνι, παλιός μας γνώριμος, αφού εκπροσώπησε την Ιταλία στην Eurovision το 2017 με το Occidentalis Karma. Το νέο του single είναι πολύ funky και χαρούμενο και πραγματικά θα σας απογειώσει. Ό,τι πρέπει για αυτό το καλοκαίρι, Summer Funk από τον Φραντσέσκο Καμπάνι.

Από τη Eurovision του 2017 που λέγαμε προηγουμένως, την φετινή Eurovision και στην Ιταλία που κατέκτησε την πέμπτη θέση με 281 πόντους. Με αυτό το απόλυτα καλοκαιρινό και ταξιδιάρικο τραγούδι ερμηνευμένο από τον Σαλ Ντα Βίντσι, που μάλιστα έχει αρκετές δεκαετίες στο ενεργητικό του όσον αφορά τη μουσική, δεν είναι καινούριος. Πάντως φανταστείτε τον εαυτό σας σε κάποιο μπαράκι πλάι στο κύμα, να απολαμβάνετε το ποτό σας και να ακούτε μουσικές σαν αυτές. Πλησιάζουμε στο τέλος σιγά σιγά με τον Καλάι Σόντερς, Moonlight.

Πάντως δεν έχετε κανένα παράπονο, το φετινό καλοκαίρι είναι γεμάτο ανεβαστικά και ταξιδιάρικα τραγούδια όπως αυτό, αλλά και το προηγούμενο και το προπροηγούμενο και πάει λέγοντας. Θα σας αφήσω με μια καινούργια συνεργασία, επιστροφή του Calvin Harris. Calvin Harris and Jazzy εδώ, στο απόλυτα χορευτικό Satisfy. Έλενα Γαβρασέα, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας, ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ μέχρι αυτή την ώρα. Τα λέμε αύριο, να είστε όλοι εδώ στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Αύριο την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια.

0: ύπνος χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.